0: Η αποβίβασή του στα Κανάρια αναμένεται στις 11 του μήνα. Σε πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης προς ευρωπαϊκές χώρες προχωράει η Ελλάδα τον Ιούνιο. Όπως δήλωσε στο Ρόιτερ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Στην ανάγκη στήριξης των αγροτών, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Επεσήμανε τις δυσκολίες του κλάδου και άσκησε κριτική για πελατειακή διαχείριση των ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να είναι έτοιμες για άμεση απομάκρυνση προσωπικού σε περίπτωση μαζικών πληγμάτων αν η Ουκρανία διαταράξει τις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα. Κυβέρνηση Τραμπ στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος στοχοποιεί την Ευρώπη ως εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και αναφέρεται σε εξτρεμιστές της αριστεράς ως πηγή κινδύνου. Υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, αν και απομένει δρόμος, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Μπέρτ Λάνκε, νέος γύρος συνομιλιών στις 19 Μαΐου στο Στρασβούργο. 15χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση από δύσβατο σημείο περίπου 50 μέτρων στον ρυθμό της Κορίνθου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σύμφωνα με το λιμενικό. Η ανήλικη βγήκε μόνη της από το νερό με τη βοήθεια περαστικών πριν φτάσουν οι διασώστες. Αναμένεται η διακομιδή της στο Παίδων στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

λίγες σταγόνες ευτυχίας επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Είπαμε μαζί μας τα πλήκτρα είναι ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στα Καμένα Βούρλα. Μετά τους παιδες εντάξει, να μην πάμε και μια βόλτα, μια και αναφέραμε για την Πάτρα προηγουμένως, εκεί στα παιδιά από την Πάτρα, όταν αυτοί παίζανε τότε που ξεκινάγαν μάλλον στην Πάτρα, εγώ ήμουν φαντάρος εκεί. Τι γινόταν ρε παιδιά, τον Καρελά με την παρέα του. Βελικούρας και τα λοιπά. Μου λένε να μην κλαίω. Μπεις αξίζει να κλαίσεις για κανέναν. Μα τι να κάνω από σένα που σε χάνω.

φίλος μας ο Γέλαδο Αρμέχτης ή κατά το Γίδα Αρμέχτης από τη Θεσσαλονίκη μου λέει, λέει να τα πεις έτσι όπως τα λέω, φοράω το Walkman και σ' ακούω και αρμέγω τις αγελάδες. Μιλάμε, χορεύω μαζί, μαζί με την αγελάδα. Λοιπόν, φίλε μου, να περνάς καλά και χαίρομαι που βοηθάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να βγαίνει το νυχτέρι σου και το νυχτοκάματο έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την Μπενιά και ο νους τους ταξιδεύει.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Μπακαλιό, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία τακτικά, λέει, αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και Earth News Radio. Να σε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε με το επόμενο. Βασίλης Καράς με το Σταύρο του Κωνσταντίνου. Στα Αστέρια έκανε πρεμιέρα. Αυτό είναι το 16ο τραγούδι, μιλούσε για τον αείμνηστο Παντελή.

0: Σταθμάρχη είναι ο Γιαννάκη του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου, και είναι καλό και φίνο. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα. Και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε. Βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλο τροβαδούρο και κιθαρίστα ο Τάσο Ογετίνη. Ο μεγάλο σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Και ο Νικόλας ο Καστανιάς, και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, και ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι, ένα τραγουδάκι σε ρεύμα.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Καβάλα. Το επόμενο αφιερωμένο λέει σε όλους όσους βρίσκονται στον Άγιο Σύλλα. Μανώλης Χιώτης, Μέρι Λίντα. Πω πως και λαϊδάει το μπουζούκι. Θέλω να φύγω.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Τροπή βέβαια να πατάω το στέλιο, αλλά δεν μπορώ, μου ήρθε. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, λέει, που είναι συντονισμένοι στα Λαϊκά Μονοπάτια μαζί μας πάντα, με τη ζεστή του φωνή και την αγάπη του για το καλό λαϊκό τραγούδι, ο Γιάννης Ευθυμίου, ένας άνθρωπος που μας κρατά συντροφιά και δίνει χρώμα στις νύχτες μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές, τη μουσική και την παρέα που μας προσφέρει καθημερινά. Και τώρα το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε και από κοντά και από μακριά, και σε όσους ταξιδεύουν, δουλεύουν ή απλώς κρατούν συντροφιά σε αγαπημένα πρόσωπα, λέει, με τα λαϊκά τραγούδια. Να είστε όλοι καλά και να συνεχίζουμε μαζί αυτό το όμορφο μουσικό ταξίδι, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Να σε καλά, φίλε μου, καλό υπόλοιπο, πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε, λέει η Χαρούλα. Καλημέρα στην Εφθαλία που μας ακούει στον Τροκαντερό.

Λοιπόν, χάθηκα με τα τραγούδια του Νικολόπουλου. Αυτό είναι Νικολόπουλος Παπαδόπουλος βεβαίως, με τη Χαρούλα. Και θα, να πω ότι θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές σας, το Βασίλη, το Γιάννη και τον Νίκο. Ο Μιχάλης λέει από την εξωτική Παιανία. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι που περνάς καλά μαζί μας και βγαίνει το νυχτοκάματο. Πάμε να συνεχίσουμε τη Χαρούλα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα έρθει, η ελπίδα είναι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι 3 θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Καναρίων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο τέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα, ενώ το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Για πολύ πιθανή επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς όπως είπε η Ουάσιγκτον είχε πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη το τελευταίο 24ωρο. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της χώρας μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού χωρίς όρους, καθώς και να εξετάσει σχέδια για διεθνή αποστολή. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζητούν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ από αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρητού για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα μήνα. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής αναφορικά με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λίβανο και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιηθεί σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικουμενικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αναμένονται οι ομιλίες των Προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου Νεκτάριου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Η Ευρώπη, την οποία χαρακτηρίζει κολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και η αριστερά στο στόχαστρο της εθνικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών που υπέγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ο δικαστής λοιπόν, ξεκινήσαμε στράτο, την τρίτη ώρα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα, είπαμε, μαζί μας, και για τη συνέχεια ένα τραγούδι που αγαπά πάρα πολύ, βέβαια δεν έχει ακουστεί, δεν το έχουν ακούσει πολλοί, ή τέλος πάντων η κυρία Έλενα Γιαννακάκη είπε για μένα ποιος.

Για μένα ποιος λοιπόν, και τώρα κάτι εντελώς δικό μου, ενώντας σε τραγούδι όπου τη μουσική έβαλε ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Κορδατζής, στους στίχους βέβαια είναι η αφέντου μου Τσουνάρα μου, και ο Χρήστος ο Καρόπουλος λέει «Κυνηγημένος», αφιερωμένο σε μια ψυχούλα που σε 3 μέρες έχει 3 χρόνια που έφυγε από κοντά μας.

Και όταν ο Μανώλης Χιώτης έγραφε τους στίχους και τη μουσική στο επόμενο τραγούδι, δίνοντάς το στον Μανώλη τον Αγγελόπουλο, γινόταν επιτυχία. Αλλά όμως εδώ είναι επανεκτέλεση, το έχω πει. Απλά μου αρέσει πολύ η φωνή της κυρίας που το λέει, γιατί είναι πολύ αισθαντική. Κατερίνα Σκορδαλάκης, Κάρτες ή Ζαριές.

Όταν ο Άκης Πάνου έγραφε τραγούδια, όλοι έλεγαν «Παναγία μου, τι στίχος είναι αυτός, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα». Κυρία Γιώτα Λίδια, όπως και το επόμενο που για άλλον προοριζόταν, άλλος το είπε.

Καλησπέρα, λέει, και καλημέρα. Ο φίλος μας ο Σπύρος από Τυχείο κάνει μια αφιέρωση. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα των Χανίων. Προφανώς τον ξέχασα και γι' αυτό με πήρε δεύτερη φορά άνθρωπος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το επόμενο είναι και αυτό Άκης Πάνου. Το 68 νομίζω ήταν η πρώτη φορά. Γράφτηκε για τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι, ο οποίος βεβαίως το είπε, αλλά το τραγούδι ποτέ δεν παίχθηκε γιατί απαγορεύτηκε λόγω των στίχων από την Επιτροπή Λογοκρισίας. Ωραία. Οπότε το απέσυρε ο Άκης Πάνου, άλλαξε λίγο το στίχο και το 71 περίπου το έδωσε στη Βίκη Μοσχολιού και το απογείωσε. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Σου είπε έτσι πρέπει για χάρη. Και εσύ δακρύζεις.

Φωτεινή Βελεσιώτου λοιπόν, κομματιασμένη μου ζωή. Αλλάξαμε και πάρθενα στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Νικολάκη, κολλάς απευθείας και μιλάω πάνω.

Λοιπόν, ο Μαυριδόπουλος λέει ότι πρέπει να τα μαζεύουμε. Οπότε βάλαμε Μπιθικότσι, βάλαμε Νταλάρα, βάλαμε Πετροναγροστάκι και Στράτο Διονυσίου να κλείσουν την ώρα. Δελτίο ειδήσεων, ο Νίκος Σουμπακάκος, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και τη συνέχεια του προγράμματος ήταν τα λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Στα πλήκτρα για την τελευταία ώρα ήταν ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι τρεις θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. Δύο Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Το Ιράν αναμένεται να απαντήσει σήμερα στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο αξιό, οι ΗΠΑ και η Ιράν είναι κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της χώρας μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού χωρίς όρους. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζητούν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα μήνα. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιηθεί σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναμένονται ομιλίες των Προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου Νεκτάριου στο Ναμουδάρα Ερακλείο. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνεργεία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινώτη, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

δεν είναι καταπληκτικό πόσο όμορφα περιγράφει το τραγούδι του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα την κατάσταση που βιώνουμε όλα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Πέμπτης, 7 του μήνα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με τον Νίκο Μαυριδόπουλο να βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου και την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Δεν προλάβαμε λοιπόν να χαρούμε με τις πληροφορίες ότι πλησιάζουμε σε μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και έρχεται νέα φραστική σύγκρουση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον μετά την ανακοίνωση του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ, για την προσωρινή αναστολή του σχεδίου Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Η Ιρανική πλευρά απάντησε απόψε με ειρωνικά σχόλια, ενώ ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία μέσα στην εβδομάδα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαργκέρ Γκαλιμπάφ, αντέδρασε στην ανακοίνωση Τραμπ με ανάρτηση που είχε σαρκαστικό τόνο. Η επιχείρηση εμπιστεύσιμου αδερφέ απέτυχε, τώρα επιστροφή στη ρουτίνα, με τη δίθεν επιχείρηση, έγραψε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία. Μια δήλωση που, όπως καταλαβαίνετε, έμοιαζε με παγωμένο νερό στις πλάτες εκατομμυρίων ανθρώπων που είχαν εμπιστέψει ότι ίσως και να πλησιάζουμε προς μια κάποια λύση στην πολεμική αναμέτρηση. Κυρίως όχι γιατί το δήλωναν οι πρωταγωνιστές ή το έλεγαν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά γιατί η αγορά φαίνεται να το έχει πιστέψει. Πίσω στην Ελλάδα, η κατάσταση φαίνεται να χειροτρεύει όλο και περισσότερο με την ενεργειακή κρίση, που μοιάζει να μας πλησιάζει με απειλητικούς ρυθμούς. Η κυβέρνηση εξετάζει πλέον πώς θα αξιοποιήσει τα τελευταία διαθέσιμα 200 εκατομμύρια ευρώ, καθώς καύσιμα, πληθωρισμός και ενεργειακό κόστος εντείνουν την πίεση. Ο εφιάλτης βεβαίως για το οικονομικό επιτελείο είναι πάντα ένας, είναι η κρίση που λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή να έχει διάρκεια. Και τώρα φαίνεται πως αυτός ο εφιάλτης ζωντανεύει. Στο μπουκί της κυβέρνησης, οι διαθέσιμοι πόροι εξακολουθούν να παραμένουν ένα ποσό περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ και οι συζητήσεις πώς θα αξιοποιηθεί έχουν ήδη ξεκινήσει. Αιτία πολύ υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή και αναμένεται να τρομάξει, όπως επίσης και τα προβλήματα στην αγορά που διωγγώνονται. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στην υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα του πολέμου, έχει φτάσει σε μέσο όρο σε όλη την ελληνική επικράτεια στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Και βέβαια η ανησυχία για την επίπτωση από τα κλειστά στενά του Ορμούς σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες εντείνεται. Έρχονται ανατιμήσεις στα υλικά συσκευασίας που βεβαίως παρασύρουν τις τιμές λιανικής σε όλα τα συσκευασμένα προϊόντα, περικοπές αεροπορικών δρομολογίων που θα επηρεάσουν τα έσοδα του τουρισμού. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ένδειξη από την Ευρώπη ότι θα δοθούν περιθώρια δημοσιονομικής χαλάρωσης. Θα μου πείτε τώρα, με αυτά τα 200 εκατομμύρια μπορεί να γίνει κάτι ουσιαστικό? Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ προφανώς και είναι λίγα για να μειωθεί η ζημιά που προκαλείται από το κύμα των ανατιμήσεων στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και βέβαια οι επιπτώσεις στην οικονομία φαίνεται και από τα ομόλογα που έχουν ανεβάσει κατακόρυφα το κόστος δανεισμού για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία δανείζεται με πολυετές υψηλό στα 3,05%, το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε ρεκόρ 28 ετών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φλερτάρουν με 4,43%, ενώ στο 3,7-3,8 κινούνται οι εκτεθειμένες λόγω του ύψους των χώρων του Νότου, δηλαδή η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει το οικονομικό επιτελείο με αυτό το ποσό? Η απόφαση είναι να χρησιμοποιηθεί για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για όσο χρειαστεί. Προς το παρόν είναι εξασφαλισμένη η μείωση της τιμής λιανικής κατά 20 λεπτά το λίτρο μέχρι το τέλος Μαΐου. Για να εφαρμοστεί το μέτρο και τον Ιούνιο θα χρειαστούν ακόμη 50 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, αν κάνουν τους υπολογισμούς, τα 200 εκατομμύρια ευρώ αρκούν για ενίσχυση μέχρι το Σεπτέμβριο.
Και γιατί επιλέγει το οικονομικό επιτελείο το πετρέλαιο κίνησης? Το επιλέγει διότι συνδέεται με το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, που η υψηλή τιμή του προκαλεί πολλαπλά πληθωριστικά κύματα. Και όσον αφορά τώρα το Fuel Pass και για όλους τους υπόλοιπους, δεν θα υπάρξει άλλος γύρος, επισημαίνουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, τουλάχιστον προς το παρόν, με δεδομένη τη δημοσιονομική στενότητα, και δεν είναι προτεραιότητα να διατεθούν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθούν οι οδηγοί, παρά το γεγονός ότι πλέον πληρώνουν πολύ ακριβότερα την αμόλυβδη βενζίνη συγκριτικά με την περίοδο διάθεσης του δίζελ. Τώρα, ένα πουλάκι που γνωρίζει καλά τι γίνεται όμως στο κρατικό ταμείο έλεγε πως τα αυξημένα έσοδα από τα καύσιμα μετά και τη διάθεση και του Fuel Pass αλλά και τις επιδοτήσεις στο δίζελ είναι σχεδόν ίδια, είναι ουσιαστικά σαν να μην δόθηκε καμία βοήθεια, είναι ελάχιστη η διαφορά μεταξύ των χρημάτων που έχουν εισρεύσει τα κρατικά ταμεία από τα χρήματα που διέθεσε το οικονομικό επιτελείο. Την ίδια ώρα πάντως, ατελείωτα είναι τα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται σε απάτες μέσω των τηλεφώνων με πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Χθες είχαμε την εξάθρωση ενός ακόμη κυκλώματος. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα από περιοχές της Δυτικής Αττικής, ενώ οι αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Τα μέλη λοιπόν αυτής της οργάνωσης προσέγγιζαν πολίτες παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζομένων στο ΔΔΕ και αποσπούσαν χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Είναι ένα κόλπο που έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας, όπως λένε από τις αρχές, καθώς αστυνομικές πηγές λένε ότι η Σπύρα είχε επιχειρησιακές ομάδες που κινούνταν στο λεκανοπέδιο προκειμένου να πηγαίνουν να εισπράττουν τα χρήματα από τους ανυποψίαστους πολίτες που είχαν πέσει στην παγίδα τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε η Σπύρα άλλαζαν κάθε 2 ημέρες, ενώ πάνω από 1000 κάρτες κινητές τηλεφωνίες ήταν δηλωμένες σε ονόματα μεταναστών. Το εντυπωσιακότερο βέβαια είναι το γεγονός ότι μόνο ένα άτομο είχε δηλώσει πάνω από 500 κάρτες. Το θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγες ημέρες και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος φαίνεται να γνωρίζει την ένταση από τη δράση αυτών των κυκλωμάτων, ωστόσο δεν ήταν έτοιμος ακόμα να ανακοινώσει κάποιο μέτρο που θα σταματήσει αυτή την παράνομη δράση τους, φυστώντας βεβαίως την προσοχή στους πολίτες, καθώς παρότι έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα αυτή η ιστορία με τους ανθρώπους αυτούς που τηλεφωνούν και παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και ζητούν να προστατεύσουν κάποιοι τα χρήματά τους και τα κοσμήματά τους βάζοντάς τα σε μία σακούλα, δυστυχώς μέχρι τώρα συνεχίζονται καθημερινά τα κρούσματα. 18 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Σήμερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα, ενώ στις νότιες περιοχές η μέρα θα έχει μεγαλύτερα διαστήματα με ήλιο. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και ένταση είναι πιθανό να σημειωθούν στην ήπειρο-δυτική χώρα, όπου η συννεφιά θα είναι κατά διαστήματα αυξημένη, ενώ πιθανό να βρέξει ασθενώς στις Ποράδες και στην Εύβοια. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 22 με 25 βαθμούς περισσότερες περιοχές, τοπικά στα ήπειρο-δυτικά τμήματα έως 26. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις αρχικά, που θα είναι αυξημένες μέχρι το απόγευμα, θα ψυχαλίσει, θα βρέξει λίγο τοπικά τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κοιτώζοντας αυτή την ώρα, είναι σε όλες τις περιοχές διψήφιος αριθμός στη θερμοκρασία. Στην Αθήνα 14 βαθμούς, 16 βαθμούς συγχωρείτε, Θεσσαλονίκη 12, Πάτρα 10, Ηράκλειο 14, Χαλκίδα 12, Κόρυθος 12, Καβάλα 10, Καλαμάτα 11, Λάρισα 11, Ιωάννα 10. Έτσι βλέπουμε πως μέσα σε μία εβδομάδα, από εκεί που είχαμε μονοψήφια και πολύ κοντά στο 0, φτάσαμε τέτοια ώρα να έχουμε κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου μέσο όρο σχεδόν σε όλη τη χώρα.
Λοιπόν, είναι 5η 7 Μαΐου, γιορτάζει ο Νείλος, χρόνια του πολλά. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες αεροπορίας στρατού. Είναι και η παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Νομίζω από τις ημέρες που θα τις θυμούνται όλοι, καθώς βασανιζόμαστε όλοι με αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης ή τους κωδικούς ασφαλείας. Σαν σήμερα το 558, ο Θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824 είναι η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν που κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Ενώ το 1915 το γερμανικό υποβρύχιο τροπηλίζει και βυθίζει βρετανικό κρουαζιρόπλαιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους, ενώ το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλους. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 158.500 υπαλλήλους. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ, το πουλί και το παιδί είναι η σύνθεση, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού, μάθημα σολφέζ, το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Ενώ το 1833 γεννιέται ο Johannes Brahms, ο Γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1919 η Εβίτα Περόν, σύζυγος του πρόεδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Μακλιόν Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και το 2011 ο Σέβε Μπαλεστέρος, ο διάσημος Ισπανός γκόλφερ.

Αυτή ήταν η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 49 χρόνια πριν. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα σε όλους εσάς που καθημερινά μας στέλνετε πολύ όμορφα μηνύματα εδώ σε αυτή την πολύ πρωινή παρέα. Λοιπόν, χθες στα αθλητικά είχαμε έναν ακόμα αγώνα από δύο εκπληκτικές ομάδες, την Παρί και την Bayern. Ήταν πρωταθλήτρια και στο Μόναχο η Παρί. Η ομάδα του Λούις Ενρίκε έκανε την Bayern να θολώσει από νωρίς, αφού έβαλε γκολ ο Ντεμπελέ μόλις το 3 και διαμόρφωσε τις ιδανικές συνθήκες πρόκρισης παρά την ισοφάρηση από τον Γκέιν στο 90-4. Πήρε λοιπόν το 1-1 και το εισιτήριο για το Champions League στη Βουδαπέστη, τον τελικό του Champions League, εκεί που θα κυνηγήσει την επανάληψη, δηλαδή ήταν και πέρσι η Παρί, απέναντι στην Arsenal στις 30 Μαΐου. Ήταν ανώτερη σε όλο το μάτς η Παρί, είχε τις περισσότερες ή τις πιο καθαρές ευκαιρίες και μάλιστα μπορούσε να δώσει και διαστάσεις τριάμβου στην πρόκρισή της. Συνεχίστηκε λοιπόν η κατάρα της Bayern, η οποία θέλει να μην προκρίνεται στις 10 από τις 11 φορές που έχει χάσει το πρώτο μάτς των ημιτελικών του Champions League. Από την άλλη, βεβαίως, ήταν έντονα και δικαιολογημένα τα παράπονα των Γερμανών για τη διαιτησία του Πινέιρο, καθώς ο Πορτογάλος έκλεισε τα μάτια του σε πεντακάθαρη αποβολή του Μέντες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και σε χέρι του Ζωάο Νέβες εντός της περιοχής. Λοιπόν, η Παρί λοιπόν θα αντιμετωπίσει στην Πούσκας Αρένα την Arsenal με στόχο το δεύτερο τρόπαιό της στο θεσμό και μάλιστα μια συνεχόμενη επικράτηση. Τώρα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δεν τα κατάφερε χθες, έχασε την πρώτη του ευκαιρία, η ομάδα του Εγκίνα Ταμάν δεν παρουσιάστηκε εξίσου καλό αγωνιστικό πρόσωπο όπως τα δύο μάτς της Ισπανίας, ιτήθηκε με σκορ 91-87 στο κατάμεστο Telecom Center από τη Βαλένθια, η οποία μείωσε σε 2-1 τη σειρά των play-offs. Στα 3,5 δεκάλεπτα οι ανανεωμένοι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ, φτάνοντας μάλιστα τη διαφορά ακόμη και στο σύν 19. Ο Παναθηναϊκός πήρε μπρος τα τελευταία 5 λεπτά και κόντεψε να πετύχει μια ασύλληπτη ανατροπή. Όμως δύο συνεχόμενα σούτ από τον Νίκο Ραγκαβόπουλο δεν κατέληξαν στο καλάθι αλλά στο σίδερο και έτσι η Βαλένθια άντεξε. Τώρα οι πράσινοι θα πρέπει να πάρουν το επόμενο μάτς για να ουσιαστικά να τσεκάρουν το εισιτήριό τους για το Final Four της Αθήνας που θα γίνει στο γήπεδό τους. Η επόμενη ανάμετρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στις 9:15 ξανά στο Telecom Center. Απόψε βέβαια έχουμε την μεγάλη μάχη της ΑΕΚ στην Ισπανία, η ΑΕΚ η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον ημιτελικό με την Ουνικά Χαμάλαγα, με τον Νάναλη να μετέχει χωρίς πρόβλημα στην προπόνηση και προετοιμάζεται για την απόψινή σπουδαία αναμέτρηση με στόχο όχι μόνο την πρόκληση στον τελικό αλλά και μια άτυπη ρεβάνς, καθώς οι Ανδαλουσιανοί τους είχαν αποκλείσει πέρσι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον Αμερικανό φόρουαρντ της Ένωσης, συμμετείχε στο πρόγραμμα και στο φινάλε έκατσε μάλιστα και έκανε και έξτρα προπόνηση. Ας ελπίσουμε τα νέα να είναι καλά το βράδυ. Στις 10 το βράδυ είναι αυτός ο αγώνας για την βασίλισσα του ελληνικού μπάσκετ. Φεύγουμε και πάμε στις τελευταίες εξελίξεις στο πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε, όπως σας είπα στην εισαγωγή, μια νέα φραστική σύγκρουση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον μετά τις ανακοινώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική πλευρά απάντησε με ειρωνικά σχόλια, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και έχει σημασία η αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί, όπως λένε οι διεθνείς αναλυτές, δεν θα ήθελε να πάει στην επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μην έχοντας στις αποσκευές του μια συμφωνία που θα έδινε λύση στην πολεμική αναμέτρηση. Ο πρόεδρος πάντως του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Καλιμπάφ, αντέδρασε στην ανακοίνωση Τραμπ με σαρκαστικό τρόπο. Είπε ότι η επιχείρηση εμπιστέψιμου αδερφέ απέτυχε, τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση, όπως έγραψε χαρακτηριστικά στα social media, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία. Τώρα, ουδής γνωρίζει αν ο κ. Καλιμπάφ με αυτή του την ανάρτηση μετέχει στο επίπεδο, στο σχέδιο της προπαγάνδας που υπάρχουν από το Ιρανικό καθεστώς.
είναι υποχρεωμένος από τους φρουρούς της Επανάστασης. Τα βρήκανε με τους φρουρούς της Επανάστασης. Θυμίζω ότι εδώ και αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τα δημοσίευματα που υπάρχουν, βρίσκεται σε διάσταση απόψεων τόσο αυτός όσο και ο πρόεδρος του Ιράν, ο κύριος Πεζεσκιάν. Ο κ. Πεζεσκιάν, μάλιστα ο πρόεδρος, διαμαρτυρήθηκε πρόσφατα διότι τα χτυπήματα, δεν είχε ενημερωθεί για τα χτυπήματα που έκαναν οι φρουροί της Επανάστασης και δεν γνώριζε και έκανε διαφορετικές ανακοινώσεις. Τώρα, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο δίκτυο εκτίμησε ότι θα απαιτηθεί περίπου μία εβδομάδα για την επίτευξη συμφωνίας. Όταν ρωτήθηκε ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονοδιάγραμμα, είπε λακωνικά μία εβδομάδα. Αργότερα βεβαίως, μιλώντας από το Βαλ γραφείο, επανήλθε στο θέμα του Ιράν, είπε θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία. Αναφέρθηκε στο ναυτικό και στις στρατιωτικές δραστηριότητες Τεχεράνης, είπε ότι είχε ναυτικό με 159 πλοία και τώρα κάθε πλοίο έχει καταστραφεί και βρίσκεται στο βυθό. Ο ίδιος είπε ότι κατά την άποψή του οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επικρατήσει στρατηγικά. Νομίζω ότι κερδίσαμε. Αν αποχωρούσαμε τώρα, θα χρειαζόταν 20 χρόνια να ανασυγκροτηθούν. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και ότι ο ίδιος θα ήθελε να αποτραπεί οποιαδήποτε πυρηνική δυνατότητα της Τεχεράνης. Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συμφωνηθούν σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Το θυμάστε αυτό το μνημόνιο κατανόησης που είχε στοιχειώσει την Ελλάδα. Το μνημόνιο κατανόησης που σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης θα είναι μια σελίδας και θα περιέχει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για τις πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τα πυρηνικά, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και πηγές από τα διεθνή μέσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων και καθώς τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, αλλά τα μέρη λέει βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Αν τα πράγματα πάνε καλά και θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, δηλαδή το μνημόνιο των 14 σημείων που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, του Στίβ Γουίτκοφ και του Τζαρντ Κούσνερ και των Ιρανών αξιωματούχων, τότε θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις 30 ημερών. 30 ημερών ώστε να επιτευχθεί μια πιο λεπτομερή συμφωνία για το άνοιγμα του στενού, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος, την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Τώρα κάθε πλευρά βάζει τις δικές της λεπτομέρειες σε αυτή τη συμφωνία, βάζει τους δικούς της όρους και περιμένουν να καταφέρουν να τα βρουν σε κάποιο σημείο, αν και πολλοί από τους διεθνείς αναλυτές διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, θεωρούν ότι είναι η τακτική του καθεστώτος του Ιράν να κερδίσει χρόνο με στόχο την εξάντληση της παγκόσμιας οικονομίας. Τώρα, αν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν, τότε οι αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει να επαναφέρουν τον αποκλεισμό ή και να συνεχίσουν τη στρατιωτική δράση. Κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό ουδής μπορεί να το γνωρίζει με ασφάλεια και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Επιδίωξη των Αμερικανών είναι πάντως το Ιράν να δεσμευτεί να μην επιδιώξει πυρηνικό όπλο ούτε να διεξαγάγει δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Συζητούν μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία το Ιράν θα δεσμεύεται να μην λειτουργεί και υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες ότι τα πλήγματα στο πυρηνικό πλωστάσιο του Ιράν είναι πολύ μικρότερα από αυτά που θεωρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Πάντως το άκουσμα μιας πιθανής συμφωνίας έφερε ισχυρές απώλειες άνω του 10% για τον Brent θες, αλλά ενισχύθηκαν οι προσδοκίες λοιπόν για μια επικείμενη συμφωνία, έπεσαν οι τιμές στα καύσιμα
Θα δούμε σήμερα ποια θα είναι η αντίδραση μετά την απάντηση από το Ιράν. Και βεβαίως τις πληροφορίες, καθώς όπως λέγεται ο Τραμπ επιμένει και με νεότερες δηλώσεις του, δηλώσεις που έκανε πριν από λίγα λεπτά, ότι είναι κοντά στη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Αυτά λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς μπορεί να είναι και μια δήλωση για να διατηρηθεί αυτό το θετικό momentum των απολειών στα καύσιμα, δηλαδή να διατηρηθούν χαμηλότερα οι τιμές, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε συμπληρώσει δύο και πλέον εβδομάδες που το βαρέλι το πετρέλαιο ήταν πάνω από τα 100 δολάρια. Το μεγάλο θέμα στην εσωτερική επικαιρότητα παραμένει βαρύ το κλίμα στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου από τον 54χρονο το απόγευμα της Τρίτης. Οι άνθρωποι στο περιβάλλον του 29χρονου περιέγραψαν μια οικογένεια που ζούσε εδώ και καιρό με το φόβο μετά το τροχαίο δυστύχημα του 2023, όταν είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του 54χρονου δράστη. Οι συγγενείς του θέματος είχαν προχωρήσει και στην τοποθέτηση καμερών και άλλων μέτρων ασφαλείας, είχαν απευθυνθεί στις αρχές, είχαν κινηθεί νομικά χωρίς να καταφέρουν να αποβάλουν το φόβο ότι θα συμβεί το κακό και κυρίως χωρίς να μπορέσουν τελικά να προστατεύσουν τον 29χρονο. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Σήμερα είναι και η κηδεία. Ο 54χρονος στην προανακριτική του απολογία δήλωσε ότι η ζωή του είχε σταματήσει το 2023, απέδωσε την πράξη του στην ψυχική του κατάρρευση από το θάνατο του παιδιού του και ο ίδιος φαίνεται να δήλωσε ότι έκανε λόγο για βαρύ πένθος που βίωνε, απομόνωση και έντονη απογοήτευση για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου, όπως αναφέρουν τα κριτικά μέσα. Η σύζυγος του 54χρονου προσπάθησε να τον αποτρέψει, ωστόσο δεν τα κατάφερε και η ίδια κατηγορείται τώρα ότι ήταν βοήθησε σε αυτήν την δολοφονία. Οι δικαστικές εξελίξεις πάντως αναμένονται σύντομα, καθώς οι εισαγγελές και ανακρίτρια έχουν προχωρήσει ήδη στην άσκηση των ποινικών διώξεων και έχουν καθορίσει την προθεσμία για τις απολογίες του ζευγαριού. Τραγική ειρωνία στην όλη υπόθεση είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η κοπέλα του 29χρονου παρακολούθησε την εκτέλεσή του μέσα από το Viber, καθώς εκείνη την ώρα συνομιλούσαν οι δυο τους και αυτή ήταν που ειδοποίησε την αστυνομία. Σκεφτείτε όλη αυτή την ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ και μήνες η οικογένεια τον πίεζε να φύγει από το νησί επειδή γνώριζε ότι κινδύνευε. Ο ίδιος, επειδή αγαπούσε την οικογένειά του, επειδή είχε φτιάξει τη ζωή του στην Κρήτη, δεν ήθελε να φύγει παρά τις συνεχείς προτροπές από τα μέλη της οικογένειάς του και φίλους να φύγει από την Κρήτη για να μην γίνει το κακό. Δεν μετακόμισε στην Αθήνα όπως τον προέτρεπαν, επέμενε να ζει στη ζωή του στην Κρήτη και το αποτέλεσμα είναι ότι δολοφονήθηκε την ημέρα των γενεθλίων του. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής με μια ευχάριστη είδηση, καθώς η λίμνη του Μόρνου φαίνεται ότι έχει πάρει μια σημαντική ανάσα από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Η εικόνα δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για την υδροδότηση της πρωτεύουσας, χωρίς ωστόσο βεβαίως να εξαφανίζει τις ανησυχίες που υπάρχουν στους ειδικούς για τη λειψιδρία και τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Πέρσι, τέτοιο καιρό, η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική, καθώς το βυθισμένο χωριό Καψιδρία και τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Πέρσι, τέτοιο καιρό, η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική, καθώς το βυθισμένο

τελευταία στοιχεία της ΕΙΔΑΠ στις 6 Απριλίου, ο όγκος του νερού στη λίμνη ανερχόταν στα 487 εκατομμύρια 261 κυβικά μέτρα, ενώ ένα μήνα μετά στις 6 Μαΐου έφτασε στα 525 εκατομμύρια 585.000 κυβικά. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν καταγράφηκε σημαντική αύξηση, η οποία αποδίδεται στις συνεχείς βροχοπτώσεις της άνοιξης. Και αυτό φαίνεται ότι μπορεί και να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε αρκετά χιόνια στα ορεινά. Θυμίζω ότι η διαφορά σε σχέση με πέρσι είναι εμφανής. Πέρσι τα αποθέματα είχαν περιοριστεί στις 419.832.000 κυβικά μέτρα νερού.

Λοιπόν, έχουμε το θρίλερ στη Μέση Ανατολή, έχουμε θρίλερ στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τους 11 εξαφανισμένους επιστήμονες. Το Πεντάγωνο, με μια ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιεί εξειδικευμένα ενεργειακά όπλα για άμυνα και δικαίωσε φαινομενικά τους ερευνητές που προειδοποιούσαν εδώ και καιρό για τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Η ανακοίνωση ήρθε μέσω της ανάρτησης στο X από τον επικεφαλής τεχνολογίας του Υπουργείου Πολέμου την ημέρα της 4 Μαΐου, ημέρα που είναι γνωστή ως Εθνική ημέρα του Star Wars. Τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο οπλοστάσιο μας, έγραψε το κείμενο, το οποίο συνόδευσε μια φωτογραφία του εν λόγω οπλισμού να εκτοξεύει μια δέσμη λέιζερ και ένα στρατιώτη να κρατά το κεφάλι του. Σύμφωνα με την ανάρτηση, αυτές οι δέσμες αποτελούνται από συγκεντρωμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ή ατομικά και υποατομικά σωματίδια. Λοιπόν, κάποιες από τις προσωπικότητες οι οποίες έκουραν τον κόδωνα του κινδύνου ήταν η εκλοιπούσα επιστήμονας Άμι Έσκριτζ, 34 ετών. Θεωρείται ότι η συγκεκριμένη επιστήμονας συμμετείχε σε εκτεταμένη έρευνα για την τεχνολογία αντιβαρύτητας, τα UFO και την εξωγήινη ζωή. Η συγκεκριμένη επιστήμονας φαίνεται να πέθανε από αυτό το τραυματισμό με ένα τέτοιο όπλο, καθώς είχε ισχυριστεί ότι

Και επίθεση μέσα στο ίδιο στο σπίτι στην Αλαμπάμπα λίγο πριν το θάνατό της, σύμφωνα με την Daily Mail. Η θεωρία της υποστηρίχθηκε από ένα συνταξιούχο Βρετανό αξιωματικό πληροφοριών, τον οποίο είχε προσλάβει για να ερευνήσει την παρενόχληση που δεχόταν αφού απείλησε να αποκαλύψει πληροφορίες για τα θέματα της έρευνάς της. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η ερευνήτρια στοχοποιήθηκε από ένα όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας που προκάλεσε εγκάβματα στο σώμα της με μικροκύματα. Έτσι λοιπόν σταδιακά είχαμε αυτή τη θεωρία για τους 11 εξαφανισμένους για τις επιθέσεις, για αυτά τα καινούργια όπλα λοιπόν. Αυτές οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις κρίθηκαν ως θέμα επίγουσας εθνικής σημασίας, όπως επέμεινε την περασμένη Παρασκευή ένα μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής. Ο βουλευτής λοιπόν, ο Έρικ Μπούρλισον, ρεπουμπλικάνος από το Μιζούρι, δήλωσε ότι το γραφείο του ερευνούσε ήδη κάποιες από τις υπερβολικά συμπτωματικές εξαφανίσεις ένα χρόνο προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώσει στους δημοσιογράφους μόλις την Πέμπτη ότι διέταξε έρευνα. Ο πολιτικός υποστήριξε ότι η τύχη του συνδέεται ασφαλώς με την πρόσβαση που είχαν ορισμένοι σε διαβαθμισμένες πληροφορίες αεροδιαστημικής άμυνας και UFO και θα μπορούσε ακόμα να εμπλέκει κακόβουλες οντότητες από την Κίνα, τη Ρωσία ή το Ιράν. Θρίλερ στο θρίλερ δηλαδή. Βεβαίως αυτά συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ιταλία ένα χωριό, η Πούντα Μαρίνα έχει χωριστεί στα δύο εξαιτίας των παγωνιών που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή, με τους κατοίκους να διαφωνούν έντονα για την παρουσία τους. Το θέμα προβλήθηκε σε ρεπορτάζ της Ιταλικής Δημόσιας Τηλεόρασης και από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν τα παγωνιά σύμβολο του χωριού και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας, και από την άλλη οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τις δυνατές κραυγές τους τη νύχτα, αλλά και για ζημιές σε κήπους και αυλές. Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε, έλεγαν χαρακτηριστικά κάποιοι που ζητούσαν από το Δήμο να λάβει μέτρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δήμος εξετάζει ακόμη και το δεχόμενο μεταφοράς των πυνών για λόγους καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, την ώρα που φιλοζωικές οργανώσεις λένε ότι θα πρέπει να παραμείνουν στην Πούντα Μαρίνα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο εξωτερικό. Είναι νομίζω όμως η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust on Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Χαραμάδες ειρηνευτικών συγκλήσεων διανοίγονται πλέον μετά τις τελευταίες μεταστροφές του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος ανέστειλε την επιχείρηση ελευθερία στα στενά. Εξαθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Λοιπόν, τα επιχειρησιακά κέντρα βρίσκονταν στο Ζεφύρι, στα Νολιώσα και το Μενίδη. Η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση των προσλήψεων σε σχέση με το 2019, στον κλάδο του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και της παροχής συμβουλών και αναζήτησης προσωπικού, καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση των προσλήψεων. Ο Χαταϊός στοιχειώνει το κουραζιερόπλοιο με μια φωτογραφία εδώ καταπληκτική, όπου όλοι οι οποίοι είναι, που επιβαίνουν στο πλοίο που θα πάει προς το κουραζιερόπλοιο είναι εντυμένοι με ειδικές στολές. Θυμίζει τις στολές που είχαμε την περίοδο του κορονοϊού. Αμερικανή σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος και Τραμπ. Και η μεγάλη γιορτή της καινοτομίας επιστρέφει, αντίστροφη μέτρηση για τα Παναθήναια. Έφυγε ο ρομαντιστής του CNN, ο Τεντ Τέρνερ, 1938-2026. Πάμε στα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραξή στην επικείμενη επισκέψη του πρόεδρου των ΗΠΑ στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Τεχεράνη? Γιατί Γουίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί και αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση. Άλλα θέματα από τα νέα. Παλιές κλήσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίσουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Ο ΠΚΕΠΕ, σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Έγινε αυτό το λάθος. Κάποιοι βουλευτές από αυτούς που έχει αρθεί η ασυλία τους πήραν, ενώ κατηγορούνται για πλημέλημα, πήραν κλήση για κακούργημα. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό. Πολιτικό παρασκήνιο, πώς ένωσε ο Βενιζέλος την όλη Νέα Δημοκρατία και πώς ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη. Χθες είχαμε το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης άκουσε κάποια στελέχη να του λένε ότι το καταστατικό ισχύει για όλους, όχι μόνο
θα πρέπει να ισχύει για αυτούς που είναι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και για αυτούς που θα έρθουν στο ΠΑΣΟΚ, υπονοώντας για παράδειγμα ότι όπως ο κ. Καστανίδης δεν μπορούσε να έχει καινούργια θητεία στη Βουλή, που ήταν στο ΠΑΣΟΚ και έφυγε, έτσι δεν μπορεί να έχει και η κυρία Τζάκρη που ενδεχομένως να θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί παραμένει ο Γολγοθάς στη διαδικασία μεταβιβάσεις ακινήτων σε 213 ημέρες. Πάμε στην απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σκάνδαλο ΠΚΠ, έστειλαν κλήση για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς, ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών χρεών ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως προανήγγειλε χθες ο Κυριάκος Πυρακάκης, και 250.000 νέες συντάξεις ως τα τέλη του 2026 και αύξηση 51% στις ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού. Λοιπόν, είχαμε μια γκαφαλκής όπως γράφει το ρεπορτάζ της απογευματινής και που έφερε και σοβαρά ερωτήματα, καθώς η κλήση που έστειλε σε 11 γαλάζιους βουλευτές, των οποίων η ασυλία ήρθε προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου, ανέφεραν πως θα ελεγχθούν για κακούργημα. Οι περισσότεροι όμως εξ αυτών, 9 συγκεκριμένα τον αριθμό, αντιμετωπίζουν πλημεληματική και όχι κακουργηματική κατηγορία. Ύστερα από αυτήν την εξέλιξη, έκπληκτοι γαλάζιοι βουλευτές μέσω των δικηγόρων τους ήρθαν σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από όπου τους μεταφέρθηκε ως δικαιολογία ότι το λάθος και η γενική σύγχυση οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος. Αυτά από το ρεπορτάζ της απογευματινής. Τώρα, βουλευτές οι οποίοι της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν ότι αυτό το λάθος τους δίνει το δικαίωμα να αναρωτιούνται μήπως έχει γίνει λάθος και στη δικογραφία, γιατί κάποιες από τις υποθέσεις θεωρούν ότι δεν μπορούν να στηριχτούν δικαστικά. Πάμε στο πρώτο σελίδο του Ελεύθερου Τύπου. Τα 6 SOS για τις αφορολόγητες μεταβιβάσεις, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Στο 130% του ΑΕΠ το 2027 το χρέος, νέα πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο. Αναλυτικός οδηγός, οι 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Τα κόλπα της Ryanair σε Θεσσαλονίκη και Ευρώπη για τα τέλη αεροδρομίων. Στα λόγια, ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμιά υιοθελής παράδοση όπλων στην Ελλάς μετά τα βορίζια. Θυμάστε τότε, είχε ανακοινώσει ο υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης ότι θα γινόταν εθελοντική παράδοση. Φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθας στα προάστια. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή. Δημοκρατία, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες, η ίσταθτη κραυγή των απελπισμένων ξεπέρασαν τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ είχαν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Τορπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη απόφαση εταιρείας να καταλήψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο πόδι επιμελητήρια και φορείς Βορείου Ελλάδος για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια. Και αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα, μετασχηματίζεται ο ΙΕΦΚΑ. Ριζοσπάστης, με κομμουνιστικό κόμμα ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού, μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. Το ποντίκι, πόλεμο στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας, για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη. Η πραγματική στόχη της σύγκλησης για τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην Πρωθυπουργού. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. 2025 αυξημένη φόρη λόγω της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα, ΕΦΚΑ, μειωμένες δαπάνες. Στο 44% του υπερπλεωνάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία.

0: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
1: Κύριε Χατζημιχάλη, να παίξει λίγο ρε παιδί μου. Νακ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο συγκρότημα. Ένα τραγούδι βγάλω. Αυτό.
0: Αυτό. Έγινε μεγάλη επιτυχία. Παίζετε τόσες δεκαετίες.
1: Παίζετε ακόμα, βγάζουν χρηματάκια μια χαρά.
0: Λοιπόν, πιάσαμε τώρα την κουβέντα εδώ με τον κύριο Χατζημιχάλη, ο οποίος έχει πολύ ωραίες πληροφορίες για αυτά τα όπλα που σας έλεγα προηγουμένως. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και τα πολιτικά. Είχαμε ένα τρολάρισμα από ό,τι μαθαίνω της κυρίας Μπακογιάννη στον κύριο Νότι Μηταράκη. Ξέρετε, ο κύριος Νότι Μηταράκης είναι επικεφαλής σε όλους αυτούς που κάνουν τα, που κάνουν τα τραπέζα, τα τραπεζώματα. Σήμερα έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη με την είσοδο του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ολομέλεια της Βουλής είδε τον κύριο Μηταράκη, του τον τρόλαρε λίγο, του είπε: «Εμένα γιατί δεν με καλείς στα τραπέζια που κάνεις?» Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξαν έτσι πολλά χαμόγελα. Την επόμενη Τετάρτη θα είναι το επόμενο τραπέζωμα του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος διοργανώνει σχεδόν κάθε μήνα ένα τραπέζι σε γνωστό εστιατόριο του Ψυχικού, καλώντας πολλούς συναδέλφους του. Στο επόμενο ραντεβού λοιπόν έχει καλέσει 20 βουλευτές για ποτό, φαγητό και κυρίως πολιτική κουβέντα. Κατά καιρούς έχουν δώσει το παρόν Πλακιωτάκης, Γιωργαντάς, Μακάριος Λαζαρίδης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Σοφία Βούλτεψη, Ζέτα Μακρύ, Μαρία Αντωνίου, Μίλτος Χρυσομάλης, Γιάννης Παπάς και Θανάσης Σταυρόπουλος. Θα δούμε τώρα σήμερα τι θα γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι θα μιλήσουν πολύ, θα πούνε πολλά, θα ακουστούν. Ο Πρωθυπουργός έχει πάρει το μπλοκάκι του, θα σημειώσει πράγματα και θα δώσει απαντήσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το κλίμα, όπως είναι γνωστό, δεν ήταν πολύ καλό τις τελευταίες ημέρες. Όμως υποστηρίζουν ότι από αυτή την συνεδρίαση θα βγουν ενωμένοι και πιο δυνατοί από αυτή τη δοκιμασία που περνάει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία, και κυρίως για όλα αυτά που έχουν γίνει με τους βουλευτές και το ρόλο των βουλευτών. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και με κορυφαία πρόσωπα, όπως κορυφαία στελέχη του κόμματος, όπως ο κύριος Μάκης Βορύδης ή ο κύριος Γεωργιάδης. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα είναι εδώ ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι 3 θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί σε κρουαζιερό πλοίο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξίος, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Κάλιμπαφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν χθες Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας το πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Στη Γάζα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχου της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Άραμπατζή αναφορικά με τον ΕΠΚΕΠΕ. Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα μιλήσουν οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου Νεκτάριου στον Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του. Η Ευρώπη και η αριστερά στο στόχαστρο της εθνικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών που υπέγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λούλα Ντα Σίλβα, με την ασφάλεια και τις επενδύσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Ο Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει μεγαλύτερη επενδυτική πρόσβαση στον στρατηγικά σημαντικό εφοδιασμό ορυκτών της Βραζιλίας. Συνάντηση με τον Παπαλέοντα θα έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιδιώκοντας να αμβλύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Βατικανού.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινότη στο Ιόνιο 7 Μποφόρ. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόκτες που έζησαν το έργο του. Και Κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
3: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολλές άλλες συνότητες ανά την Ελλάδα. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει αυτό που θα πω, αλλά το τραγούδι το συγκεκριμένο, το προτιμώ πειραγμένο. Το προτιμώ λίγο πειραγμένο. Με έχει κουράσει το Europe, να σας πω την αλήθεια. Το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές από το 87 και μετά που δεν το αντέχω άλλο. Ο Νίκος Σιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης μόνος και πάλι στα μικρόφωνα. Την έπιασε για τα καλά της αιρέτη αυτή η ίωση. Να έχετε το νου σας, κυρίες και κύριοι, σας το έλεγα από χθες. Κυκλοφορούν πάρα πολλές ιώσεις, το λένε οι γιατροί, δεν το λέω εγώ. Το οποίο το νομίζεις για κρυωματάκι, γιατί είναι και αυτές οι εναλλαγές του καιρού. Τη μία στο ένα πεζοδρόμιο, το έχουμε πει, στο ένα πεζοδρόμιο κάνει ζέση, στο άλλο πεζοδρόμιο απέναντι κάνει κρύο. Άμα δεν το βλέπει ο ήλιος, σε πιάνει, βγάζεις το μπουφάν στο ένα, πας στο επόμενο, αρπάζεις την μπούντα που λέγαμε εμείς, και μετά μπορεί να το μπερδέψεις με κάποια ίωση, με κάτι άλλο, να μην προσέξεις, να μην κάνεις αυτά που πρέπει. Είναι και οι γιατροί διχασμένοι, τι να κάνουμε, δίνουμε αντιβίωση, δεν δίνουμε αντιβίωση. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πού σας περιμένουμε? Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας, είτε στο Messenger αυτό καθ' αυτό, είτε μέσω Facebook. Μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Viber. Earth News Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Earth News, κενό Radio. Έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά, όπως κάθε μέρα. Να ξεκινήσουμε όμως από τα τυπικά. Λοιπόν, τι καιρό περιμένουμε σήμερα? Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, και τοπικούς όμβρους περιμένουμε για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6, αλλά και τοπικά, πάλι στο Ιόνιο, 7 μποφόρ. Αυτοί οι νοτιάδες είναι που ευνοούν και τη μεταφορά της σκόνης που σας λέγαμε χθες, που μας είχαν προειδοποιήσει του Atmo Hub οι ειδικοί, ότι έρχεται από την Αλγερία, παρακαλώ. Και αύριο περιμένουμε νέο επεισόδιο, λίγο πιο έντονο. Μάλλον αύριο θα είναι λίγο πιο αισθητό, θα έχει κατέβει λίγο πιο κάτω στην ατμόσφαιρα και άρα θα είναι πιο αισθητό και πιο ορατό. Αλλά θα το δούμε και αυτό, αν θα ισχύσει ή όχι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τον καιρό. Να ξέρετε πως η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος. Να είναι καλά, χρόνια του πολλά. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Είναι παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Ημέρα ραδιοφώνου στη Ρωσία, προς τιμήν του φυσικού Αλεξάνδερ Ποπόφ, που θεωρείται από τους Ρώσους ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου. Έχουν άλλο εφευρέτη αυτοί. Ο υπόλοιπος κόσμος έχει άλλους. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί, λέει, ετήσια εορτή που έχει καθιερωθεί από το Κογκρέσο το 1952, παρακαλώ, και διοργανώνεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας την 1η-5η του Μαΐου. Σκοπός της είναι οι προκαθήμενοι από διαφορετικές θρησκείες να προσευχηθούν από κοινού με στόχο την πνευματική στήριξη του έθνους και των ηγεντών του. Την ημέρα που είναι Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ταυτόχρονα και Εθνική ημέρα λογικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πια σταυγό και κούρευτο. Κάποιος θα έλεγε, έτσι από αυτούς τους που τα αφισβητούν όλα, ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι συγκρόμενα, αντικρουόμενα, πώς το λένε. Τέλος πάντων, και η Εθνική ημέρα λογικής γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η-5η του Μαΐου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης Ανθρωπιστών. Συσπυρώνει όλους τους άθεους, τους ανθρωπιστές και τους εκοσμικευμένους, λέξη και αυτή, οι οποίοι αντιτίθενται στην Εθνική ημέρα προσευχής. Καταλάβατε, δηλαδή βγήκε η Εθνική ημέρα προσευχής και βγήκαν οι άλλοι και κάναν την Εθνική ημέρα λογικής. Καλά έλεγα ότι είναι αντικρώμενα, για να τις σπάσουν στους άλλους. Είναι πώς κάνουν οι άλλοι τη Μεγάλη Παρασκευή που τρώνε κρέας, αυτό.
Είναι η μέρα της νίκης στο Ντιέ Μπιεν Φου. Οι Βιετναμέζοι γιορτάζουν την επέτειο της ομώνυμης μάχης. Έγινε στις 13, όχι, ξεκίνησε στις 13 Τρίτου, αλλά κορυφώθηκε και τελείωσε στις 7 Πέμπτου του 1954. Σηματοδότησε το τέλος της γαλλικής απεικιοκρατίας στην Ινδοκίνα. Και είναι και εθνική ημέρα του δασκάλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824, σαν σήμερα, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1915, το γερμανικό υποβρύχιο U-20, U-20, δεν ξέρω πώς το λέω στα γερμανικά, τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζερόπλιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου φυσικά. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο, προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή ως Sony, απασχολεί 112.300 υπαλλήλους η Sony. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, KIP, η οποία στην δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ. Το 1977, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μιριάμ με τη σύνθεση «Το πουλί και το παιδί». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Άσχετο. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1833 ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1861 ο Rabindranath Tagore, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, βραβεύτηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1913, επαναλαμβάνω το όνομα, Rabindranath. Το 1919 γεννιόταν η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Το 1941 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου έργου «Ο Χρυσός Κλόνος». Διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Δεν έχω διαβάσει 12ου, έχω διαβάσει μια περίληψή τους, πάντως φεύγει το κεφάλι με το πόσες ομοιότητες υπάρχουν ανάμεσα στις θρησκείες και τα σύμβολά τους. Το 1998 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και το 2011 πέθανε ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Δεν τον ήξερα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 11 βαθμούς. Ανεβαίνει. Α, όχι, χθες είχε 12. Εντάξει. Τη Γιάννα και το Σάβα που επίσης έχει 11 στην Κοζάνη. Την φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 14 παρακαλώ. Την Μαρία, καλημέρα να έχετε. Από την Κέφαλο, στην Κο. Τον κύριο Κώστα. Τον κύριο Κώστα από την Κύπρο. 14 βαθμούς έχει εκεί. Περαστικά εύχεται στην Κατερίνα. Καλημερίζουμε επίσης τον Σολομώντα, το φίλο μας, που αυτή την ώρα κάνει τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 7,5 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, περαστικά και σιδερένια να είναι. Επίσης στις Αφίδνες, κοντά στα Διόνδια, παρεμβάλλει για μερικά δευτερόλεπτα ένας άλλος σταθμός.
σε όλους τους σταθμούς γίνεται αυτό δυστυχώς, κύριε Δημήτρη, μας έλεγε νωρίτερα σε άλλο μήνυμά του ότι στην περιοχή ανατολή της Νέας Μάκρης παρεμβάνονται άλλοι σταθμοί στη συχνότητά μας. Το ακούει ο τεχνικός μας, θα ενημερώσει τον κεντρικό έλεγχο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στα τις επικαιρότητες. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που, από εκεί που τα αφήσαμε χθες. Σας λέγαμε χθες ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στην Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι σταματάει αυτή μετά από μόλις 48 ώρες, 50 τις έχουν υπολογίσει κάποιοι, που ανακοίνωσε αυτή την επιχείρηση ειρήνη, επιχείρηση ελευθερία, η οποία υποτίθεται ότι θα προστάτευε πλοία για να περάσουν από τα στενά του Ορμούς με στρατιωτική δύναμη, δηλαδή με τη συνοδεία πλοίων ή με τη συνοδεία ελικοπτέρων κτλ. Μία που την ανακοίνωσε αυτήν την επιχείρηση, μία που την ακύρωσε την ίδια επιχείρηση. Λένε τώρα κάποιοι αναλυτές ότι αυτό έγινε γιατί υπάρχουν παρασκηνιακές συνομιλίες, διεργασίες, διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν σε αυτό που μάθαμε αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, χθες δηλαδή, ότι υπάρχει στα σκαριά ένα μνημόνιο συνεργασίας, και εδώ μνημόνιο, MOU, μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει, λέει, υποτίθεται 14 σημεία. Εν τω μεταξύ, από χθες το μεσημέρι που κυκλοφόρησε, τι ώρα κυκλοφόρησε αυτό το ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας, έχουν βγει διάφοροι αναλυτές που τα έχουν δει τα μνημόνια αυτά και λένε ότι, παιδιά, συγγνώμη, δεν υπάρχει ένα μνημόνιο. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές του ίδιου. Μια κεντρική ιδέα, κατάπαυση του πυρός και κάποια συγκεκριμένα άρθρα τα οποία είναι κοινά σε όλα. Άρση του αποκλεισμού, για παράδειγμα, κτλ. Αλλά κάθε πλευρά έχει το δικό της, τη δική της έκδοση. Και αυτή παζαρεύει. Αυτή διαπραγματεύεται. Αυτό λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωση. Έλα όμως που υπάρχει και άλλη μια εκδοχή. Γι' αυτό σας λέμε, τα πράγματα πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι και να τα βλέπουμε από πολλές οπτικές γωνίες, γιατί δεν έχουν μόνο μια ανάγνωση. Βγήκε το NBC News και λέει κάτι άλλο. Βάζει άλλη μια παράμετρο, άλλον έναν παράγοντα σε αυτή την εξίσωση. Δεν σταμάτησε ο Τραμπ την επιχείρηση ελευθερία, Project Freedom, δεν το σταμάτησε επειδή υπάρχουν στα σκαριά οι συνομιλίες και ίσως υπάρχουν σημεία σύγκλησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, αλλά τη σταμάτησε γιατί δεν μπορούσε να την υποστηρίξει. Λέει το NBC News ότι τη σταμάτησε αυτήν την επιχείρηση και άρα οδηγείται στο να κάνει κάποιες άλλες διαπραγματεύσεις και συνομιλίες, διότι η Σαουδική Αραβία διαμήνυσε στον Τραμπ ότι δεν σας διαθέτουμε τις δικές μας βάσεις όπου υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις για να στηρίξετε αυτήν την επιχείρηση. Δεν μας ρωτήσατε, την ανακοινώσατε ευνηδιαστικά, βάζετε σε κίνδυνο τις χώρες της περιοχής, δεν σας παρέχουμε τις βάσεις για να στηρίξετε αυτήν την επιχείρηση. Λέει, επαναλαμβάνω, το NBC News. Προς το παρόν δεν έχει διαψευστεί ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε από τη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρουμε αν θα διαψευστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς όμως σας το παραθέτουμε για να έχετε το πλήρες puzzle στη διάθεσή σας και να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Η ουσία είναι πως όλοι θέλουν να γίνει ειρήνη. Το βλέπετε αυτό και από το ξέσπασμα των αγορών. Δηλαδή, με το που ανακοινώθηκε ότι υπάρχει, για παράδειγμα, αυτή στα σκαριά μια συμφωνία, αυτό το μνημόνιο της μίας σελίδας με κάποιους 13-14 ώρους ανάλογα με το ποια έκδοση έχει διαβάσει και έχει δει ο καθένας, αμέσως οι αγορές πανηγύρισαν. Τα χρηματιστήρια πήγαν 4-5% πάνω, τα πετρέλαια πέσαν 4-5% κάτω, μια χαρά. Για διαβολική σύμπτωση, ένας κύριος 70 λεπτά πριν διαρρεύσει στον ιστότοπο αξιός ότι υπάρχει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας και είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στη λήξη του πολέμου κάτω στο Ιράν, είχε επενδύσει 170 εκατομμύρια, τα είχε ποντάρει επί της ουσίας στην πτώση των τιμών των καυσίμων. Αυτός ο κύριος έβγαλε σε 70 λεπτά πάρα πολλά εκατομμύρια. Να,
Μια τέτοια. Τι θέλουμε? Μια τέτοια πληροφορία θέλουμε. Δεν θέλουμε πολλά. Δεν ζητάμε, εκτός από παγκόσμια ειρήνη και όλα αυτά τα πράγματα, μια τέτοια πληροφορία. Θέλουμε την κατάλληλη στιγμή. Να βγάλεις μερικά εκατομμυριάκια και μετά να κάθεσαι, που λέγει μια παλιά παροιμία. Τώρα να σας πω και κάτι, γιατί το άφησε ο Γιάννης ο Αργυρός και κάποιοι μας ακούτε, ακούτε και την εκπομπή του Αργυρού, ακούτε και τη δική μας. Έλεγε ο Γιάννης ο Αργυρός πριν από εδώ, σας πάμε σε άλλο θέμα τώρα, μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Έλεγε ότι υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη με 11 επιστήμονες Αμερικανούς οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί. Αυτό το θέμα είχε αρχίσει να το μοχλεύει ο Αμερικανικός τύπος. Υπήρχε σιγή ηχθείως από το Πεντάγωνο, η σιγή ηχθείως από το Λευκό Οίκο. Κάποια στιγμή όμως το έφεραν στην επικαιρότητα και κάποιοι γερουσιαστές, αλλά και ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να πει ότι γίνεται έρευνα κατεπίγουσα και υπό μυστικότητα. Αυτοί οι 11 επιστήμονες, λέει τώρα, ασχολούνταν και λίγο με τα εξωγήινα. Υπάρχει, δεν υπάρχει ζωή, έχουμε, δεν έχουμε μηνύματα, έχουμε, τι τεχνολογία έχουν, τι τεχνολογία έχουμε και τέτοια πράγματα. Αλλά και με κάποια υπερόπλα που αναπτύσσει, λέει, που αναπτύσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας έλεγε για παράδειγμα πριν ο Γιάννης ο Αργυρός ότι μία από τις 11, επιστήμονες, εν πάση περιπτώσει, είχε ασχοληθεί με το εξής, με τους κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε, ακούστε τώρα. Διαθέτουν, λέει, κάτι όπλα που εκπέμπουν κύματα με λέιζερ, τα οποία κύματα αυτά μπαίνουν στον ανθρώπινο νου και τον αποσυντονίζουν, τον αποπροσανατολίζουν. Δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Αυτή λοιπόν έκανε έρευνες, θεωρητικά, η μία από τους 11, για τους κινδύνους που ενέχει αυτή η τεχνολογία. Και έλεγα στο Γιάννη μόλις τον είδα, ξέρεις ότι αυτή η τεχνολογία υπάρχει, δεν είναι επιστημονική φαντασία? Γιατί το ακούς και λες, δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα, ρε παιδιά. Κατά τους Αμερικανούς αναλυτές και αυτούς που ασχολούνται με τα αμυντικά θέματα και τα επιθετικά θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών και την τεχνολογία, την αμυντική ή την πολεμική, εν πάση περιπτώσει, τεχνολογία, αυτού του είδους η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε στη Βενεζουέλα, λένε, όταν έγινε η εφόρμηση, η επιδρομή των Αμερικανικών δυνάμεων για την απαγωγή του Νίκολα Μαδούρο. Το θυμάστε αυτόν? Το θυμάστε αυτό το θέμα? Όχι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν πήγαν για να απαγάγουν τον Μαδούρο, χρησιμοποίησαν τέτοιου είδους τεχνολογία και τέτοιου είδους όπλα για να, παγώσουν, έτσι, να αποπροσανατολίσουν, να αποσυντονίσουν τις δυνάμεις που ήταν η φρουρά του Μαδούρο. Ως γνωστό, ο Μαδούρο είχε διάφορους φρουρούς από διάφορες χώρες με διαφορετικό οπλισμό κτλ. Όλους αυτούς τους ακινητοποίησαν, τους εξουδετέρωσαν. Πώς τους εξουδετέρωσαν, λένε κάποιοι που ασχολούνται με αυτού του είδους την τεχνολογία, μπορεί να είναι και παραμύθι, μπορεί και όχι. Εγώ σας το αναφέρω. Ότι χρησιμοποίησαν τέτοια τεχνολογία για να τους αποσυντονίσουν και να καταφέρουν να μπουκάρουν στο Προεδρικό Μέγαρο, να πάρουν τον Νίκολα Μαδούρο, να τον οδηγήσουν μέσα σε χρόνο ντετέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μαϊάμι και πάει λέγοντας. Να κάθεται τώρα στο κελί του κατηγορουμένου. 6:27 η ώρα. Τραγουδάκι. Τίτλους ειδήσεων, επαναρχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο ΠΟΗ προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία. 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική και 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, θέτοντας ως προσθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Το ραδιομέρκαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και έρχονται οι ευχές για την Κατερίνα με περαστικά από το Θοδωρή, από την Κατερίνα, από την Κυριακή, φυσικά από την Καλαμάτα. Στην Ελασσόνα έχει 14 βαθμούς αυτή την ώρα, να ξέρετε. Στα Κορέστια Καστοριάς, που το πάει για βροχή, έχει ήδη φτάσει τους 10. Υπενθυμίζουμε ότι μόλις πριν από 2-3 μέρες είχε μείον 3 στα Κορέστια, σήμερα έχει 10. Ο κύριος Γιώργος, ο φίλος μας, ο οδηγός, μας στέλνει μήνυμα. Πρέπει να είναι λάτρης των X-Men και να λέει ότι με αυτές τις ιστορίες που μας λες για τα κύματα και για τα όπλα, τα νέα οπλικά συστήματα που υπάρχουν, αυτά τα λέιζερ και τα λοιπά, θα πρέπει να κυκλοφορούμε σαν τον Μαγνήτο, με κάσκες στο κεφάλι. Ποτέ δεν ξέρεις. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί, τα περισσότερα πράγματα που έχουμε δει στις ταινίες έχουν ήδη ανακαλυφθεί και ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έστω και σε πειραματική. Λένε κάποιοι, δεν το λέω εγώ. Καλημέρα στις Σέρες, 11 βαθμούς, ηλιοφάνεια. Καλημέρα στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομο. Σε όλους τους αρτοποιούς, από το φούρνο του Δημητρίτσι Σερών μέχρι το Λουτρό Αλεξανδρούπολης. Μας λέει ο φίλος μας ο Ιερώνυμος. Καλημέρα και στο Γιάννη το φούρναρι από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Πηλίου. Κράτα γερά μου, λέει, περαστικά στην Κατερίνα, και εγώ σήμερα συνήλθα από ίωση. Ναι ρε παιδιά, κάνουν θράψη. Πάμε τώρα προς άλλες ειδήσεις. Μάλλον να συνεχίσουμε λίγο από εκεί που το είχαμε αφήσει με, η κατάσταση που υπάρχει στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέρας για αυτούς, επανέλαβε ότι είναι πάρα πολύ πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν. Έβαλε όμως καλού κακού και ένα τελεσίγραφο μιας εβδομάδας, ότι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, παιδιά, πρέπει να τα έχουμε βρει. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει και δάχτυλος της Κίνας σε όλες αυτές τις ιστορίες. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρισκόταν, τουλάχιστον χθες, ο κύριος Αραχτσί, στην Κίνα. Συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος είπε ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Η Κίνα έχει και ίδιον συμφέρον, διότι σύν της άλλης από αυτήν την περιοχή παίρνει το 70, 80 έως και 90, σύμφωνα με υπολογισμούς, της ποσότητας του πετρελαίου που χρειάζεται για αυτήν την αλματώδη ανάπτυξη που παρουσιάζει κάθε χρόνο, και για φθηνό καύσιμο. Μιλάμε, γιατί μπορεί να βρει και από αλλού ακριβότερο, όπως για παράδειγμα από τη Ρωσία. Τώρα που είπα Ρωσία, πάμε στο άλλο θέμα της επικαιρότητας επίσης, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Θυμάστε που λέγαμε χθες και προχθές ότι είπε η Ρωσία ότι κάνουμε εκεχηρία 8-9 Μαΐου και κάνουμε εκεχηρία γιατί θέλουμε να κάνουμε την παρέλαση για την ημέρα της νίκης στην 9η Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία. Έλεγε η Ουκρανία, εμείς κάνουμε από τις 5-6, 5η προς 6η Μαΐου, και θα την κρατήσουμε μέχρι τις 9, εκτός και αν δεχτούμε επίθεση. Φυσικά και δέχτηκε επίθεση, γιατί τι να κάνουμε, Ρωσία είναι αυτή. Οι οποίες επιθέσεις δεν είναι μόνο τώρα, δεν είναι καν σε στρατιωτικούς στόχους. Χθες χτυπήθηκε, για παράδειγμα, παιδικός σταθμός. Άδειος ήταν. Υπήρχαν μόνο μία γυναίκα η οποία ήταν προσωπικό ασφαλείας, η οποία και σκοτώθηκε, και άλλες δύο γυναίκες τραυματίστηκαν. Στο Σούμι έγινε αυτό. Λοιπόν, σε παιδικό σταθμό. Βομβαρδίστηκε παιδικό σταθμός. Κατά τα λοιπά, άδειος. Ευτυχώς δεν είχε μέσα παιδιά. Δεν ήταν η μόνη επίθεση. Σας λέγαμε και χθες το πρωί, για τους τακτικούς ακροατές της εκπομπής, ότι τουλάχιστον 24 νεκροί ήταν σαν παιδιά. Δεν ήταν η μόνη επίθεση. Σας λέγαμε και χθες το πρωί, για τους τακτικούς ακροατές της εκπομπής, ότι τουλάχιστον 24.

θεωρώντας ή θέλοντας να επιστρέψει σε κάποιο είδους κανονικότητα. Επειδή βγήκε χθες ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, και είπε «Οκ, έχουν σπάσει την εκεχηρία 1820 φορές την 6η Μαΐου, αφού τη σπάσανε αυτοί, θα δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για την παρέλασή τους, εμείς ενδιαφερόμαστε για την προστασία των ανθρώπινων ζώων». Με το που είπε αυτό το πράγμα, βγήκε η κυρία Ζαχάροβα, η οποία κυρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων, της Ρωσίας παρακαλώ, η οποία είπε «Προειδοποιούμε το προσωπικό όλων των ξένων πρεσβειών που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι υπατμών, αν χρειαστεί, διότι εάν η Ουκρανία κάνει κάτι την 9η Μαΐου, την ημέρα της νίκης δηλαδή κάνει κάποιο είδους επίθεση, εμείς θα απαντήσουμε βομβαρδίζοντας το Κίεβο. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι οι ξένοι διπλωμάτες υπατμών για να αναχωρήσουν ή να μπουν στα καταφύγια», είπε η κυρία Ζαχάροβα. Αυτό που ξέχασε να πει είναι ότι ήδη τουλάχιστον τρεις διπλωματικές αντιπροσωπείες, μεταξύ των οποίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κίεβο, έχουν ήδη βομβαρδιστεί από τους Ρώσους. Ο κύριος Ζελένσκι, απλά εμείς σας ενημερώνουμε γιατί πλησιάζει, κοντοζυγώνει η 9η Μαΐου, μεθαύριο είναι. Ο κύριος Ζελένσκι είπε το εξής: «Η Ρωσία έχει μετακινήσει τουλάχιστον 200 αντιεροπορικά συστήματα γύρω από την Μόσχα για να προστατεύσει την παρέλαση, αυτή την κολοβή παρέλαση, σας είπαμε, δεν θα έχει οπλικά συστήματα, θα έχει μόνο στρατιώτες κτλ. Και μικρές, λίγες, ολιγομελείς αντιπροσωπείες και λίγων χωρών που θα παρευρεθούν». Λοιπόν, έχει μεταφέρει 200 αντιεροπορικά συστήματα, λέει ο Ζελένσκι πάντα, γύρω από τη Μόσχα. Έτσι έχει αφήσει έκθετες άλλες περιοχές. Οπότε εμείς θα δούμε που θα επιτεθούμε. Άρα κατά την Ουκρανία, αυτό βγάζω εγώ συμπέρασμα, δεν ξέρω αν εσείς βγάζετε διαφορετικό, κατά την Ουκρανία επιθέσεις στην 9η Μαΐου θα υπάρξουν. Πού θα υπάρξουν είναι ένα ζητούμενο. Για τους Ρώσους είναι και μεγάλο στοίχημα. Και υπάρχουν κάποιες αναλύσεις αυτό το διάστημα Ρώσων blogger, οι οποίοι λένε ότι εάν δεν έρθει ο πόλεμος μέσα στη Μόσχα ή στη γύρω περιοχή, υπάρχει μια περιοχή στη Ρωσία θεωρητικά, αυτά τα λένε Ρώσοι, τα γράφουν Ρώσοι, δεν τα λέω από το κεφάλι μου. Υπάρχει μια περιοχή στο κέντρο της οποίας είναι η Μόσχα και τα επίνειά της, ας πούμε, να το πούμε έτσι, που θεωρείται το κέντρο, η καρδιά της Ρωσίας, και όλα τα άλλα λέγονται περιφέρεια. Όλη η υπόλοιπη Ρωσία είναι η περιφέρεια. Το κέντρο είναι αυτό, η καρδιά της Ρωσίας. Από την εποχή του Στάλιν που ήθελε να φτιάξει μια πρωτεύουσα η οποία θα είναι και κόσμημα κτλ. Αν δεν έρθει, λένε οι Ρώσοι bloggers, ο πόλεμος μέσα στην Ουκρανία, οι Ρώσοι δεν θα καταλάβουν, δεν καταλαβαίνουμε από πόλεμο. Δεν ξέρουμε αν γίνεται πόλεμο. Εκτός και αν έχουμε δικούς μας ανθρώπους που έχουν επιστρατευτεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, άλλοι δια της βίας, άλλοι κανονικά, άλλοι για τα χρήματα, και έχουν πάει να πολεμήσουν. Κάποιοι εξ αυτών, πολλοί εξ αυτών, έχουν μείνει στα πεδία των μαχών. Αλλιώς δεν καταλαβαίνουν οι Ρώσοι. Έχω δει και δηλώσεις Ρώσων οι οποίοι βγαίνουν για τις παρελάσεις που γίνονται σε διάφορες πόλεις για να τιμήσουν την ημέρα της νίκης, οι οποίοι λένε «πόλεμος, ποιος πόλεμος». Υπάρχουν και οι πουτινικοί, οι πουροι πουτινικοί, οι οποίοι λένε «δεν γίνεται κανένας πόλεμος, μια ειδική επιχείρηση γίνεται γιατί οι άλλοι είναι Ναζί». Αυτό ξέρουν, αυτό λένε. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη. Να πάμε ένα τραγουδάκι, λέω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επειδή συνηθίζουμε να σας λέμε και τις αθλητικές ειδήσεις, έτσι. Χθες είχαμε την ήττα του Παναθηναϊκού μέσα στην έδρα του από την Βαλένθια στο μπάσκετ για το Final Four. 87-91 έχασε στο τέλος με 4 πόντους. Έκανε το break, λένε, έτσι το λένε στην ορολογία, νομίζω. Η Βαλένθια μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έβλεπα κάποια tweets που έστελναν αθλητικοί ανταποκριτές από το γήπεδο που έγινε ο αγώνας, στην έδρα του Παναθηναϊκού δηλαδή, που έλεγαν ότι δύσκολα βρίσκεις άλλη έδρα στην Ευρώπη με τέτοιο κλίμα, βρε αδελφέ, από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, από τις διαρκείς ιαχές κτλ. Κάποιοι αναρωτιούνταν πώς είναι δυνατόν να συνεννοούνται οι προπονητές της ξένης ομάδας με τους παίκτες της ξένης ομάδας, της φιλοξενούμενης, να μην λέω ξένης, της φιλοξενούμενης ομάδας, με τόση φασαρία και τόση βαβούρα που γίνεται, αλλά σε κλίμα πανηγυρικό, όχι σε κλίμα, εν πάση περιπτώσει, όπως βλέπουμε, υβριστικό ή οτιδήποτε τέτοιο πράγμα, αν και ακούγονται και τέτοια συστήματα. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλοί από τους ανταποκριτές που έστειλαν τα άλλα μέσα για να καλύψουν αυτόν τον αγώνα αναρωτιούνται αν υπάρχει παρόμοια έδρα με του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ξέρουμε, θυμόμαστε παλιά, όταν ασχολούμασταν με τον μπάσκετ, ότι υπήρχαν σκληρές έδρες. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στην Ιουγκοσλαβία, τότε η Ιουγκοσλαβία, υπήρχαν σκληρές έδρες με φανατικούς, πολύ φανατικούς οπαδούς και πάει λέγοντας. Το ίδιο ισχύει σε έναν βαθμό και στην Τουρκία με τις τουρκικές ομάδες. Αλλά αυτό το κλίμα φαίνεται ότι τους εξέπληξε. Τους έκανε εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, για να το σχολιάζουν πάρα πολύ. Όχι ένας και δύο, αρκετοί εκ των ανταποκριτών των ξένων μέσων στην Ελλάδα για την κάλυψη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Υπενθυμίζουμε, 87-91. Διάβαζα πριν από λίγο στις ειδήσεις, το λέω γιατί θα συνδεθούμε σε λίγο με την τηλεόραση, πως το πάλεψε ο Παναθηναϊκός στο τέλος, δηλαδή κόντε να κάνει την ανατροπή και να πάρει αυτό τη νίκη και έτσι να έχει το 3-0 και να περάσει και αυτός όπως και ο Ολυμπιακός με 3-0 στον επόμενο, στο Final Four, αλλά τελικά δεν έγινε, δεν τα κατάφερε. Τώρα, επειδή σας έλεγα για την Ρωσία και για την Ουκρανία και για αυτά που συμβαίνουν εκεί, έρχεται μία πληροφορία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πως 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες πολυκατοικίες στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλοί άμαχοι. Άλλοτε γιατί είναι αυτός ο στόχος, οι άμαχοι, για να προκαλέσουν έναν τρόμο, εν πάση περιπτώσει, στους κατοίκους της πόλης και έναν φόβο. Υπάρχουν και κάποια άλλα. Διάβαζα μία ανάλυση ενός πολεμικού ανταποκριτή, ο οποίος έλεγε ότι πολλές φορές πυράβλοι ή σαχέντα, αυτά τα drones που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι ή τα αντίστοιχα ουκρανικά, πολλές φορές φεύγουν από το στόχο τους, δηλαδή αλλού στοχεύουν, για αλλού έχουν ξεκινήσει και αλλού καταλήγουν, γιατί υπάρχουν και αυτά τα ηλεκτρονικά αντίμετρα. Ακούστε να δείτε τώρα που έχουμε φτάσει. Υπάρχουν οπλικά συστήματα τα οποία θέλουν να αποπροσανατολίσουν τα drones κυρίως, όχι τόσο τους πυράβλους, αλλά κυρίως τα drones, να τα αποπροσανατολίσουν και με κύματα που εκπέμπουν, πώς σας λέγαμε πριν για τα λέιζερ που έχουν οι Αμερικανοί, εκπέμπουν κύματα για να χάσουν το στόχο τους, να τυφλώσουν τροποντινά αυτά τα drones και να χάσουν το στόχο τους. Χάνουν το στόχο τους, αλλά εξακολουθούν και φέρουν εκρηκτική γόμωση, εξακολουθούν και φέρουν βλήματα, εξακολουθούν και έχουν όλα αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν ζημιά. Μπορεί να χάσουν το δρόμο τους και αντί να πηγαίνουν, ας πούμε, να χτυπήσουν την X στρατιωτική βάση, λέω παράδειγμα, να ξοκύλουν και να χτυπάνε μία πολυκατοικία ή να χτυπάνε ένα νοσοκομείο ή να χτυπάνε κάτι άλλο. Υπάρχουν και αυτά που γίνονται μέσα στο παιχνίδι, δυστυχώς, του σύγχρονου πολέμου έχουν ενταχθεί. Έρχεται και ένα μήνυμα από τον κύριο Νίκο που μας λέει: καλημέρα, πρώτο θύμα η αλήθεια για τον πόλεμο και τις προεκλογικές περιόδους. Εντάξει. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Κύριος Βασίλης που συνήθως είναι στη στενή Ευβοίας. Δεν ξέρω αν ταξιδεύει αυτή την ώρα. Πάντως είναι στη στενή Ευβοίας τέτοια ώρα το πρωί. Υπέροχη φωτογραφία από την Σαντορίνη μας στέλνει η φίλη μας υποθητή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τώρα, επανερχόμαστε λίγο στα του Ιράν, γιατί έρχονται από εκεί διαρκώς πληροφορίες νέες. Χθες είχε κυκλοφορήσει ότι χτυπήθηκε. Όχι, προχθές είχε χτυπήσει. Α, όχι, θα βγούμε σε λίγο στην τηλεόραση, να το έχετε κατά νου. Αλλά συνεχίζω εγώ να λέω μέχρι να ολοκληρώσει ο Βιεννής, γιατί έχει τον ατελείωτο. Γράφτηκε ότι δέχθηκε επίθεση ένα πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων. Μάλιστα, σας είχα πει ότι είπε ο Τραμπ, αν θέλει η Νότια Κορέα, να συμμετάσχει και αυτή στον πόλεμο, στην επίθεση κατά του Ιράν. Βγήκε και η Κορέα και είπε: ξανασκεφτόμαστε για τη συμμετοχή μας ή μη σε αυτήν την δύναμη που θα φτιαχτεί πριν ή μετά τον πόλεμο, είναι αδιευκρίνιστο, για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, για την ομαλή ναυσιπλοεία. Τώρα βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε: δεν πλήξαμε εμείς πλοίο της Νότιας Κορέας. Οι Ιρανοί το έχουν συνήθειο αυτό. Σας λέγαμε χθες για μια επίθεση που κάνανε το απόγευμα της Τρίτης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βγήκαν και είπαν: παιδιά, δεν χτυπήσαμε εμείς. Κάποιοι άλλοι θα χτυπήσανε. Γίνεται εντωμεταξύ, το παίρνουν αυτό διάφοροι λογαριασμοί στα δίκτυα κοινωνικής ενημέρωσης και το τραβάνε από τα μαλλιά, βγάζουν τις δικές τους ερμηνείες. Άλλοι λένε ότι η Σαουδική Αραβία, γιατί δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ήταν που επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ή η Σαουδική Αραβία χτύπησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τους εκδικηθεί επειδή φεύγουν από τον ΟΠΕΚ, ή διάφορες τέτοιες θεωρίες. Δηλαδή γίνεται ένα περιστατικό και από αυτό το περιστατικό μπορεί ο καθένας να βγάλει 15 διαφορετικές θεωρίες. Μπορώ να σας καρώσω 3-4 μέσα σε λίγα λεπτά. Γι' αυτό το συνδέω με αυτό που είπε ο κύριος Νίκος πριν, με το μήνυμα που έστειλε. Στον πόλεμο, στις εκλογές δεν ξέρω, αλλά στον πόλεμο έχω κάποια τέτοια δείγματα, βέβαια είναι αλήθεια, αλλά στον πόλεμο να κρατάτε πάντα μικρό καλάθι για όσα διαβάζετε ή ακούτε.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Δεν ξέρω αν είναι σημερινή η φωτογραφία. Αν είναι σημερινή, είναι υπέροχη. Να ξέρετε ότι σήμερα για πρώτη μέρα, έτσι το λέω και το εκμυστηρεύομαι, ας πούμε, για πρώτη μέρα, φτάνοντας εδώ, ερχόμενος στη δουλειά, είδα κάπου στο βάθος να χαράζει, λίγο. Να σπάει η μαυρίλα της νύχτας. Αυτό, μεγαλώνει η μέρα όλο και πιο πολύ. Θα έρθει τώρα ο Ιούνιος-Ιούλιος, που όταν θα έρχομαι για δουλειά, για την εκπομπή δηλαδή, θα είναι πλέον, θα έχει ξημερώσει. Μέχρι να αρχίσει η αντίστροφη πορεία και να έρθει πάλι το φθινοποράκι.
1: Να,
0: τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Κατερίνα Δούκα, Κώστας Παπαχλημίτσος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Διονύση, από χθες που σε διακόψαμε για να πούμε το Met Gala, έχω αγωνία τι έλεγες για τον ΝΑΤΟ και ποια είναι η δική σου αγωνία.
1: Α, το θυμάσαι εσύ.
2: Εννοείται, θυμάμαι.
1: Αυτό έλεγε.
0: Έλεγα πολλά για τον ΝΑΤΟ. Πρώτα έλεγα για την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ και των κυρίων Χέξεθ και Ρούμπιο που αποκάλυψε η πρέσβυρα των ΗΠΑ εδώ κατά την προσέλευσή τη στην ΕΡΤ. Ότι θα έρθουν τον Ιούλιο, δεν ξέρω για τον κύριο Τραμπ, μπορεί και αυτός να έρθει τον Ιούλιο, αλλά οι άλλοι δύο θα έρθουν τον Ιούλιο επειδή γίνεται η συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Και έλεγα
2: στην
0: εκεί,
2: Άγκυρα. Και
0: στην Άγκυρα,
2: εδώ,
0: θα περάσουν από εδώ. Ναι. Το ένα που έλεγα για τον ΝΑΤΟ είναι αυτό. Για τους δύο, για τον Ρούμπιο και για τον Χέξεθ, είναι σχεδόν λυμένο. Για τον κύριο Τραμπ δεν ξέρουμε
2: και,
0: αν
2: και
0: θα
2: και εκεί νομίζω
0: τότε.
2: Δεν είναι σίγουρα, ούτε για Ρούμπιο και Χέξεθ. Είναι εικαζόμενο.
0: Θα το δούμε.
2: Βασίμω εικαζόμενο.
1: Γιατί εγώ το έχω δέσει.
2: Μην πα στα αεροδρόμιο σαν τον Καλλινίκο με τα λουλούδια να περιμένει.
0: Νομίζω ότι η σύνοδο είναι 7-8 Ιουλίου. Αν θυμάμαι
2: είναι,
0: καλά.
2: Ναι, στην Άγκυρα εκεί.
0: Στην Άγκυρα και εκεί θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Με αφορμή αυτό, εξέφρασα την εξής απορία. Χθες βγήκε η Τουρκία και ανακοίνωσε την. Όχι χθες, προχθές. Και ανακοίνωσε την κατασκευή ενός διεπειρωτικού πυράβλου. Η Τουρκία. Ναι. Η οποία τι δουλειά έχει να κάνει διεπειρωτικό πυράβλο για να χτυπήσει.
2: Ναι, που θα βγαίνει 6.000
0: χιλιόμετρα. Υποτίθεται έχει 6.000 χιλιόμετρα βεληνικές και εξέφραζε αυτή την απορία. Μου λύθηκε εν μέρη η απορία, γιατί οι Τούρκοι, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, παρακαλώ, έβγαλε χθες ένα βίντεο και έδειχνε πού είναι ένας πιθανός στόχος αυτών των πυράβλων. Από κομπιούτερ φτιαγμένο βέβαια, γιατί δεν έχει δοκιμαστεί αυτός ο πυράβλος. Ναι. Παιδιά, οι άνθρωποι είχαν κάνει ένα γράφημα που χτυπούσε την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τράβηξαν άρον-άρον. Χτυπούσε δύο στόχους. Ένας ήταν η ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και η δεύτερη ήταν η βάση Γκαρσία των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ινδικό.
2: Ναι.
0: Με το που το κατάλαβαν, το τράβηξαν πίσω. Αλλά έχει βεβαίως πολύ, έτσι, πολλά αστέρια του Twitter. Το έχουν αποθηκεύσει το βίντεο και το δείχνουν από χθες διαρκώς. Δεν καταλαβαίνω η Τουρκία γιατί να φτιάξει διπυρωτικό πύραυλο και πού το πάει. Αυτό.
2: Νομίζω ότι είναι μέσα στα σχέδια του Ερντογάν να γίνει μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, αυτό δεν το κρύβει δηλαδή, ότι να μην γίνεται τίποτα σε έναν άξονα ο οποίος είναι από την Ανατολική Μεσόγειο στην Μέση Ανατολή και πάνω πηγαίνοντας προς τον Κάφκασο σε τέτοια ζώνη, να μην γίνεται τίποτα χωρίς να ρωτάνε την Τουρκία.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι νομίζω είναι ο σχεδιασμός που ήδη υλοποιείται.
0: Εδώ υπάρχει και το επόμενο ερώτημα όμως. Οι περισσότερες χώρες που έχουν διπυρωτικούς πυράβλους έχουν και πυρηνικές κεφαλές. Η Τουρκία δεν έχει. Έχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο φτιάχνουν Ρώσοι.
2: Για ενέργεια.
0: Κάποιος στο Ακούγιο. Κάποιος μπορεί να κάνει πολλούς συνειρμούς που το πάει η Τουρκία και πάει λέγοντας. Ειδικά υπό το πρίσμα ότι το τελευταίο διάστημα έχει αναγορεύσει ως υπαριθμόν έναν εχθρό, το Ισραήλ. Το οποίο Ισραήλ φέρεται να έχει και πυρηνικά όπλα. Και αυτό θα είναι το επόμενο στοίχημα, λέω, η επόμενη κόντρα. Εκεί έμπλεξα και το ΝΑΤΟ και έκανα τέτοια κουβέντα χθες.
2: Σεβαστή λοιπόν.
0: Έχω τέτοιες αναζητήσεις.
2: Αυτό όχι. Σεβαστή και με έβαλες και εμένα σε προβληματισμό τώρα με όλα αυτά που λες. Ναι. Για την περιοχή μας, για το ΝΑΤΟ.
0: Και το Met Gala καλό, λέω. Εντάξει.
1: Ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αυτό.
1: Και αυτό ωραίο.
2: Αλλά πρέπει να μας απασχολεί και τι γίνεται στη γειτονιά μας.
1: Δεν
2: λίγο.
1: Προλαβαίνουμε να πούμε τι? Κάτι άλλο.
2: Ήθελες να μπει στο Met Gala. Τελείωσε το Met Gala. Πάει. Μάθαμε πόσα λεφτά μάζεψε στο μουσείο.
1: Όχι.
2: Δεν μάθαμε αυτό. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Μα γι' αυτό γίνεται. Για να μαζέσεις λεφτά το μουσείο, να συντηρεί τα έργα τέχνης κλπ.
0: Ποτέ δεν το μαθαίνουμε αυτό. Μένουμε στα. Τι φόρεσε ποιος. Αυτό.
2: Εντάξει. Δεν πειράζει. Σε καλή μεριά στο μουσείο τα λεφτά. Λοιπόν.
0: Χαιρετούμε. Να είμαστε καλά.
1: Χαίρετε.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Εσαύριο. Γεια σου, Διονύση. Πάμε και εμείς ένα μικρό.
0: Λοιπόν, και εμείς πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα, όχι διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News όταν ρωτήθηκε σχετικά με το χρονικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Σε άλλη συνέντευξη, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση η θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σήμερα εξάλλου αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αρσιναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Στο Λίβανο τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού, δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Στη Γάζα τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Στα Κανάρια νησιά αναμένεται να καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος, εξαιρετικά σπάνιο, ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει βεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχίζει στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νεκτάριου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 13 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. Την κατεβάζετε από το store του tablet ή του κινητού σας. Επιλέγετε περιφέρεια, Κέρκυρα και να είμαστε στα αυτιά σας. Δεκατέσσερις βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, σύμφωνα με την Έμι. Συννεφιασμένος θα είναι ο ουρανός σήμερα, μην περιμένετε να ανοίξει. Αύριο μας λέει ότι μάλλον θα έχουμε και βροχούλες. Και πρώτο μπυλόν, νέο κύμα αφρικανική σκόνη. Τι ωραία! Θα ξεκινήσουμε πάλι με αναπνευστικά, με πονοκεφάλου. Έρχεται αύριο. Ποιες θα επηρεαστούν, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν αύριο από την αφρικανική σκόνη? Φυσικά τα Επτάνησα και η υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα. Λέει όμως ότι από το Σάββατο το νέφος της σκόνης θα επεκταθεί. Δεν θα φύγει, δεν θα μας αφήσει, απλά θα επεκταθεί και ανατολικότερα. Σε εμάς εδώ καλά θα είναι. Και σήμερα όμως περιμένουμε κάποιες ρασποβροχές, αλλά και αύριο το πρωί. Τις βροχές τις περιμένουμε έτσι κυρίως απογευματινές ώρες. Άνεμοι 6 με 7 μποφόρ στο Ιόνιο και θερμοκρασία από 10 έως 24. Αυτά για σήμερα. Πραγματικά με αυτόν τον καιρό ούτε να ντυθείς ξέρεις. Ούτε αν θα αναπνεύσεις ξέρεις. Όλες οι αλλεργίες βγαίνουν στη φόρα. Τόσο φτάρτισμα ποτέ στη ζωή μου. Ελπίζουμε αυτό το κύμα αφρικανικής σκόνης να μην μείνει πολύ. Την προηγούμενη φορά είχε μείνει μια εβδομάδα. Κι άλλο που γελάμε, η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί αναπνευστικά προβλήματα και κυρίως ανθρώπους που έχουν ήδη πρόβλημα. Και όσο εδώ εμείς μιλάμε για τον καιρό, στις αγορές, και όταν λέμε αγορές εννοούμε τα χρηματιστήρια, γίνεται πάρτι μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι είναι κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Όλα τα χρηματιστήρια χθες έκλεισαν ανωδικά. Οι τιμές όμως δεν πέφτουν. Κάποιο στοίχημα έχει βάλει ο κύριος Τραμπ. Σε εισαγωγικά το στοίχημα. Μην ξεχνάτε ότι ήταν... ότι είναι επιχειρηματίας εκτός από πρόεδρος της Αμερικής. Πολλά τα λεφτά. Και με μια δήλωσή του οι αγορές ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν. Οι δείκτες της αγορές ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν. Κάποιοι υποφελούνται, κάποιοι χάνουν τα λεφτά τους.

Μάλιστα, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι αν το Ιράν δεχτεί να δώσει ό,τι συμφωνήθηκε, η ήδη θρηλυκή επιχείρηση «Επική Οργή», η «Επική Οργή» είναι που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου. Όταν είναι Ισραήλ και η Αμερική επιτέθηκαν στο Ιράν. Λοιπόν, δήλωσε ότι ήδη η θρηλυκή επιχείρηση θα τελειώσει αν το Ιράν δώσει όσα συμφωνήθηκαν. Αλλά αν οι Ιρανοί δεν δεχτούν, θα αρχίσουν νέοι βομβαρδισμοί και θα είναι λυπηρά πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από τις προηγούμενες. Από την άλλη πλευρά, ο κυριότερος διαπραγματευτής του Ιράν εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Και όσο οι δηλώσεις πάνε και έρχονται, τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Και αυτό βαραίνει την τσέπη μας. Και στα δικά μας τώρα, σήμερα στις 11 ξεκινά η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη 40 βουλευτές έχουν δηλώσει ότι θέλουν να πάρουν το λόγο. Οπότε καταλαβαίνετε τι πάρτι έχουμε να ζήσουμε και σήμερα. Επειδή ξεχαστήκαμε να πούμε ότι στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη και στέλνουμε στο ήχο Σπύρος Παγιάτης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 9, επιστρέφουμε μετά από ένα τραγουδάκι.

Και σαν σήμερα, 7 Μαΐου του 1915, το γερμανικό υποβρύχιο τορπιλίζει το βρετανικό υπεροκειάνιο στα νυχτά της Νότιας Ιρλανδίας. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Υόρκη-Λίβερπουλ και βυθίστηκε μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά. Από τους περίπου 1.959 επιβαίνοντες, 1.198 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είχε ήδη περάσει σε νέα πιο σκληρή φάση. Η Γερμανία είχε κήρυξει τα νερά γύρω από τη Βρετανία εμπόλεμη ζώνη και τα υποβρύχια της επιχειρούσαν εναντίον πλοίων που θεωρούνταν ότι εξυπηρετούσαν τις συμμαχικές δυνάμεις. Το Λουσιτανία, και επιβατικό πλοίο, ταξίδευε σε θαλάσσια περιοχή υψηλού κινδύνου, ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι μετέφερε και πολεμικό υλικό για τους συμμάχους, στοιχείο που χρησιμοποίησε η γερμανική πλευρά για να περασπιστεί την ενέργειά της. Η βύθιση προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ιδιαίτερα στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν οδήγησε άμεσα τον Ουάσιγκτον στον πόλεμο, καθώς οι ΗΠΑ διατήρησαν την ιδιωτερότητά τους για ακόμη σχεδόν 2 χρόνια. Ωστόσο, το γεγονός αυτό άλλαξε σημαντικά το κλίμα της αμερικανικής κοινή γνώμης απέναντι στη Γερμανία και θεωρείται ένα από τους παράγοντες που συνέβαλαν έμεσα στην είσοδο των Αμερικανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917. Η υπόθεση του Βρετανικού υπεροκειανίου εξακολουθεί να απασχολεί την ιστοριογραφία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η βύθιση του αξιοποιήθηκε από τους συμμάχους ως ένδειξη της σκληρότητας του γερμανικού υποβρυχιακού πολέμου, ενώ η γερμανική πλευρά υποστήριξε ότι το πλοίο αποτελούσε νόμιμο στόχο, καθώς μετέφερε φορτίο στρατιωτικής σημασίας. Το γεγονός ανέδειξε τα όρια και τις αντιφάσεις του ναυτικού πολέμου σε μια σύγκρουση όπου η διάκριση ανάμεσα σε πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους γίνονταν όλο και πιο ασαφής.

0: Το περιστατικό του βραχυκυκλώματος και της μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας φέρνουν και πάλι στην επικαιρότητα η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, τονίζοντας ότι 10 μέρες μετά το περιστατικό η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη έγγραφη διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή σε συνθήκες που δυσχεραίνουν σοβαρά την εκπαιδευτική διαδικασία. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτο πυλόν, με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί μαζί με την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο, μιλώντας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ζητώντας άμεσες απαντήσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλουν, δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις παρά μόνο την ενημέρωση ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Παράλληλα, την ανησυχία τους εκφράζουν και οι γονείς στο γυμνάσιο Καρουσάδων, που όπως καταγγέλουν, 3 μήνες μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε νέες φθορές στο κτίριο που στεγάζει το γυμνάσιο Καρουσάδων, όπως καθίζεις εδάφους, ρογμές, καθώς και πλημμυρισμένα υπόγεια, κανείς δεν τους είχε απαντήσει κατά πόσο είναι ασφαλές να στεγάζονται παιδιά σε αυτό το κτίριο. Ο Αθανάσιος Μαρτίνος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του Γυμνασίου Καρουσάδων στην Ένωση Γονέων Βόρειας Κέρκυρας, τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν μετά από τόσο καιρό να μην υπάρχει μια επίσημη γραπτή απάντηση για την ασφάλεια του κτηρίου.
1: Αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τα οποία εδώ και κάποιους μήνες δυστυχώς δεν έχει πάρει απάντηση. Δηλαδή, ένα αίτημα το οποίο ζητούν απάντηση οι γονείς είναι στο αν οι δύο αίθουσες οι οποίες έχουν αποκλειστεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, εάν αυτές οι δύο αίθουσες είναι ασφαλείς. Επίσης, μαζί με αυτό το ερώτημα, καλείται η Δημοτική Αρχή και οι τεχνικές υπηρεσίες να απαντήσει στο εάν είναι ασφαλής και το τοιχείο το οποίο στηρίζεται το κτίριο. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο τοιχείο αρκετών μέτρων μήκους, το οποίο είναι γεμάτο ρογμές. Σε αυτό το σημείο ο Σύλλογος έχει εκφράσει την ανησυχία του και δεν έχει πάρει απάντηση ακόμη. Ενώ, σε αντίθεση με το Λύκειο του Αυρού, το οποίο και αυτό έθεσε κάποια ερωτήματα κατά ελόγητας, το Λύκειο Αυρού έχει πάρει απάντηση. Άρα λοιπόν, το γυμνάσιο των Καρουσάδων υπολείπεται το να του δοθεί κάποια απάντηση, όπως προβλέπετε, έγγραφη. Είναι το θέμα αυτό από τον Νοέμβριο. Πιστεύω ότι μετά από συνεννόηση ενδέχεται να γίνουν κάποιες άλλες ενέργειες και εντοπίσεις. Αλλά έστω και τώρα καλούμε για ίστατη φορά τη Δημοτική Αρχή επιτέλους να κάνει αυτό που είναι το αυτονόητο. Δηλαδή δεν... Το είπα και πριν τόσο απλά. Τόσο λόγος όπου το Λύκειο του Αυρού έχει πάρει τη σχετική αυτή έγγραφη απάντηση και το Γυμνάσιο των Καρουσάδων έως τώρα, από τη στιγμή που μαζί έγιναν οι έλεγχοι, για ποιο λόγο μέχρι τώρα δεν έχει λάβει αυτή την απάντηση. Και μένουμε μόνο στον καθησυχασμό του Δημάρχου, του κ. Παπαδάτου, που είναι υπεύθυνος παιδείας, ακόμα και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία λέει: μπείτε μέσα, είναι ασφαλείς οι αίθουσες. Ξέρετε κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι δεν διασφαλίζει κανέναν.
0: Και χθες το βράδυ είχαμε και μια νέα ανακοίνωση από το Σύλλογο Γονέων Βόρειας Κέρκυρας. Το Σύλλογο Γονέων του Γυμνασίου Καρουσάδων μάλλον, όπου τονίζουν με έκπληξη πληροφορήθηκαν από εκπομπή της τηλεόρασης του Α, ότι η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας σκοπεύει να μετεγκαταστήσει έτσι κι αλλιώς το Γυμνάσιο Καρουσάδων. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην ανακοίνωση, μετά τις αντιδράσεις για το σκοτάδι στο οποίο μας έχουν αφήσει πάνω από 3 μήνες τώρα σχετικά με την ασφάλεια του σχολικού κτηρίου, αφού αυτό έχει υποστεί αρκετές ζημιές, μετά και την ψηφισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας πρόθεσή τους να δημιουργήσουν ειδικό σχολείο στον ίδιο μισογκρεμισμένο χώρο, τώρα έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα από την κυρία Βουσουλίνου. Συνεχίζοντας την ανακοίνωση, οι γονείς λένε ότι θα θέλαμε λοιπόν να επιθυμίσουμε στη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι αυτή η προσπάθεια να φύγει το Γυμνάσιο Καρουσάδων από το συγκεκριμένο χώρο έχει επανεληφθεί και στο πρόσφατο παρελθόν και βρήκε όλη την τοπική κοινωνία απέναντι. Κατανοούμε την απέλπιδα προσπάθεια ορισμένων να θέλουν να παρουσιάσουν έργο ανακοινώντας τη δημιουργία ενός νέου ειδικού σχολείου, όμως η κοινωνία γνωρίζει πολύ καλά πως το νέο που μας παρουσιάζουν δεν είναι παρά μια ακόμη προχειρότητα, ένα χτίσιμο πάνω σε σαθρό έδαφος. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά και η σύσσωμη τοπική κοινωνία θα σταθεί απέναντι στα σχέδιά τους. Αυτή είναι η νέα ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων του Γυμνασίου Καρουσάδων μετά από ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Α και τις δηλώσεις της κυρίας Βουσολίνου ότι έτσι και αλλιώς το Γυμνάσιο Καρουσάδων θα μετεγκατασταθεί.

Παρά τη συνεχής εκκλήση του Δήμου, Κεντρικής Κέρκυρας, η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με το φαινόμενο της ανεξέλεκτης απόρριψης όγκωδων αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους. Όπως τονίζει ο Δήμος, πρόκειται για εικόνες που προσβάλλουν την αισθητική του τόπου μας, υπονομεύουν την επίπονη προσπάθεια των εργαζομένων, αλλά και το σεβασμό προς τους συμπολίτες μας. Υπενθυμίζεται ότι η αναπόθεση όγκωδων αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται αυστηρά και επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ. Για την πρώτη φορά απαγορεύεται αυστηρά και επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ

ογκώδη αντικείμετα, μπορεί να καλέσει στο 2-6610-24-444. Είναι το Γραφείο Υποβολής Ετοιμάτων Πολιτών του Δήμου. Καλώντας αυτό το τηλέφωνο, προγραμματίζουν μαζί με τους εργαζόμενους πότε θα γίνει η αποκομιδή των συγκεκριμένων αντικειμένων. Διαφορετικά υπάρχει και άλλη περίπτωση, ο ίδιος ο ιδιώτης να μεταφέρει τα ογκώδη αντικείμενα στο πράσινο σημείο στα τρία γεφύρια.

Βόρεια Κέρκυρα τώρα έχουμε μια καταγγελία από τον Σπύρο Βάρελη, τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, που μιλά για νέα πρωτοποριακή δράση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, ανοιχτό πλυντήριο, στεγνοτήριο, στο τένις, στο σιδάρι. Οι εικόνες που δημοσιεύει ο κ. Βάρελης είναι στο φιλέ του τένις, του γηπέδου του τένις, απλωμένα ρούχα. Όπως τονίζει ο κύριος Βάρελης, για το συγκεκριμένο χώρο υπάρχουν από την αρχή του έτους 30.000 ευρώ στον προϋπολογισμό της περιφέρειας και η Δημοτική Αρχή δεν ενέταξε και καν στο δικό της προϋπολογισμό. Δηλαδή δεν τα συνυπολόγισε στον προϋπολογισμό για να κατασκευάσουν το γήπεδο τένις στο Σιδάρι. Και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον κύριο Βάρελη, έχει μετατραπεί σε πλυντήριο, στεγνοτήριο.

0: Πάμε να δούμε και το θέμα με το Μουσείο Καποδίστρια, όπου ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης ανακοίνωσε ότι συζητήθηκε στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε, με την οποία ζητά τη μόνιμη χρηματοδότηση του Μουσείου. Το αίτημα ήρθε ύστερα από την έκφραση της αγωνίας των τριών πνευματικών φορέων που του λειτουργούν, της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας, της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας και της Εταιρείας Κέρκυρα Οικών Σπουδών, που τονίζουν ότι το Μουσείο Καποδίστρια, Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, κινδυνεύει με κλείσιμο. Στην ερώτηση απάντησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία αποδέχτηκε την πρόταση του κ. Αυλονίτη ότι μπορεί να υπογραφεί προγραμματική σύμφαση εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με τη συμβολή της Περιφέρειας Ιωνινήσων ή και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Ας ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στη Μαρία Παγκράτη ο βουλευτής της Κέρκυρας Αλέκος Αυλονίτης.
1: Φαντάζουν όχι μόνο οι βουλευτές, αλλά και άλλοι θεσμικοί φορείς, μία επιστολή από τα πνευματικά μας ιδρύματα, τα οποία διαχειρίζονται το Μουσείο Καποδίστρια. Μιλάω για την Παλιά Φιλαρμονική, μιλάω για την Αναγνωστική Εταιρεία και για...
2: Εταιρεία Κεντριακών Σπουδών.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτά λοιπόν τα τρία πνευματικά ιδρύματα είναι εκείνα τα οποία διαχειρίζονται το Μουσείο Καποδίστρια. Το Μουσείο Καποδίστρια λοιπόν μετά από κόπους τον διαμορφώθηκε ως τέτοιο με την οικονομική βοήθεια και της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά όμως για να μπορέσει ένα τέτοιο ίδρυμα να είναι ζωντανό και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, θα πρέπει να έχει τακτικές αποδοχές ώστε και να προγραμματίζει και σε κάθε περίπτωση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν και με μόνιμο τρόπο τις δουλειές για τις οποίες προορίζεται, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είναι και κέντρο κερκυραϊκών σπουδών. Κάνει ψηφιοποίηση της ιστορίας του Ιάννη Καποδίστρια. Λαμβάνουμε από αυτές τις τρεις, από αυτά τα τρία πνευματικά ιδρύματα, ένα έγγραφο με το οποίο ουσιαστικά μας ταρακουνάει, λέγοντας συγκεκριμένα ότι πλέον το Μουσείο Καποδίστρια έχει τέτοια προβλήματα τα οποία το οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο. Το Μουσείο Καποδίστρια ζητά μόνιμη επιχορήγηση που να του δίνει όλο αυτό το αίσθημα.

σύστημα ασφάλειας να μπορέσει να συνεχίσει την λειτουργία και να παράγει το έργο του. Εκεί λοιπόν εγώ τουλάχιστον πρότεινα τρεις λύσεις θεσμικού χαρακτήρα, έτσι ώστε το ελληνικό δημόσιο να δίνει αυτά τα χρήματα παρακάμπτοντας το ασφιχτικό νομικό πλαίσιο. Μίλησε για προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας. Έχουμε τέτοια παραδείγματα χρηματοδότησης, παραδείγματος χάρη, των διπεθέ στην Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για μένα ότι μετά από τη συζήτηση αυτή ευρέθηκε μια τέτοιου είδους λύση. Επικοινώνησα με τον κύριο Περικλή Παγκράτη και τον κύριο Παδοβάτ και αποφασίσαμε να κάνουμε μια συνάντηση που σκοπό θα έχει είναι να βρούμε με πιο πρακτικό τρόπο εκείνα τα θεσμικά βήματα έτσι ώστε να κάνουμε αυτή τη νομική ενέργεια και να μπορέσει έτσι μόνιμα το κράτος να μας χρηματοδοτεί δια του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Στην επικαιρότητα και πάλι η διαχείριση της δημοτικής πλάσης στο Μορεπό με αφορμή τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης με τον ιδιώτη στις 31 Ιουλίου. Η Διασυλλογική Επιτροπή Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Συλλόγων Κέρκυρας, υιοθετώντας τις θέσεις της ομάδας πολιτών Μορεπό, απέστειλε επιστολή προς το Δήμο ζητώντας να διασφαλιστεί ο δημόσιος και ελεύθερος χαρακτήρας της μοναδικής δημοτικής πλάσης της πόλης. Ακούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Κατοίκων της περιοχής της Γαρίτσας, Αλέκο Βέργη.
1: Η Διασυλλογική Επιτροπή των Πολιτιστικών Συλλόγων συνεδρίασε για αυτό το θέμα γιατί το τέλος του Ιουλίου λήγει η σύμβαση η οποία υπήρχε για την πλάση του Μορεπό. Η σύμβαση αυτή, να θυμίζουμε ότι είναι περίπου 8 χρόνια, έτσι, είναι από την πιο προηγούμενη, δηλαδή, τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Νικολούζου. Η σύμβαση αυτή, λοιπόν, θα λήξει και θα πρέπει να προετοιμαστεί μια καινούρια, η οποία καινούρια θα πρέπει να λάβει υπόψη της πολλά πράγματα, έτσι, δεν πρέπει να είναι η ίδια. Η σύμβαση αυτή προέβλεπε ότι η ενοικίαση του χώρου δεν θα ήταν μόνο ο χώρος του εστιατορίου ή ο χώρος ο οποίος αναπτύσσουν τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά ήταν πολύ μεγάλος χώρος, περισσότερος από αυτός που είναι μέσα στην πλάση του Μορεπό. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή όλη αυτή η σύμβαση θα πρέπει το ενίκιο της σύμβασης να υπάρχει σε ποσοστό αναλογίας με το ενίκιο ήταν πάρα πολύ ψηλό. Και το αποτέλεσμα είναι και ο ιδιώτης βέβαια να προσπαθήσει να βγάλει τα χρήματα τα οποία έδινε στο Δήμο. Θα πούμε ότι όμως αυτή είναι η μοναδική πλάς της Κέρκυρας. Είναι η μοναδική πλάς των δημοτών, η μοναδική πλάς που μπορούν οι οικογένειες, οι ηλικιωμένοι, οι παιδιά να πάνε εκεί για να κάνουν τον μπάνιο τους. Άρα θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβασή τους και να είναι δυνατή όχι μόνο από τις πόρτες οι οποίες κλείνουν αλλά και λόγω των τιμών των οποίων υπήρχαν, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα μια οικογένεια να πάει εκεί και να δίνει 30 και 40 ευρώ για να νοικιάσει καρέκλες και ομπρέλα.
0: Την ίδια ώρα για συσσωρευμένα προβλήματα στην Νότια Κέρκυρα που δεν λύνονται κάνει λόγο ο Αλέξανδρος Αλεξάκης, επικεφαλής της παράταξης Νέα Αρχή. Κυρίως σημειώνει τα προβλήματα του καθαρισμού των παραλίων ώστε να είναι έτοιμες για την τουριστική περίοδο. Όπως ενημερώνει σε πολλές παραλίες, οι κάτοικοι επαγγελματίες και οι τοπικοί σύλλογοι ανέπτυξαν δράσεις για τον καθαρισμό των παραλίων, καθώς και για να κλείσουν λακκούβες ή να αντικαταστήσουν πλάκες στα πεζοδρόμια. Ας τον ακούσουμε.
2: Ταλανίζουν τον Νότο, είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να υπάρχουν αυτά τα σοβαρά και τα μεγάλα τα οποία να είναι πιο οφθαλμοφανές όπως είναι το κεντρικό οδικό δίκτυο, αλλά η αλήθεια είναι μια σειρά προβλημάτων, ειδικότερα τώρα που έχουμε πλέον μπει και στην τουριστική περίοδο, δυστυχώς παραμένουν άλυτα με ευθύνη δυστυχώς της Δημοτικής Αρχής του Νότου. Παραλίες από ετοίμασης ακαθάριστης, γεμάτες κορμούς και σκουπίδια. Οδικό δίκτυο δημοτικό κατεστραμμένο. Ήδρευση, τα παραλήματα συνεχίζουν 2 χρόνια τώρα, χωριά από το Γενάρη κιόλας χωρίς νερό. Φωτισμός, ανύπαρκτος, σκοτάδια παντού. Είναι προβλήματα πραγματικά τα οποία βιώνουμε και ως δημότες στον Νότο καθημερινά, τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή μας την ίδια. Αλλά τώρα πλέον και με την έλευση των πρώτων επισκεπτών είναι μια εικόνα που αντικρίζουν, η οποία πραγματικά είναι τριτοκοσμική και είναι στεράφορο για την Κέρκυρα. Ένα σημείο το οποίο πραγματικά ήταν προσεγμένο και νομίζω και διαχειρίσιμο από τους ηθήμονες. Νομίζω ότι θα μπορούσε πραγματικά να υπάρξει μια ανάπτυξη ήπια, από τη μία να συντηρηθεί δηλαδή ο πλούτος ο φυσικός ο οποίος έχει η Νότια Κέρκυρα και παράλληλα να αναπτυχθεί και τουριστικά ακόμα περισσότερο η περιοχή μας. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, αυτή την κριτική και ειδικότερα στην Νότια Κέρκυρα, ευτυχώς που έχουν πρωτοβουλίες συλλόγων και επιχειρήσεων, θα λέγω να σας συμπληρώσω. Τουλάχιστον για την ενάξη σεζόν. Μωραϊτικα που είναι η περιοχή μου να σου πω, την παραλία την καθαρίστηκε ο πολιτικός σύλλογος μαζί με τη συνδρομή επιχειρηματιών των επιχειρήσεων που είναι στα πέριξ της παραλίας και είναι σε μια, σήμερα τελικά τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, σε μια κατάσταση που μπορεί να δεχτεί επισκέπτες, αλλά βέβαια δεν είναι στην κατάσταση που θα το πράγμα.

Και έτσι μουσικά θα σας αφήσουμε για τώρα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα πάμε συντροφιά, όπως είπαμε, μέχρι τις 9. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 FM. Επανερχόμαστε.

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη, ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης, εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως, κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Και επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας. Γεια σου, συντονιστήκατε. Τώρα στην παρέα μας, στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 9. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, μην περιμένετε λιακάδα σήμερα, έτσι συννεφιασμένα θα κυλήσει η μέρα. Και μάλιστα από το απογευματάκι προβλέπονται και κάποιες λασποβροχές. Είναι το νέο κύμα λάσπης που έρχεται, σκόνης, που θα είναι πάρα πολύ ορατό αύριο στο νησί μας. Είναι 14 λεπτά μετά τις 8 και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κυρκυραϊκού τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση, με κεντρικό τίτλο «Η μάχη των χωροταξικών στην Κέρκυρα. Τουρισμός δόμησε και φέρουσα ικανότητα». Κεντρική φωτογραφία. Το νέο φρούριο. Το θέμα της σχέσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με το παλαιό και το νέο φρούριο φέρνει στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας. Η Δημοτική Παράταξη αλλάζουμε ρότα με επιστολή του επικεφαλής της Τάκη Μεταλλινού προς το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως υποστηρίζει ο κ. Μεταλλινός, τα δύο φρούρια από την είναι αποξενωμένα από την πόλη. Αφιέρωμα 9 Μαΐου, επέτειος της αντιφασιστικής νίκης. Πριν 81 χρόνια, στις 9 Μάη του 1945, κάτω από το σκληρό αντιφασιστικό αγώνα των λαών, η νέα τάξη πραγμάτων που ονειρεύονταν η φασιστική Γερμανία γίνεται και τυπικά συντρίμια με την άνευ όρων στη δικολόγησή της. Μέλισσα αμαία, ένας Μάιος γεμάτος γνώση, χρώματα και χαμόγελα. Δύο σημαντικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Μέλισσα, εστιάζοντας στην εκπαίδευση των μελών σε θέματα καθημερινής ασφάλειας και στη δημιουργική απασχόληση. Και στα αθλητικά, τουρνουά χάντμπολ Καποδίστρια 8, 9 και 10 Μαΐου. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα» σήμερα. Ψηφιακό blackout απειλεί την Κέρκυρα, στον αέρα κρίσιμες υποδομές μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Κέρκυρα υποδέχτηκε το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικολάου. Το βράδυ της 3ης 5 Μαΐου η Κέρκυρα υποδέχτηκε το Ιερό Λείψανο του Χεριού του Αγίου Νικολάου, επισκόπου μοίρων της Λυκείας του Θαυματουργού. Η τελετή υποδοχής που διοργανώθηκε από την Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας, Ζακύνθου και Κεφαλινίας ξεκίνησε με τη θρησκευτική πομπή προς τον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό. Σκρυπερό, σε εξέλιξη έργα αποκατάστασης μεγάλης καθίζησης, παρεμβάσεις για οριστική λύση σε χρόνιο πρόβλημα του οδικού δικτύου. Εικόνα εγκατάλειψης σε τουριστικές περιοχές της Βόρειας Κέρκυρας, καταγγελίες της παράταξης του Σπύρου Βάρελη. Ο Ετρούσκο, το μόνο τετράστερο εστιατόριο στα βραβεία FNL. Και μουσική σύμπραξη 7 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην Κέρκυρα. Στα αθλητικά, ο Κερκυραϊκός διοργανώνει και φέτος τα Καποδίστρια του Χάντμπολ, πρόκειται για αναπτυξιακό τουρνουά. Ξεφυλίζοντας τώρα τις εφημερίδες, με αφορμή τον τίτλο του Κέρκυρα σήμερα, ψηφιακό blackout απειλεί και την Κέρκυρα, στον αέρα κρίσιμες υποδομές. Όπως γράφει το άρθρο, η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη ενός πρωτοφανούς ψηφιακού μετασχηματισμού, με τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης να τροφοδοτούν έργα που υπόσχονται να εξυγχρονίσουν το κράτος.
Ωστόσο, πίσω από τις εντυπωσιακές ανακοινώσεις, ελοχεύει ένας κίνδυνος που η χώρα έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα στο παρελθόν. Την πλήρη απαξίωση των υποδομών την επόμενη μέρα της παράδοσής τους. Σήμερα η Κέρκυρα και δεκάδες άλλες πόλεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα επικείμενο ψηφιακό blackout, καθώς στις 30 Ιουνίου λήγει η σύμβαση συντήρησης των δικτύων αυτών, ενώ ο προϋπολογισμός υποστήριξης έχει πρακτικά εξαντληθεί με διαθέσιμα μόλις 30.000 ευρώ για όλη την Ελλάδα. Το ελληνικό δημόσιο φαίνεται να επαναλαμβάνει ένα διαχρονικό σφάλμα, ενώ επενδύει τεράστια ποσά στην υλοποίηση έργων, αποτυχάνει συστηματικά να εξασφαλίσει τα κονδύλια για τη μετέπειτα λειτουργία τους.

Το ζήτημα των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών αποτελεί το πιο τρανταχτό παράδειγμα αυτής της ολιγορίας. Στις 30 Ιουνίου λήγει η σύμβαση συντήρησης των δικτύων αυτών, ενώ ο προϋπολογισμός υποστήριξης, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει πρακτικά εξαντληθεί με διαθέσιμα μόλις 30.000 ευρώ για όλη την Ελλάδα. Η Κέρκυρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου, αλλά δεν είναι η μόνη. Το πρόβλημα αφορά τον δημόσιο τομέα 68 σημαντικών πόλεων της χώρας, οι οποίες εξυπηρετούνται ως προς την τηλεφωνία και την πρόσβαση σε δεδομένα σχεδόν αποκλειστικά από τα δίκτυα MAN. Μεταξύ αυτών των πόλεων περιλαμβάνονται η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα, τα Ιωάννινα, ο Βόλος, η Μυτιλίνη, η Χίος, η Ρόδος, η Καβάλα, τα Χανιά και η Καλαμάτα. Οι συνέπειες εκτιμάται ότι θα είναι δραματικές στην εκπαίδευση περίπου 1.200 σχολείων πανελλαδικά, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών μονάδων του νησιού, κινδυνεύουμε διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Στις δημόσιες υπηρεσίες συνολικά 3.022 φορείς, όπως νοσοκομεία, δήμοι, δικαστικά μέγαρα και αστυνομικές διευθύνσεις, βασίζονται σε αυτή την υποδομή. Στην Κέρκυρα, οι υπηρεσίες αυτές κινδυνεύουν να νεκρώσουν ψηφιακά με την πρώτη τεχνική αστοχία. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει προκύψει. Και να πούμε ότι αυτό το δίκτυο οπτικών ινών, το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών, ουσιαστικά στηρίζει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Από τη στιγμή που 30 Ιουνίου λήγει η σύμβαση συντήρησης, στην παραμικρή αστοχία θα πάψουν να λειτουργούν τα πάντα. Περνάμε και στην εφημερίδα Ενημέρωση. Στο βασικό της θέμα, η μάχη των χωροταξικών στην Κέρκυρα, τουρισμός, δόμηση και φέρουσα ικανότητα. Η Κέρκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες χωροταξικές συγκρούσεις που εξελίσσονται σήμερα στον ελληνικό νησιωτικό χώρο, καθώς το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον της δόμησης των επενδύσεων και της τουριστικής ανάπτυξης στο νησί.

0: through the pain. Αύριο το απόγευμα στις 7.30 στο χώρο του Προσκοπείου στο Φαλιεράκι θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου ιστορικού μυθιστορίσματος του Νίκου Παργινού με τίτλο «Η τελευταία εκτέλεση». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η φιλόλογος Όλγα Παπαδάτου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλης Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας Δημήτρης Κορδίλης και η δημοσιογράφος Λένα Τσαγκαράκη, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει ο ηθοποιός Πέτρος Ραψουμανίκης. Το έργο αποτελεί ένα στερικό οδηπορικό στον ορισμό των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και εστιάζει στις εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο νησί του Λαζαρέτου. Η υπόθεση εκτελήσεται το 1949 μέσα στο κλίμα του εμφυλίου πολέμου με κεντρικό ήρωα τον Λευτέρη Παπάζογλου, κρατούμενο στις φυλακές Κέρκυρας, ο οποίος περιμένει την εκτέλεσή του.
1: Ιστόρημα έχει ένα... είναι ένα πολύ δύσκολο είδος από τη μια, αλλά από την άλλη έχει ένα πολύ ωραίο πλεονέκτημα. Σε βάζει σε μια διαδικασία να δεις την ιστορία με διαφορετικό μάτι, μέσα από την καθημερινότητα και τα διλήμματα που έχουν οι ήρωές του. Στους κάνει προσιτούς, τους κάνει οικείους και έτσι βλέπεις τις πτυχές της ιστορίας να περνάνε στα μάτια σου μέσα από την καθημερινότητα των ηρών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα τεράστιο όπλο που πρέπει να το αξιοποιήσουμε, ειδικά σήμερα και ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε και την ιστορία στα παιδιά μας, ο οποίος είναι απαράδεκτος. Δεν την αγαπούν, νιώθουν ότι είναι ένα μεγάλο βάρος στις πλάτες τους. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπους να μπορέσουμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για το σήμερα ακόμα, έχουν δηλαδή διαχρονική ισχύ, να τα περάσουμε στα παιδιά μας. Ναι, είναι ένα βιβλίο ήταν ένα ιδιαίτερο βιβλίο για μένα, ένα δύσκολο βιβλίο. Ήταν ένα δύσκολο βιβλίο γιατί από τη μια έχεις να κάνεις με ιστορικά γεγονότα, έχεις να κάνεις με ιστορικά πρόσωπα. Με πρόσωπα
2: αληθινά οποία... πρόσωπα είναι αυτά.
1: Αληθινά πρόσωπα.
2: Ο Λευτέρης Παπάζογλου είναι αληθινό πρόσωπο.
1: Ο Λευτέρης Παπάζογλου είναι φανταστικό πρόσωπο. Είναι ο αφηγηματικός ήρωας. Ένας ήρωας ο οποίος έφτιαξα εγώ. Τον οποίο τον χρησιμοποιώ για να συστήσω στο αναγνωστικό κοινό τα ιστορικά πρόσωπα τα οποία είναι άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάζονται μαζί του. Άρα λοιπόν έχουμε από τη μια την ιστορία η οποία εκτελήσεται, τις εκτελέσεις που γίνονται στο Λαζαρέτο, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα στο βιβλίο, είναι συνεπώς ένα βιβλίο αναφορά για τις εκτελέσεις των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης στο Λαζαρέτο. Από την άλλη όμως είναι και ένα μυθιστόρημα. Έχει λοιπόν έναν αφηγηματικό ήρωα, ο οποίος είναι μυθικό πρόσωπο. Ένας ήρωας λοιπόν που έχω φτιάξει εγώ, ο οποίος έρχεται σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, βλέπει αυτούς τους ανθρώπους, βλέπει πώς δοκιμάζονται, βλέπει τι διακυβεύεται κάθε φορά σε κάθε μία εκτέλεση, μας τους κάνει οικείους αυτούς τους ήρωες και μέσα από αυτόν αρχίζουμε και εμείς και βιώνουμε διαφορετικά όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα.
0: Τα πολλά πρόσωπα του Βούδα στην Ασία είναι το αντικείμενο θεματικών ξεναγήσεων στο Μουσείο Ασιάτικης Τέχνης Κέρκυρας για τη Διεθνή ημέρα Μουσείων 2026. Μέσα από επιλεγμένα εκθέματα από την Κίνα, την Ιαπωνία, το Νεπάλ, το Θιβέτ, την Καμπότζη, την Ινδία και την ελληνοβουδιστική τέχνη της Γκαντάρα, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν βασικές όψεις της βουδιστικής παράδοσης. Η δράση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου σε δύο τμήματα που ξεκινούν, το πρώτο στις 12.30 και το δεύτερο στις 4.30. Η είσοδος και για τα δύο τμήματα είναι ελεύθερη.

0: Ξεκινά αύριο το τριήμερο τουρνουά αναπτυξιακού χάτμπολ με τίτλο Καποδίστρια. Είναι μια διοργάνωση που κάνει ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον υπεύθυνο ανάπτυξης και συντονιστή των τμήματων handball, τον Νίκο τον Πέρο, να μας πει για αυτό το τουρνουά. Καλημέρα κύριε Πέρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται τα Καποδίστρια.
1: Όχι, είναι η 7η χρονιά. Με μία πάυση δηλαδή από την εποχή που αναβίωσε το τμήμα χειροσφαίρισης, το τμήμα handball στον Ιστορικό Κυριακό Γυμναστικό Σύλλογο. Με μία διακοπή τότε με την εγκλεισμό με τον κορονοϊό. Το κάνουμε κάθε χρονιά. Το κάνουμε γύρω στο Μάιο. Προσπαθούμε να το συνδυάσουμε και με τις γιορτές της Ένωσης, χρησιμοποιώντας και το ανεγνωσμένου κύρους όνομα του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Και κοιτάμε μέσα από αυτό το δρόμο να πατήσουμε λιγάκι, θα λέγαμε, σε ένα επόμενο επίπεδο όσον αφορά την ανάπτυξη του handball. Ξέρετε κυρία Βαρθή, και όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και μας ακούν, θα καταλάβουν τι σημαίνει επαρχιακή ομάδα. Ομάδα δηλαδή αθλητική, ανεξάρτητα είναι handball, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, της επαρχίας. Λειτουργούμε κατά από αντίξωες συνθήκες. Καταρχάς να πούμε ότι τροφοδοτούμε τις ομάδες του κέντρου με όλα μας τα ταλέντα. Δηλαδή το ταλέντο που θα πάει 16-17 χρονών,
0: θα φύγει,
1: 18,
0: θα φύγει για μια μεγαλύτερη ομάδα.
1: Θα φύγει και πολύ ωραία. Ένα ταλέντο το οποίο για να φτάσει στα 18 χρονών να συνεχίσει ένα άθλημα σημαίνει ότι έχει περάσει κάποια στάδια. Τα στάδια του μαζικού αθλητισμού, τα στάδια της εξειδίκευσης, άρα είναι ένα ταλέντο πια το οποίο είναι σε μια διαδικασία ανάπτυξης. Έτσι βρίσκονται οι ομάδες των κέντρων έτοιμους αθλητές. Το ένα είναι αυτό. Και έτσι ξεγυμνώνεται, θα λέγαμε, η δυναμική των
0: επαρχιακών
1: της επαρχίας. Το άλλο που είναι πολύ πολύ σημαντικό και το έχουν πιάσει τελευταία οι εκάστοτε κυβερνήσεις όσον αφορά την χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επαρχιακών σωματείων. Δεν θα πω, θα επικαλεστώ πάλι το Σύνταγμα, τι σημαίνει ορεινός όγκος, τι σημαίνει νησιωτική κτλ. Γιατί το Σύνταγμα μας το ερμηνεύει οποιοδήποτε όπως θέλει, το ερμηνεύει. Αρκιά τώρα εμείς οι απλοί άνθρωποι, θα λέγαμε οι απλοί πολίτες, το ερμηνεύουμε έτσι όπως ακριβώς το εννοούν, το εννοεί η ελληνική γλώσσα. Πάμε λοιπόν. Χρηματοδοτούνται με τον ίδιο, θα λέγαμε, ρυθμό και το ίδιο ποσό οι ομάδες των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και το άλλο κέντρο με τις ομάδες που είναι από τα νησιά του Αιγαίου, τα νησιά του Ιωνίου κτλ. Και δεν είναι και λίγα τα νησιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν μια ομάδα για να πάει από τα Γιάννενα, ξέρω εγώ, στην Κοζάνη, θα χρειαστεί και χρήματα. Μια ομάδα όμως που κάθε φορά θα κάνει εκτός έδρας παιχνίδι, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ κτλ. Ποδόσφαιρο, από την Κέρκυρα, από τη Λευκάδα, από την Ζάκυνθο, από τη Ρόδο προς ένα άλλο μέρος, θα χρειαστεί 4 και 5 φορές παραπάνω χρήματα.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτά λοιπόν τα σκεπτικά, κυρία Βάρθη, εμείς κοιτάμε όσο μπορούμε την ανάπτυξη στις μικρές ηλικίες. Εκεί ποντάρουμε. Εκεί φυσικά και λοιπόν τα σκεπτικά, κυρία Βάρθη, εμείς κοιτάμε όσο μπορούμε την ανάπτυξη στις μικρές ηλικίες. Εκεί ποντάρουμε.

0: έχει παίξει και σε μια επιλεκτή ομάδα από τον κόσμο. Ο Βασιλάκης ο Αλέξανδρος, ο οποίος τώρα ζει στο Λουξεμβούργο. Και τακτικά έρχεται εδώ και μας επισκέπτεται. Επισκέπτεται τα παιδιά τους, μιλάει κτλ. Κοιτάμε λοιπόν έτσι με κάποιους τρόπους να δώσουμε ένα άλλο πνεύμα, να δουν τα παιδιά μας και ομάδες από άλλα μέρη, όπως ας πούμε η Βέρεια. Η Βέρεια είναι η Χαντολομάνα Βέρεια, η οποία μπορεί τώρα να έχει λίγο μία κάμψη, αλλά δεν πάβει να έχει δώσει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη φαρτί σε μεγάλες επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό, στο ελληνικό handball. Έτσι, φιλοξενούμε λοιπόν την ομάδα του ομίλου χειροσφαίρισης Βέρειας, το γειτονικό μας Γιάννενα και Ιγουμενίση, και με τα δικά μας τμήματα θα γίνει ένα τριήμερο τουρνουά κάτω στο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο θα βρεθούμε και οι προπονητές αλλά και οι αθλητές. Θα δείξουμε τι κάναμε όλη αυτή τη χρονιά ή όλα αυτά τα χρόνια, και φυσικά εμείς πιστεύω ότι θα τελειώσουμε αυτό το τουρνουά σαν Κερκυραϊκός, φορτώνοντας τις μπαταρίες μας, τα λέγαμε, με τεράστιες εμπειρίες.
1: Για ποιες ηλικίες μιλάμε στο αναπτυξιακό, για ποιες ηλικίες μιλάμε?
0: Είναι μέχρι 16 χρονών. Ξεκινάμε από 8-9 χρονών, 10-11, 12-13, 14-15 και 16 ετών. Είναι ηλικίες οι οποίες, όπως λέμε, χαρακτηρίζονται με βάση μια κλιμάκωση αναπτυξιακές. Δηλαδή, 8-9 χρονών τα παιδιά σε όλα τα αθλήματα, τα ομαδικά, θα πω εκτός της κολύμβησης και της ρυθμικής και της ενοργάνου, πρέπει να ακολουθούν, το ξέρουν φυσικά αυτό οι προπονητές οι οποίοι είναι έγκριτοι και διαβασμένοι, θα λέγαμε, γιατί υπάρχουν και προπονητές που είναι στο όνομα προπονητές, δυστυχώς, ότι σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. 8-9 χρονών, 10-11. 10-11 χρονών και 12 αρχίζει η αρχή της εξειδίκευσης. 13-14 πάμε, ας πούμε, στο handball να δούμε παιδιά που θα παίξουν προς το τέρμα ή θα παίξουν στην περιφέρεια. Και 15-16, έτσι, εκεί πια μιλάμε για προετοιμασία του αθλητή να αγωνιστεί σε ομάδες οι οποίες μάλιστα είναι και... Ναι.
1: Κύριε
0: Άλλο, από αυτή την ηλικία ξεκινάει και η εθνική παιδών. Δηλαδή,
1: από τα 16.
0: Κλιμάκιο, από τα 16 χρόνια, ναι.
1: Κύριε Πέρο, στην ανακοίνωση που βγάλατε για το τουρνουά, τονίζετε ότι ευελπιστείτε την επόμενη χρονιά να διοργανώσετε τα Καποδίστρια στο νέο σας γήπεδο στις Αλικές. Σε τι στάδιο βρίσκεται το γήπεδο?
0: Προχθές, από ό,τι είδαμε, ο κύριος Δήμαρχος το επισκέφθηκε και ανακοινώθηκε έτσι, ότι πιστεύουμε ότι μέχρι την άνοιξη του 27 θα είναι έτοιμο. Ναι. Τώρα εγώ θα πω και κάτι και νομίζω το καταλάβουν οι ακροατές μας, ότι αν θα έχουμε εκλογές θα γίνουν πιο γρήγορα τα εγγένεια και θα τρέξει πιο γρήγορα. Έτσι συνηθίζεται στην ελληνική επικράτεια. Πάει καλά, πάει καλά. Είναι ένα έργο το οποίο το χρειαζόταν η Κέρκυρα, και δύο ιστορικός κερκυριακός γυμναστικός σύλλογος με τα τμήματα που έχει, που θα φιλοξενήσει εκεί πέρα φυσικά και τις δραστηριότητες των σωματείων των αθλητικών του Κερκυριακού, αλλά και φυσικά και άλλες ομάδες από την Κέρκυρα, οι οποίες θα έχουν εκεί μια φιλοξενία. Να πούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο, έτσι για να ακούσουν και οι ακροατές μας, οραματίστηκαν πριν 40-42 χρόνια άνθρωποι παράγοντες του Κερκυριακού Γυμναστικού Συλλόγου, το σχεδίασαν. Και τελικά, μετά από ένα μεγάλο χρονικό κύκλο 40 χρονών, αφού εξασφάλισαν το οικόπεδο, το αγόρασαν μέσα από την κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου, φυσικά για να κάνουν κάποια επιχείρηση, αλλά να κάνουν αθλητικά έργα, αθλητικές εγκαταστάσεις. Έβγαλαν όλες τις μελέτες, μέχρι και την οικοδομική άδεια, επί Δημάρχου Νικολούζου. Ήταν ένα έτοιμο έργο, το οποίο δυστυχώς η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όταν είχε εδώ ο κύριος Αβιανάκης και του το δείξαμε και εμείς και οι παράγοντες, λέει, είναι, λέει, φαραωνικό έργο για την Κέρκυρα. Τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσω παραπέρα. Η κυρία Ιδρέου είδε αυτό το έργο που σας είπα, που ήταν εώριμο. Για 1-2 χρόνια προσπαθούσε να βρει χρηματοδότηση. Βρήκε τη χρηματοδότηση η κυρία Ιδρέου μαζί με άλλη μια χρηματοδότηση για το κολυμπητήριο του ΝΑΟΚ.
1: Του ΝΑΟΚ.
0: Ναι. Το οποίο δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτή τη χρηματοδότηση, γιατί το έχει και αυτό πολύ πολύ ανάγκη η Κέρκυρα. Έτσι ήταν αυτά τα αθλητικά σωματεία μας. Στριμώχνονται πραγματικά σε ένα κολυμπητήριο το οποίο καλύπτει τις ανάγκες όλης της Κέρκυρας. Όλης της Κέρκυρας.

0: Με τον Νάκο έχουμε και ένα θέμα με, την, με το διοκτησιακό.
1: Για να... άστε αυτό. Ναι, για την παραλιακή που δόθηκε, που δεν δόθηκε. Που... τέλος πάντων, να συνεχίσουμε.
0: Να.
1: Και μέσω λοιπόν της ΔΕΠΑΝ, έτσι, έκαναμε και μέσα ένα, μια προγραμματική με το Δήμο, παραχωρήσαμε το οικόπεδό μας για να μπορέσει η μελέτη αυτή να υλοποιηθεί και έτσι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή να γίνει πραγματικά ένα έργο το οποίο θα πω ότι μετά τα δικαστήρια είναι το μεγαλύτερο έργο οικοδομικό θα λέγαμε στην Κέρκυρα. Μαζί μας φυγάμε το Σχολικό Κέντρο Βραγανιωτήκων, το οποίο είναι ένα καμάρι για την Κέρκυρα, είναι από τα καλύτερα και τα πιο σύγχρονα σχολεία. Που και εκεί πάλι και χωράει πάλι πολλή δουλειά και στους άλλους χώρους και από κάτω το μπάσκετ μπορεί να γίνει και 5x5 και. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι του χρόνου να είμαστε στο γυμναστήριο του Κερκυριακού Γυμναστικού στις Σαλικές και εκεί να έχουμε και άλλη, θα λέγαμε, έτσι να φέρουμε την εθνική παίδων, την εθνική κορασίδων. Αυτός είναι ο προγραμματισμός και το όραμά μας, αλλά να το δούμε.
0: Ας γίνει το γήπεδο και μετά τα βλέπετε όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι...
1: Ναι, παίρνουν.
0: Να πούμε ότι φέτος το τουρνουά είναι αφιερωμένο στο Δημήτρη Γατσιπαρασίδη.
1: Ναι.
0: Που δυστυχώς έφυγε τον περασμένο Αύγουστο.
1: Ναι. Ήταν ένα σαδόκιμο, ένα ξαφνικό το οποίο συγκλώνησε όλη την ομάδα μας, αλλά και το χαντμπολικό κόσμο και το αθλητικό κόσμο της Κέρκυρας. Διότι ένα εξαίρετο παιδί από χαρακτήρα, ένας πολύ καλός ταλαντούχος αθλητής από τη Βέρεια καταγόταν, η μητέρα του κατάγεται από εδώ και μας έχει κοστίσει να σας πω ότι όλες οι ομάδες μας όπου πηγαίνουν είτε παίζουν στη Φλόρινα, είτε στην Κοζάνη, είτε παντού, είτε μέσα στην Κέρκυρα πάντα φωνάζουν το όνομα του Χάτζη, ο Χάτζη, ο δικός μας ο Χάτζη. Τέλος πάντων, κοιτάμε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουμε τη μνήμη του, να πούμε ότι δεν το ξεχνάμε, ότι είναι μαζί μας. Και δώσαμε τις ευκαιρίες να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δωρητές και χορηγούς μας που μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση να κάνουμε τέτοια τουρνουά, αλλά και τη μεγάλη πορεία που έκαμε η γυναικεία ομάδα μας που έφτασε στη διαφορά του ενός γκολ να διεκδικήσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία στην Α1 με ένα γκολ διαφορά. Τέλος πάντων, βλέπουμε του χρόνου. Αλλά και τους γονείς και κηδεμόνες που είναι οι βασικοί χρηματοδότες, θα λέγαμε, και οι βασικοί υποστηριχτές αυτών των εγχειρημάτων του Κερκυριακού Γυμναστικού Συλλόγου και στο χάντμπολ και στα άλλα αθλήματα, αλλά και γενικά τον ελληνικό αθλητισμό τον στηρίζουν οι γονείς δυστυχώς.
0: Είπαμε βασικά και νωρίτερα ότι οι ομάδες της περιφέρειας αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα.
1: Αυτονόητο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι. Φέτος πήραμε μια επιχορήγηση γύρω στα 5.000 ευρώ για όλα μας τα τμήματα, αλλά 5.000 ευρώ πήρε και το Καματερό οι ομάδες του κέντρου ή της Θεσσαλονίκης. Έτσι, είναι άδικο και σας είπα, δεν θέλω να επικαλυφθώ, γιατί κάποια στιγμή είχα αρθρογραφήσει γι' αυτό για την ισοτική πολιτική όσον αφορά τον αθλητισμό και ήταν ένα άρθρο το οποίο πραγματικά ήταν τεκμηριωμένο πριν από ένα ή δύο χρόνια, θυμάμαι, και έδειχνε ότι η περιφέρεια αδικείται και βγει η νησιωτική, ειδικά στον αθλητισμό. Τέλος πάντων, αυτά πρέπει να τα δουν φυσικά και οι αιρετοί μας. Είτε είναι βουλευτές, είτε είναι δημάρχοι, περιφερειάρχες, πρέπει να τα δουν.
0: Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες, όχι μόνο του χάντμπολ. Δηλαδή, πρόσφατα είχαμε το παράδειγμα με την ομάδα από την Κρήτη που είναι αντιμέτωπη με τον ΑΟΚ. Δεν ήρθε σε δύο αγώνες για λόγους οικονομικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Από την Κρήτη στην Κέρκυρα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και δεν υπάρχουν.
1: Η Λευκήμη, που έπαιζε στη Γάμα Εθνική. Πόσα ταξίδια έκανε έξω, ενώ οι αντίπαλοι τη θα έρθουν στην Κέρκυρα μία φορά. Ενώ η Λευκήμη θα πρέπει να πάει εκτός έδρας κάθε φορά. Αυτό σημαίνει έξοδα, σημαίνει χρόνος, σημαίνει μεροκάματα από τα αεραστέχνη, γιατί δεν είναι επαγγελματίες και αυτές που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: προχωράμε λοιπόν.
0: Να πάει καλά το τουρνουά. Να πάει καλά.
1: Πιστεύουμε ότι πάει καλά. Το έχουμε οργανώσει. Έχουμε την τεχνογνωσία, θα λέγαμε, σε αυτές τις θέσεις μαζί με τους συνεργάτες μου και μαζί με τους γονείς και κηδεμόνες που θα βοηθούν. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Έχουμε και μια ξενάγηση, θα λέγαμε, της Βέρειας εδώ στην Κέρκυρα, λίγο έξω από τα Χίλιο. Γιατί μέσα, εντάξει, θα δούμε πώς θα γίνει. Έχουμε και στην παλιά την πόλη, στο Πλούριο. Γιατί συνδυάζουμε πάντα τον αθλητισμό με τέτοιες δράσεις.
0: Με τον πολιτισμό.
1: Που να έχει, ναι, έτσι, μια σχέση, δεν πάμε μια εκδρομή μόνο για να παίξουμε, αλλά πρέπει να δούμε και κάτι από αυτόν τον τόπο που πιθανόν κάποια παιδιά να μην έχουν ξανθεί. Και έρχονται φυσικά και γονείς και κηδεμόνες.
0: Οι συνοδοί τους, ναι.
1: Που ακολουθούν. Που ακολουθούν, θα είναι μια μεγάλη αποστολή. Εμείς έχουμε φροντίσει για τα μετάλλια, για τις δεξιώσεις, για τα μπουφέ μας, τα κεράσματά μας, τα αναμνηστικά μας. Σε τέτοια είμαστε πολύ μπροστά.
0: Είστε σε ετοιμότητα, είστε σε ετοιμότητα. Τι ώρα δίνουμε ραντεβού αύριο στο κλειστό?
1: Είναι Παρασκευή, αύριο λοιπόν είναι από τις 6 μέχρι τις 9.30. Ενώ το Σάββατο είναι από τις 10 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και την Κυριακή είναι από τις 10 μέχρι τις 2.30. Εκεί 2-2.30 ώρα θα γίνουν και οι απονομές και οι δεξιώσεις και τα λοιπά.
0: Ωραία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, κύριε Περιστόφο, στο τουρνουά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και το Δημόσιο Ραδιόφωνο που πάντα είναι κοντά σε τις προσπάθειες.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Είχαμε και μια σημαντική διάκριση για την τουριστική προβολή της Κέρκυρας σε διεθνές επίπεδο μέσω της εφαρμογής Discover Corfu App. Πρόκειται για μια εφαρμογή που ίδρυσαν ο Κωνσταντίνος Δούκας και ο Ντάνιελ Γουέιβερ, η οποία πρόσφατα τιμήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από κορυφαίο περιοδικό και τιμήθηκε ως η κορυφαία προσπάθεια Destination Marketing στην Ελλάδα για το 2026, δηλαδή διαφήμισης ενός προορισμού. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν και έχει σχεδιαστεί ως ένας σύγχρονος ψηφιακός οδηγός που προάγει την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την ανάδειξη της αυθεντικής ταυτότητας ολόκληρου του νησιού. Μέσω της εφαρμογής μπορούμε να βρούμε πληροφορίες μετακίνησης. Υπάρχει ένας πλήρης οδηγός για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και σημεία στάθμευσης. Άμεση πρόσβαση με ένα πάτημα σε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οδηγός βασικών ελληνικών εκφράσεων για την ενίσχυση της επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία. Και δυνατότητα αποθήκευσης αγαπημένων σημείων για τον προγραμματισμό των περιηγήσεων. Όπως είπαμε, η εφαρμογή είναι δωρεάν και ονομάζεται Discover Corfu. Ανακαλύψτε την Κέρκυρα. Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αφήσουμε. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρίνα Μοσκάτ. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και το Σπύρο Παγιάτη που ρυθμίζε τον ήχο. Καλή συνέχεια.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: guys.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιφάδ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή. Ενώ Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος τέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιιτική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο Χόνο Μιλοποτάμου, η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι, αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
4: Η
0: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
7: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
8: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
9: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
10: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας. Εδώ είμαστε και πάλι, επανήλθαμε μετά από λίγη άδεια που είχαμε για ειδικό σκοπό. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, όπου και αν σας βρίσκουμε. Ό,τι και αν κάνετε, ιδιαίτερα σε εσάς που βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας και προσπαθείτε και, εν πάση περιπτώσει, έχετε μία αγωνία πώς θα φτάσετε, πού θα παρκάρετε, πώς θα είναι τα πράγματα και πού θα πάτε. Να αφήσει αυτοκίνητό σα κτλ. Καλημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία 99 και 3 μεγάκι κλειστά FM. Εδώ είμαστε όπως κάθε πρωί. Δεν έχετε στερηθεί την ενημέρωση. Αυτό είναι γεγονός. Οι συνάδελφοι ήταν παρόντες σε όλες τις ώρες τις οποίες έχουμε καταγεγραμμένες στο πρόγραμμά μας για να προβάλλουμε το ενημερωτικό μας κομμάτι. Παρέα λοιπόν θα πάμε σήμερα μέχρι τις 11. Ένα δίωρο μαζί εκτάκτως για να δούμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κέρκυρα. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, Σπύρος Παγιάτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα είναι 5η 7 του μηνός Μαΐου. Να είμαστε καλά, να έχουμε ένα καλό πρωινό, ένα ευχάριστο πρωινό, μια ευχάριστη μέρα, χωρίς απρόοπτα, χωρίς δυσκολίες, χωρίς πράγματα τα οποία θα μας κάνουν να βρεθούμε σε άβολη θέση. Όχι. Θέλουμε normal καταστάσεις. Και σήμερα και πάντα. Λοιπόν, να μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Αυτό. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε. Εδώ είμαστε για να ακούμε τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να ακούμε αυτό που θέλετε να μας πείτε. 2661-030-08-39-700 οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Να μας παίρνετε. Μιλάμε μαζί σας με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση για τα θέματα αυτά που σας απασχολούν και περιμένουμε να μας πείτε όλα αυτά τα οποία θέλετε εσείς. Να τους δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο και χώρο εδώ στις εκπομπές μας, μήπως και μας ακούσει κάποιος αρμόδιος, όπως μας λέτε, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να λειτουργήσουμε ως ενδιάμεσος. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό. Μην ξεχνάτε επίσης ότι μας ακούτε και από το AirTeco. Έχετε τη δυνατότητα αυτή. Υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο. Κάντε τη σύνδεσή σας και μπορείτε να μας ακούτε και μέσω αυτής της διαδικασίας, μέσω από το διαδίκτυο δηλαδή, εύκολο, γρήγορο και πλέον συνεχώς στα χέρια μας. Γιατί τα κινητά τηλέφωνα είναι πλέον μικροί υπολογιστές, κάνουμε πάρα πολλές δουλειές με αυτά και βεβαίως κάνουμε και ακροάσεις στους αγαπημένους μας ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως η ΕΡΤ. Λοιπόν, θέλετε να δούμε λίγο τον καιρό, τα του καιρού, να σας πούμε τι καιρό θα κάνει, γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, σήμερα, 5η είπαμε, θα έχουμε 23 βαθμοί Κελσίου, θα έχουμε αραιά σύννεφα πάνω από το κερκυριακό ουρανό, ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή περιμένουμε ψηλόβροχο, περιμένουμε ασθενείς βροχές και πιθανότατα να είναι και αυτή η λάσπη. Μην πλύνετε αυτοκίνητό σας για καλό και κακό, αφήστε το λίγο ακόμα. Γιατί αν έρθει η λασποβροχή πάλι θα μας τα κάνει χάλια. Είναι αυτή η λέξη που για κάποιο εσωτερικό είναι ένα εσωτερικό αστείο, θα σας το πω βέβαια. Όταν ένας συνάδελφος είχε πάει για λογαριασμό τοπικού τηλεοπτικού σταθμού να κάνει ένα ρεπορτάζ, είχε βρει τόσο πάνω κάποιο κόσμο, δεν θυμάμαι τώρα το θέμα, δεν έχει σημασία. Και ρωτάει έναν κύριο, τέλος πάντων εκεί που βρήκε, του λέει, περιγράψτε μας την κατάσταση, πώς είναι η κατάσταση εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Και ο κύριος αυτός απαντάει, θα σου την περιγράψω με δύο λέξεις: χάλια. Γι' αυτό έχει μείνει σαν εσωτερικό αστείο αυτό το κατάλληλο, με χάλια. Θα σας το κάνει χάλια το αυτοκίνητο. Και περιμένουμε και ανέμους, γύρω στα 5 με 6 μποφόρ. Αυτά για την Παρασκευή, έτσι. Για την Παρασκευή. Και Σάββατο θα έχουμε συννεφιά, 25 βαθμοί Κελσίου. Ανεβαίνει. Και εξασθένει στον ανέμο, βέβαια, συννεφιά και την Κυριακή με 25 βαθμούς Κελσίου. Και ανέμους εκεί στα 3 μποφόρ. Και τη Δευτέρα, λέει, 25 βαθμοί Κελσίου και συννεφιά. Λίγο καλύτερα τα πράγματα από την Τρίτη, που θα έχουμε ήλιο.
ήλιος κόκκινος ζεστός και 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, να τα έχετε υπόψη σας, να τα ξέρετε. Θέλουμε τι περιμένουμε δηλαδή αυτό, έτσι. Θα μείνουμε χωρίς ρεύμα σήμερα και αύριο για κάποιες ώρες και κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, όχι όλοι. Μέχρι τις 11 εδώ στα κανάλια, μέχρι τις 3, από 11 μέχρι τις 3 σκουραμάδες, 11.30 με 3 στο κανόνι. Για σήμερα, για αύριο, 8 με 11 στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα Καποδιστρία από Κοφινέτα έως το Καφέ Ευρώπη, Αγίου Σπυρίδωνος, Πάργας, Καλοχαιρέτου, Κασφίκη, Πλατεία Κυπριακού Αγώνα, Οδός Άρτης και γύρω Πάροδη. Τη ώρα 8 με 11 το πρωί. Και 11.30 με 3 στο κτίριο του ΟΤΕΣ Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τμήματα Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Ζαφυροπούλου, Μαρασλή, Ρωμανού και η Πάροδη αυτών, πάντα για την πόλη της Κέρκυρας για αύριο. Και στο Νησάκι 8.30 με 2.30. Διακοπές προγραμματισμένες όσον αφορά την ηλεκτροδότηση. Λοιπόν, τι λέτε, θέλετε να πάμε σε ένα τραγούδι για να πούμε μετά λίγο στα βαριά χαρτιά που έχουμε, ναι, και να ξεκινήσουμε λίγο να βλέπουμε για τις συνεντεύξεις και όλα τα θέματα που έχουμε να σας πούμε. Πάμε σε ένα τραγούδι, έτσι. Κακό δεν κάνει να τραγουδήσουμε.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε τώρα να κοιτάσετε και το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, γιατί έχουμε μπει σε αντιπυρική περίοδο και τα πράγματα είναι δύσκολα για όλους. Και θα σας πω τώρα τι σημαίνει αυτό. Καταρχάς, για σήμερα είμαστε στη χαμηλή, είμαστε στην πράσινη, δεν έχουμε κάποιο κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά έχουμε συχνά πυκνά κάποιες φωτιές. Είχαμε και το προηγούμενο διάστημα, είχαμε και χθες το βράδυ, για να σας πω πού. Εδώ κοντά στον Παρμπαθωμά και στην Άφρα. Λοιπόν, είναι φωτιές αυτές μικρής σημασίας, ζώνου σημασίας. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτική. Γιατί είναι η περίοδος αυτή που λέμε και θεωρούμε ότι έλα μωρέ, εντάξει τώρα δεν έγινε και τίποτα. Είναι βρεγμένο ακόμα το χώμα, έχει υγρασία, έχουν υγρασία τα χόρτα, θα βάλω μια φωτιά εκεί για να... Όχι, δεν είναι έτσι, έχει τελειώσει η φωτιά, έχει τελειώσει το θέμα της καύσης, να το ξεχάσετε. Υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα. Μας είπαν από την πυροσβεστική υπηρεσία να μεταφέρουμε και να κάνουμε γνωστό σε όλους, που ίσως δεν το έχετε καταλάβει, ότι πετάει επί 24 ώρες βάσης το drone της πολιτικής προστασίας και ελέγχει, έτσι ώστε εάν βρει οτιδήποτε να το τσιμπήσει. Επαναλαμβάνω, η πυροσβεστική μας είπε, να σας μεταφέρουμε, ότι 24 ώρες 24 ώρων πετάει το drone. Είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο να εντοπιστεί οτιδήποτε έχει να κάνει με φωτιά. 1.500 ευρώ είναι το λιγότερο που μπορεί να σας κόψει σε πρόστιμο. Έτσι. Από εκεί πέρα ανεβαίνουμε, από 1.500 και πάνω πάμε. Και καταλαβαίνουμε ότι κανένας προφανώς δεν τα έχει για να τα δώσει, έτσι χαίρεται. Και είναι και αυτό ένα κίνητρο, κατά με όχι απαραίτητα σοβαρό, θα πρέπει αυτό να είναι σοβαρό κίνητρο, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, αλλά είναι και αυτό μέσα, για να το σκεφτεί κανείς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία είχαμε 1.500 ευρώ πρόστιμο σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δημοκεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, και 1.875 ευρώ πρόστιμο σε αλλοδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση απορριμμάτων κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Αυτά είναι τα πιο πρόσφατα. Γιατί σας θυμίζω και το πρόστιμο 3.557. Έτσι, το ξαναπώ. 3.557 πρόστιμο. Ευρώ. Ναι. Από ανακριτικούς υπαλλήλους που βεβαιώθηκε της πυροσβεστικής σε μεδαπό για αναπόθεση έφλεκτων υλικών πλησίων δασικής έκτασης από τα οποία προκλήθηκε φωτιά κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Επειδή πέφτουν λοιπόν τα πρόστιμα βροχή και επειδή επαναλαμβάνω το drone είναι ψηλά και μας κοιτάζει και πολύ καλά κάνει, είναι ένα drone τύπου Matrix 300 και θεωρείται ένα, το απλό αξιόπιστο εργαλεία. Έχει βάσει το λαύκι, έτσι. Έχει μια επιτήρηση γενικότερη του Παντοκράτορα. Αλλά έχει και μια γενικότερη εικόνα του τι γίνεται. Αυτό το οποίο παίρνει τον drone μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων και στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και έχουν μια πλήρη εικόνα από την ασφάλεια του νησιού.
περιμένουμε κι άλλο. Μακάρι να έρθει κι άλλο κι άλλο. Καταρχάς, παιδιά, πολύ αργήσαμε, εντάξει. Τώρα 2026 πετάμε ντρόουν, πρέπει να πετάμε ντρόουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, άντε, το πάμε αλλιώς. Καλαφατιώνες, ας πούμε, είχαν το δικό τους ντρόουν, σας θυμίζω. Εδώ και πολλά χρόνια η ομάδα των Καλαφατιώνων πολιτικής προστασίας, που βέβαια είχε την περιοχή τους κυρίως, όχι μόνο όμως, γιατί το μάτι του ντρόουν βλέπει και πέρα από τη συγκεκριμένη περιοχή, όχι σε πολύ μεγάλη εμβέλεια και ιδιαίτερα το συγκεκριμένο που ήταν πιο μικρό, αλλά είχε τη δυνατότητα να ελέγξει και τριγύρω τι γινότανε. Λοιπόν, είναι ζητήματα αυτά που θα πρέπει να τα έχουμε λύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να έχουμε όχι ένα, πολλά ντρόουν. Α, τώρα που είπα ντρόουν, δεν είχε χαρίσει η κυρία Κράτσα, περιφέρεια, κάτι ντρόουν στην πυροσβεστική πριν από πόσα χρόνια, 2-3 χρόνια. Και μάλιστα κάποιοι τότε μου λέγανε ότι αυτά τα ντρόουν δεν φελάνε, είναι μικρά, δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Και λέγαμε, δεν μπορεί να ντρόουν τώρα όπως και να έχει. Τα κάμαμε αυτά. Μήπως αλήθεια δεν ήταν, Λοιπόν, θα το δούμε. Μην ανησυχείτε. Όλα εδώ θα τα δούμε στην ώρα τους και με ησυχία. Απλά να σας ξαναπούμε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα θέματα της πυροπροστασίας. Δεν αφήνουμε τίποτα, μα τίποτα στην τύχη. Δεν βάζουμε φωτιά, έτσι. Το λύγουμε εκεί. Τελεία, παύλα, χαίρετε. Δεν βάζουμε φωτιά. Υπάρχουν πολλά μάτια πλέον, υπάρχουν οι εθελοντές, υπάρχουν τα νέα συστήματα, υπάρχουν. Ας ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια ήρεμη, μια ήσυχη, μια νορμάλ περίοδο, ένα νορμάλ καλοκαίρι.

Μάλιστα, έτσι για να το κλείσω. Από ντρόουν είχαν εντοπιστεί και οι περιπατητές που είχαν χαθεί το απόγευμα της Κυριακής. Σπαντοκράτορα. Είναι σημαντική η δράση του ντρόουν και η συμβολή του. Έτσι, ναι. Μακάρι. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Και κάποιοι ανεγκέφαλοι να βάλουν μυαλό. Ε? Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Για τη συνέχεια έχουμε να συναντήσουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Σπύρο Νεράντζη. Για να δούμε τι γίνεται και με το Βίδο, με το Σικιπάπ, με

θα δούμε τι γίνεται με την ΕΛΜΕ. Θα δούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Δήμο Βορείας Κέρκυρας. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Πριν από αυτό, πριν να μας δώσει ο Σπύρος Παγιάτης τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Νεράντζη, να πω αυτά τα οποία μας παίρνετε τηλέφωνο και μας λέτε για τον ανεμόμυλο. Επιμένετε για τον ανεμόμυλο και καλά κάνετε, για την περιοχή σας, για τη γειτονιά σας. Μας λέτε ότι είναι σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη κάποια σημεία του άλσους του ανεμομήλου, από χόρτα, από άγρια χόρτα που έχουν πνίξει και τις λεβάντες εκεί κοντά στην Παιδική Χαρά, και ότι θα πρέπει λίγο να τον νοικοκυρέψουμε το πράγμα, λίγο να το ξαναδούμε, γιατί μιλάμε για ένα άλσος το οποίο έχει γίνει κουκλίτσα και είναι κρίμα πραγματικά να το αφήσουμε είτε στην τύχη του ή να το παραμελούμε κάποιες φορές. Εκεί θέλει συνέχεια, συνέχεια να είμαστε από πάνω. Μην δούμε αγριόχορτο, να το ξεριζώνουμε. Είπαμε. Θέλει δουλειά, ναι, το άλσος. Μας λέτε για κομμάτια του ανεμομήλου όμως, όχι στη γαρίτσα κάτω, πιο ψηλά στον ανεμόμηλο, κοντά στην Παιδική Χαρά. Σε ορισμένα σημεία, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τους ακροατές, έχουν πρόβλημα, έχει πρόβλημα. Μας ρωτάτε τι γίνεται με το έκτο δημοτικό και γιατί δεν προχωράει. Γιατί έγινε ο καθαρισμός, αλλά πάλι μας λέτε αρχίζουν τα χόρτα και εκεί να το πνίγουν. Και μας ρωτάτε επίσης γιατί δεν υπάρχουν συντριβάνια στην Κέρκυρα, όπως σε όλες τις άλλες πόλεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πολλό δε μάλλον. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σας πει, δεν υπάρχουν συντριβάνια στην Κέρκυρα. Γιατί είναι τόσο πολύ δύσκολο να λειτουργεί ένα συντριβάνι? Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν και πολλά μικρότερα, μεγαλύτερα, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι συγκεκριμένο συντριβάνι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Εσείς θέτετε τα ερωτήματά σας, τους προβληματισμούς σας, αυτά που περνούν από το δικό σας το μυαλό βλέποντας τα της πόλης, και περιμένουμε εμείς εδώ να έχουμε την επικοινωνία, να μας ζητάτε στο τηλέφωνο, να ζητάτε να μιλάτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα θέλετε. Είμαστε πάντα διαθέσιμοι για τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, Σπύρο, πάμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Νεράντζη, όπως σας είπαμε, τον κύριο Σπύρο Νεράντζη, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος, έχει αρμοδιότητες για τις κατασκηνώσεις, για το βίδο, για τα δέσποτα. Πρόεδρος του ΣΥΚΙΠΑ παραμένει. Για να τον συναντήσουμε, να δούμε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νεράντζη. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα. Καταρχάς, το ΣΥΚΙΠΑ παραμένετε πρόεδρος, γιατί είχατε υποβάλει παρέτηση. Αλλά δεν έγινε δεκτή.
1: Όχι, δεν φτάσαμε στο σημείο να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είχε
0: έγινε ανάκληση.
1: Ακόμα, και έγινε ανάκληση από μένα. Πάροντας πάνω απ' όλα το δημόσιο συμφέρον. Και σύμφωνα με τα περιστατικά που είχαν γίνει τον τελευταίο καιρό, θεώρησα ότι θα πρέπει να παραμείνω και να συνεχίσω τον αγώνα, διορθώνοντας κάποια δικά μου.
0: Αυτό γιατί δεν το λάβατε υπόψη σας την πρώτη φορά που καταθέσατε την παρέτηση?
1: Βεβαίως, το είχα λάβει υπόψη μου και είχα διαπιστώσει ότι είχαν γίνει, ότι χρειαζόταν διαφορετικός χειρισμός στον τρόπο επικοινωνίας βασικά των προθέσεων και των διαθέσεων μου.
0: Ναι. Και τώρα αυτό αλλάζει?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν υπήρχαν δηλαδή άλλοι παράγοντες πέρα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι εσείς τα πράγματα?
1: Παράγοντες άλλοι σημαντικοί όχι. Και έπαιξε και καθοριστικό ρόλο και η απόλυτη στήριξη τόσο του Δημάρχου, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, αλλά τόσο και των περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δείχνω τις εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και από κουβέντες που κάναμε είπαμε να συμπορευτούμε, να συνεχίσουμε να συμπορευόμαστε.
0: Ωραία.
1: Στον
0: από τη στιγμή, λοιπόν, να το καταλάβω λίγο. Από τη στιγμή λοιπόν που είχατε την εύνοια του Δημάρχου και τη στήριξη μάλλον του Δημάρχου και προφανώς και των μελών, όπως είπατε, των άλλων μελών του ΣΚΙΠΑ. Γιατί
1: τον
0: φτάσατε?
1: Περισσότερον, έτσι,
0: τον περισσότερο.
1: Να
0: ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάντα, εντάξει, δεν είναι όλοι με όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τον περισσότερον. Γιατί φτάσατε στο σημείο της παρέτησης, λοιπόν?
1: Γιατί είχαν διαδραματιστεί κάποια θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν με έναν τέτοιο τρόπο.
0: Εσωτερικά.
1: Το περισσότερο ήταν εσωτερικά και έχει να κάνει όχι με το προσωπικό αλλά όσο με τη δική μου διαχείριση.
0: Δεν μπερδεύει τώρα αυτό. Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλετε να το προχωρήσετε.
1: Τρόπο να μην ξαναγίνει ή να το βελτιώσουμε, καλό θα κάνει σε όλους να τα ξεχνάμε. Αρκεί να κοιτάζουμε πίσω μας και αυτά που έχουν συμβεί να τα διορθώνουμε.
0: Το θέμα είναι αυτό, να διορθωθούν πράγματα. Εφόσον
1: ακριβώς
0: λέτε και δεσμεύεστε, φαντάζομαι πλέον και απέναντι στο Διοικητικό σας Συμβούλιο, όχι απέναντι εδώ μόνο στους ακροατές, ότι ξεκινάει.
1: Και απέναντι και στον εαυτό μου, εγώ θα βάλω και αυτή την παράμετρο.
0: Ακόμα, ναι, ναι.
1: Και απέναντι και στον εαυτό μου.
0: Ότι ξεκινάει μια διαδικασία λίγο να βελτιωθούν ορισμένα πράγματα. Μακάρι,
1: ακριβώς,
0: γιατί είναι και ένας οργανισμός ο οποίος θέλει και στήριξη, θέλει και φροντίδα. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί που πραγματικά εξαρτώνται από τον.
1: Βεβαίως, όπως και να τονίσουμε ότι είναι ένας οργανισμός που δουλεύει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά δουλεύουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι εκεί, με πολύ μεγάλο έργο που παρέχουν στην κερκυριακή κοινωνία και των τριών δήμων.
0: Μα
1: και
0: αυτό.
1: Όλα τα σχόλια και των αρμόδιων αρχών που δουλεύουμε, της ΕΤΑ από Αθήνα, είναι ότι είμαστε πρότυπο.
0: Ναι. Μιλάμε για σύνδεσμο κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης Κέρκυρας, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν έρθει, είπατε, έχουν για διάφορες.
1: Έχουν έρθει ελεγχτικοί μηχανισμοί στους οποίους υπαγόμαστε από την Αθήνα για να μας ελέγξουν.

0: Εντάξει. Αφού το λένε.
1: Καταγγελίες θα υπάρχουν. Ναι. Καταγγελίες. Όμως έχουν γίνει αρκετές, έχουν διαρευνηθεί οι περισσότερες και δεν έχει βρεθεί τίποτα κατά των εργαζομένων, κατά των νομών. Αυτά οφείλουμε να τα πούμε.
0: Λοιπόν,
1: και έχει γίνει όχι δουλειά μόνο από αυτή τη δημοτική αρχή, είναι διαχρονικά.
0: Ναι.
1: Στελεχώνεται από πολύ έμπειρο προσωπικό ο ΣΥΚΙΠΑ, όλος και η διοίκηση και τα παιδαγωγικά τμήματα, όλες οι δομές, και διαχρονικά προσφέρουν με τη στήριξη των εκάστοτε διοικητικών συμβουλίων, προσφέρουν πάρα πολύ υψηλό επίπεδο εργασίας. Σκοπός μας είναι να τα βελτιώνουμε. Παντού υπάρχουν προβλήματα, όπως και κτηριακά και διάφορα τέτοια. Τα βελτιώνουμε όμως.
0: Μακάρι, μακάρι να πάμε λίγο μπροστά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Γιατί έχετε και στην αρμοδιότητά σας και τους παιδικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς και τα καπία, έτσι, τα κύφη, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας.
1: Βέβαια, στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ναι, και έχετε.
1: Και στους τρεις δήμους.
0: Ναι, και στους τρεις δήμους, και είναι κόσμος πολλής που εξαρτάται, επαναλαμβάνω, από τη λειτουργία του.
1: Βέβαια, είναι οι ωφελούμενοι μας περίπου στα 700 άτομα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: με 23 δομές σε όλη την Κέρκυρα.
0: 23 δομές, ναι, είναι σοβαρό. Τώρα, αφήνουμε λίγο το θέμα του ΣΥΚΙΠΑ. Να δούμε λίγο τι γίνεται με το ΒΙΔΟ. Γιατί
1: βεβαίως
0: κοντεύουμε πάλι. Κοντεύουμε.
1: Καταρχήν να πούμε από τα ευχάριστα,
0: ναι,
1: ότι ήδη υπάρχουν δρομολόγια για το ΒΙΔΟ.
0: Δηλαδή, από τον ιδιώτη, λέτε,
1: να πάει.
0: Από τον ιδιώτη.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Εμείς οφείλουμε να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για το δημόσιο συμφέρον συνολικά. Τώρα, αν εμείς δεν έχουμε το σκάφος τώρα, είναι άλλο κομμάτι και έχουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Όμως το νησί δεν είναι αποκλεισμένο.
0: Ωραία, άρα υπάρχει το δρομολόγιο. Αυτό το σκάφος μας πού είναι όμως?
1: Υπάρχουν τρία δρομολόγια την ημέρα,
0: ναι,
1: και για να δείτε πόσος κόσμος πάει, δύο ή τρία άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Το σκάφος μας είναι στο λιμάνι και χρειάζεται διαδικασία ολόκληρη και δεν θα μείνω στο ότι η διαδικασία είναι να φτιαχτεί. Και να φτιαχτεί είναι το πρόβλημα μετά, ποιος θα το δουλέψει. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, το να φτιαχτεί το λέμε πόσα χρόνια τώρα. Δεν έχει φτιαχτεί ακόμα.
1: Το φτιάξιμο είναι το μικρότερο. Θα σας δώσω.
0: Ναι, εντάξει, το μικρότερο. Το μικρότερο δεν το έχουμε κάνει.
1: Να σας πω γιατί όμως. Όχι, το φτιάξιμο όμως υπάρχει δυνατότητα. Υπήρχε χορηγός πέρσι που,
0: ναι,
1: μας έλεγε, π.χ. η κυρία Μοσκάτ,
0: ναι, ναι,
1: και μας έλεγε ότι εγώ θα σας φτιάξω το σκάφος.
0: Μάλιστα.
1: Είχα μιλήσει εγώ μαζί του, με μηχανικό, είχε έρθει το
0: σκάφος. Θα μας το φτιάξει, ναι, ναι.
1: Βεβαίως το φτιάχνετε. Με έναν πάρα πολύ σεβαστό και θεμητό όρο που είπε η κυρία Μοσκάτ, είπε, βεβαίως θα το δουλέψετε μετά.
0: Ναι.
1: Αν δεν το δουλέψετε, δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος.
0: Ναι.
1: Εδώ ξεκινάνε τα προβλήματα. Πώς θα βρούμε προσωπικό με τους μισθούς που δίνουμε. Οπότε, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά.
0: Τα προηγούμενα χρόνια πώς βρίσκαμε?
1: Από την εποχή του Νικολούζου, της Δημοτικής Αρχής Νικολούζου, που έληξε η σύμβαση με τον τότε παλιό ανάδοχο που υπήρχε, που δουλεύαμε με άλλες νομοθεσίες, με άλλους όρους, και δεν υπήρχε και ιδιώτη, δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Από εκεί και μετά η γραμμή δεν έχει δουλέψει ποτέ σωστά. Η πρώτη φορά που έγινε επί της προηγούμενης δημοτικής αρχής διαγωνιστική διαδικασία, ένας ανάδοχος που το ανέλαβε,
0: mm-hmm,
1: έφυγε προς το τέλος της, ναι, περίοδου, mm-hmm, πληρώνοντας αρκετά χρήματα και δεν ήθελε να ξανασυμμετέχει. Όσες προσπάθειες έχουν γίνει διαχρονικά έχουν βγει.
0: Δεν υπάρχει καπετάνιος δηλαδή να πάρει αυτό το καράβι.
1: Δεν υπάρχει καπετάνιος που να πληρώνεται, που να δεχτεί να πληρώνεται με τα χρήματα που του δίνουμε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να αυξήσουμε λίγο το ποσό?
1: Είναι διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όταν η ελεύθερη αγορά, λόγω ελλείψεων προσωπικού, θα πληρώσει πολύ περισσότερο. Η μόνη λύση που για μένα δεν θα μπορούσε να γίνει, αλλά χρειάζεται αρκετή υπομονή και χρόνος, είναι να είχαμε δημοτικό σκάφος. Μετά, η άλλη λύση είναι να στηριχτούμε και στον ιδιώτη. Που δεν είναι κακό να στηρίξουμε.
0: Να είχαμε δημοτικό σκάφος, τι εννοείται?

0: έχουμε δημοτική συγκοινωνία, δηλαδή να προσλάβουμε μόνιμους καπετάνιους που θα δουλέψουν συνέχεια, όχι 5 ή 6 μήνες το χρόνο και μετά άλλη διαδικασία. Πρέπει για να μείνει ο καπετάνιος να έχει μόνιμη δουλειά.
1: Ναι. Άρα αυτό από ό,τι φαίνεται δεν προβλέπεται.
0: Αυτό είναι... Ναι.
1: Είναι λίγο...
0: πάρα πολύ δύσκολο,
1: ναι, δύσκολο
0: να γίνει.
1: Άρα το σκάφος
0: ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε εκεί για να μπουν κανόνες είναι το ότι το λιμάνι δεν έχει άδεια στο Βίδο. Δεν μπορεί να μπει κανόνες ότι θα δένει μόνο το καράβι εκείνο ή το καράβι το άλλο. Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Είναι μια προβλήτα που δεν έχει άδεια και μπορεί να δέσει όποιος θέλει. Οπότε δημιουργείται ένα θέμα ανταγωνισμού.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μπορεί να μην ακούγονται καλά, όμως είναι η πραγματικότητα.
1: Ακούγονται περίεργα όλα αυτά, δηλαδή λες το 2026 δεν μπορούμε να λύσουμε ένα τόσο πολύ απλό ζήτημα το να έχουμε ένα καΐκι να πηγαίνουμε μέχρι το Βίδο.
0: Εγώ θέλω να θέσω όμως ότι φέτος θα έχει πάρα πολύ καλή συγκοινωνία το νησί και έχει ξεκινήσει από αρχές Μαΐου με 3 δρομολόγια, έχει φροντίσει η αγορά γι' αυτό και υπάρχει δυνατότητα, αν κάποιος θέλει να πάει πιο πριν, υπάρχουν σκάφη που μπορεί να, με πολύ μικρό αντίτιμο να πάει στο νησί.
1: Πόσο θέλει τώρα κάποιος για να πάει στο Βίδο?
0: Η Κερκυραία πληρώνουν 3 ευρώ.
1: 3 ευρώ να πάνε και 3
0: να έρθουν. Να πάνε και να έρθουν.
1: Α, 3 να πάνε και να έρθουν.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά ρε τουρ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και εμείς και χρόνια αυτό το εισιτήριο είχαμε δρομολογήσει.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό.
0: Βεβαίως χάνει την έννοια του το δημοτικό σκάφος, ναι, η δημοτική συγκοινωνία.
1: Χάνει.
0: Όμως.
1: Και το σκάφος, με συγχωρείτε τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Το σκάφος αυτό που το έχουμε, είπαμε που το έχουμε.
0: Είναι
1: στο λιμάνι.
0: Στο Καρνάγιο.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Είναι πολλά τα προβλήματα για να το βγάλουμε έξω.
1: Ναι, πολλά τα προβλήματα να το φτιάξουμε. Ναι. Να το φτιάξουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα αφήκουμε όμως εκεί πέρα και να σαπίσει. Τι θα γίνει αυτό το σκάφος, κρίμα δεν είναι.
0: Όχι. Δεν είναι στις προθέσεις αυτό.
1: Αλλά τι, θα το φτιάξετε? Τι θα το κάνει?
0: Αυτό προετοιμαζόμαστε και πάρα πολύ σύντομα θα υπάρχει και μια πρόταση. Έχουμε συνοηθεί με τον Δήμαρχο. Πάρα πολύ σύντομα θα κουβεντιάσουμε μια πρόταση. Δεν έχω στοιχεία τώρα να σας πω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θα είναι πάρα
1: το
0: πολύ
1: κάνουμε
0: σύντομα.
1: Κάτι όμως, κρίμα είναι. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα για
0: το βασικό είναι να λύσουμε τη συγκοινωνία με το Δήμο, με το Βίδο, για όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι. Τώρα τα σκηνώ θα γίνουν. Ναι.
0: Η πρόθεσή μας, έχουμε πάρει και την ανάλογη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και καιρό. Περιμένουμε τον προϋπολογισμό να γίνει η αναμόρφωση για να μπορούμε να θέλουμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Ο στόχος μας είναι να γίνουν κατασκηνώσεις και στα Γουβιά και στο Βίδο. Και αυτή είναι και η προσπάθειά μας και η δημιουργική απασχόληση. Όμως, επειδή είμαι πραγματιστής και γνωρίζω τις διαδικασίες, και να λύσουμε όλα τα θέματα των διαδικασιών και της ετοιμασίας του χώρου, έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Το προσωπικό.
1: Πέρσι για να κάθε χρόνο. Κατασκηνώσεις...
0: Ναι, πέρσι για να δουλέψουν οι κατασκηνώσεις βρίσκαμε 20 άτομα.
1: Ναι, φέτος.
0: Με πολύ αγώνα. Φέτος, αν θα δουλέψουν και στα Γουβιά και στο Βίδο, θα χρειαστούμε 40 άτομα. Από την εμπειρία που έχω και αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι στην Κέρκυρα 40 άτομα για 3 μήνες, μακάρι να διαψευστώ, θα είναι πολύ δύσκολο. Εμείς θα ξεκινήσουμε όλες τις διαδικασίες που κάνουμε και αν βρούμε προσωπικό θα κάνουμε και στα δύο. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες στα Γουβιά, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση οι εγκαταστάσεις, έχουν πάρει τις ανάλογες αποφάσεις για να δουλέψουν μετά από πάρα πολλά χρόνια οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά.
1: Ναι. Μιλάμε για πολλά χρόνια τώρα στα Γουβιά και είναι και κρίμα γιατί εξυπηρετούν και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Και όχι μόνο αυτό, είναι και από χρήματα του Υπουργείου Εργασίας.
1: Και χρήματα Υπουργείου Εργασίας που υπάρχουν.
0: Που τα έχουν πληρώσει οι επιχειρήσεις για τους εργαζόμενούς τους.
1: Βέβαια, που υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα, άρα περιμένουμε τι, πότε θα ξέρουμε.
0: Στην πρώτη αναμόρφωση για το, με με τον προϋπολογισμό που θα μπορεί να αναλογιστεί στις πιστώσεις. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες. Θα είμαστε έτοιμοι με το που θα έρθει η αναμόρφωση, θα εγκριθεί. Θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες για πρόσληψη προσωπικού, για έτοιμο φαγητό και για συγκοινωνία.
1: Να σας πω κάτι. Επειδή μιλάμε πολλές φορές και πολύ συχνά για τα θέματα της κατασκήνωσης κτλ., εσείς παλαιότερα ασκούσατε κριτική στην προηγούμενη δημοτική αρχή ότι ξεκινάει αργά τις διαδικασίες κτλ. Και γι' αυτό δεν βρίσκει προσωπικό. Το να ξεκινήσετε και εσείς 15 Μαΐου αργά δεν είναι?
0: Όχι. Όλες τα τελευταία χρόνια, επειδή έχω στατιστικά στοιχεία, οι κατασκηνώσεις και η δημιουργία κατασκήνωση ξεκινούσε 10 Ιουλίου. 10-15 Ιουλίου.
1: Λέω οι διαδικασίες για να έρθει
0: ναι,
1: ο κόσμος.
0: Ναι, γιατί είχαν ξεκινήσει αργά οι διαδικασίες. Το 24 και το 25, με την εμπειρία ακριβώς αυτήν που είπατε, την κριτική που ασκούσε και την εμπειρία που είχα αποκτήσει, το 24 και το 25... Η δημιουργική απασχόληση και η κατασκήνωση ξεκινήσανε 16 Ιουνίου, ένα μήνα πριν, γιατί είχαν γίνει όλες οι διαδικασίες έγκαιρα. Τώρα υπάρχει μια πολύ μικρή καθυστέρηση που οφείλεται στα προβλήματα που είχαμε με τα τέλη καθαριότητας και τον προϋπολογισμό. Αυτά θα λυθούν από μέρα σε μέρα, οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι για τις 16 Ιουνίου. Αυτός είναι ο στόχος πάλι και θα υπάρχουν και σύντομα ανακοινώσεις. 16 Ιουνίου, δηλαδή την πρώτη μη εργάσιμη ημέρα, να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τα παιδιά της δημιουργικής απασχόλησης.
1: Η δημιουργική απασχόληση όμως να το ξεχωρίσουμε, είναι άλλο από την κατασκήνωση, έτσι. Είναι άλλο κομμάτι.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι άλλο κομμάτι. Το προσωπικό της δημιουργικής απασχόλησης έχει σχέση
0: με το ίδιο
1: και
0: προσωπικό
1: με το προσωπικό της κατασκήνωσης, το ίδιο. Okay, ναι. Λοιπόν, πόσοι απαιτούνται για τη δημιουργική απασχόληση?
0: Για τη δημιουργική απασχόληση, με 12-13 άτομα κάναμε δημιουργική απασχόληση και θέλαμε 20 συνολικά για να γίνουν και κατασκηνώσεις που έγιναν πέρσι στο Βίδο.
1: Ναι. Τώρα, επειδή είπατε εδώ, ότι είναι πρόθεση
0: τονίσω,
1: ίσως, ναι, παρακαλώ.
0: Εδώ να τονίσω ότι η δημιουργική απασχόληση, όσο σκληρό και να ακουστεί αυτό, είναι πολύ πιο σημαντική για τους εργαζόμενους από ότι κατασκήνωση.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, γιατί είναι τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο και οι εργαζόμενοι πρέπει κάπου γονείς και πρέπει κάπου
0: ακριβώς
1: να τα απασχολήσουν, ναι.
0: Και όχι μόνο να τα απασχολήσουν, και δημιουργικά και με απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Βέβαια.
0: Το πρόγραμμα αυτό και οι δομές του Δήμου εμπνέουν εμπιστοσύνη στους γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους με απόλυτη ασφάλεια και δημιουργικά. Και για όλο το καλοκαίρι, από την πρώτη μη εργάσιμη ημέρα μέχρι το άνοιγμα των σχολείων. Αυτό είναι πολύ πιο χρηστικό. Βέβαια, πολιτικά ακούγονται καλύτερα οι κατασκηνώσεις. Αλλά τις κατασκηνώσεις
1: θα πάρει. Και τα δύο μας ενδιαφέρουν και κυρίως τα γουβιά, να ανοίξουν τα γουβιά. Είναι καθαρά, είναι φροντισμένα εκεί οι κατασκηνώσεις στα γουβιά?
0: Πάρα πολύ καιρό, είναι πεντακάθαρα. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Πέρα από το περιβάλλον που είναι καθαρά, και όχι μόνο στις κατασκηνώσεις στον χώρο των χειρονών, αλλά και τα διπλανά οικόπεδα που δεν ήταν δικά μας, αλλά οφείλουμε να είναι καθαρά για μας τους ίδιους, έχει γίνει και μια γενναία παρέμβαση μέσα στους εσωτερικούς χώρους,
1: ναι,
0: που είχαν παραμείνει πάνω από 15 χρόνια άχρηστα αντικείμενα που κάποιος έπρεπε να μελυθεί και να καθαριστεί ο χώρος.
1: Άρα υπάρχει πρόθεση από πλευράς Δημοτικής Αρχής να ανοίξουν τα γουβιά και τα γουβιά, αλλά βεβαίως, το βλέπετε δύσκολο?
0: Στα γουβιά όχι, είναι πιο εύκολο θεωρώ, γιατί για να το κάνουμε λύσαμε ένα άλλο θέμα που το Υπουργείο Εργασίας μας έδινε την άδεια αρχές Ιουλίου, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουμε τις διαδικασίες. Εκμεταλλευτήκαμε τον νόμο που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και ένα μήνα με δικά μας έσοδα. Μάλιστα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο. Και έτσι δρομολογούμε και στα γουβιά τη διαδικασία να ξεκινήσουμε 16 Ιουνίου.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, πιο εύκολο είναι να γίνει η κατασκήνωση στα γουβιά παρά στο Βίδο?
0: Βεβαίως.
1: Άρα αυτό που κινδυνεύει είναι το Βίδο?
0: Εκείνο που κινδυνεύει για κατασκηνώσεις, αν δεν βρούμε προσωπικό,
1: ναι, λέω,
0: όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Και η πύρα ασφάλεια και οι κατασκευές, όλα αντιμετωπίζονται. Ο Δήμος έχει τις δυνατότητες να επεμβεί γρήγορα σε αυτά. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι να βρούμε προσωπικό και για τις δύο κατασκηνώσεις. Όπως τοποθετήθηκε σε μια ομιλία ένας συνάδελφός σας, λέει, αν καταφέρετε και βρείτε 40 άτομα σε κατασκηνώσεις, θα πρέπει να φύγετε από το Δήμο να ανοίξετε κατάστημα έβρεσης εργασίας.
1: Ναι, δεν είναι
0: αν βρίσκεται
1: εύκολο,
0: στην
1: δηλαδή,
0: Κέρκυρα.
1: Δεν είναι, δεν, εντάξει, δεν ξέρω. Ίσως θα πρέπει να ξεκινήσουν πιο νωρίς οι διαδικασίες. Πολύ νωρίτερα διαδικασίες για να μπορέσει κάποιος κόσμος να ξέρει ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Από την εμπειρία μου σας λέω ότι πολύ δύσκολα έρχονται για τις κατασκηνώσεις.
1: Ναι,
0: πολύ δύσκολα.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχουν αλλάξει πολύ οι συνθήκες, έχουν οι συνήθειες, πολύ δύσκολα και για τόσα λίγα χρήματα που δίνουμε θα έρθουν.
1: Πόσα είναι τα χρήματα?
0: Αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 800 ευρώ, ανάλογα με την ειδικότητα.
1: 800 ευρώ για πόσες ώρες όμως?
0: Πενθήμερο 8 ώρο.
1: Πενθήμερο 8 ώρο.
0: Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Πενθήμερο 8 ώρο είναι έτσι όπως θα τους πληρώσουμε εμείς σαν Δήμος με το ενιαίο μισθολόγιο. Γιατί η κατεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, μην τρομάξετε με αυτό που θα σας πω, η κατευθυντήρια γραμμή είναι ότι σε αυτό το μισθό που είναι και λιγότερο από αυτό πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του, να μένει στην κατασκήνωση και να παρέχει τις υπηρεσίες του 24 ώρες την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό αν βγω να το επικοινωνήσω ότι ψάχνω παιδί κόσμο.
1: 24-24 δεν θα έρθει κανένας.
0: Λοιπόν, δεν θα έρθει κανένας.
1: Λοιπόν, κύριε Νεράντζη, επειδή ο χρόνος είναι πιεστικός πολύ και τον εξαντλήσαμε, αφήσαμε σε κρεμό το θέμα από τα δέσποτα που θέλω, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το πούμε και αυτό, να κλείσουμε ένα ραντεβού.
0: Οπότε θέλετε.
1: Μέσα στη βδομάδα που μας έρχεται καλύτερα, να το πούμε με άνεση. Για να μην
0: Βεβαίως.
1: Το αδικήσουμε και να μπορέσουμε να, μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται και σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε Βεβαίως. Πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εμείς πάμε Αθήνα, ακούμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχουρή, γνωστός ως Θαμνάκιας, ηγετικού στελέχου της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό.

0: Όσον το αύριο, με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, θεσμικών φορέων και διαπιστευμένων πρέσβεων στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Εδώ είμαστε, περνάμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαστε από τις 9 παρέα, θα μείνουμε μέχρι τις 11 εκτάκτως σήμερα. Η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζάβαλος για τη δεύτερη ώρα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα που σας το λέγαμε και προηγουμένως. Τι γίνεται μετά και το περιστατικό που είχαμε με το βραχυκύκλωμα στο Ενεγίλ της Κέρκυρας. Πώς είναι η κατάσταση, και έχουμε και μια ανακοίνωση από πλευράς και των εκπαιδευτικών και των γονέων. Να πάμε όμως στην ΕΛΜΕ και να συναντήσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Αχιλέα Καπετάνιο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας στους ακροατές.
1: Λοιπόν, για να δούμε με το θέμα του Ενεγίλ, τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα τώρα. Είχαμε αυτό το περιστατικό που μας αναστάτωσε με το βραχυκύκλωμα, την εκδήλωση φωτιάς. Εντάξει, τακτοποιήθηκε το ζήτημα όσον αφορά το κατασταλτικό κομμάτι, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα, τι γίνεται τώρα με τις σχολικές μονάδες και συγκεκριμένα με το σχολείο το Ενεγίλ, δηλαδή που συζητάμε, αλλά και γενικότερα έτσι ίσως να ανοίξουμε και τη συζήτηση για τα σχολεία σε όλους τους δήμους.
2: Η κατάσταση στο Ενεγίλ συγκεκριμένα, για να ξεκινήσουμε από αυτό, είναι η ίδια που είναι εδώ και 10 μέρες τώρα. Δηλαδή, δεν έχει γίνει τίποτα. Έχει γίνει μια εν μέρη αποκατάσταση του σημείου εκεί πέρα που είχε πιάσει η φωτιά. Αλλά ακόμα δεν έχει πάει κανένας, προκειμένου να πει ότι το κτίριο είναι ασφαλές, ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι εντάξει, ότι άμα σηκώσουμε την ασφάλεια στο δεύτερο όροφο, ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Πήγε ένας ηλεκτρολόγος. Εμείς κάναμε μια παράσταση διαμαρτυρίας προχθές στην Κρήτη. Ναι. Πήγαμε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος επικοινώνησε και με την καθημερινότητα και με τον Δήμαρχο και μας είπανε ότι θα πάει ένας ηλεκτρολόγος, ιδιώτης βέβαια.
1: Νομίζω ότι για χθες ήταν προγραμματισμένο να πάει, Τετάρτη.
2: Πήγε ο ιδιώτης ο ηλεκτρολόγος χθες. Είδε τους πίνακες, είπε ότι είναι εντάξει οι πίνακες. Ναι. Αλλά όπως του είπε και η διευθύντρια, δεν έκανε κάποιον ηλεκτρολογικό έλεγχο την εγκατάσταση, να δει ότι η εγκατάσταση είναι εντάξει. Απλά πήγε και είδε, εμφανισιακά δηλαδή, πώς είναι, ηλεκτρολογικοί πίνακες. Αυτό όμως δεν αρκεί για να πει ότι μια εγκατάσταση είναι ασφαλής, και μετά έφυγε αμέσως και είπε ότι θα πάει να συνεννοηθεί και θα δούμε τι θα γίνει. Ακόμα η αλήθεια είναι σήμερα είναι πρωί και δεν έχω κάποια ενημέρωση για το αν υπήρξε κάποια ενημέρωση. Πάντως τα παιδιά και χθες ήταν στην αυλή του σχολείου, δεν κάνανε μάθημα. Προσέχαν οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά να δουν να μην πάθουν τίποτα. Αλλά στην τάξη μέσα και στο κτίριο μέσα δεν μπορούν να μπουν.
1: Ούτε σήμερα μπήκαν
2: τα παιδιά. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Αυτό σας λέω, είναι πολύ νωρίς ακόμα, οπότε δεν έχω ακριβώς ενημέρωση για το τι έγινε σήμερα. Θα το μάθουμε πιο μετά. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ υπάρχει και μια ιδιαίτερη παράμετρος. Πέρα από το ότι μιλάμε για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μιλάμε για παιδιά όπου οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τα προσέχουν. Είναι εκεί πέρα όλη την ώρα, 5 ώρες είναι στην αυλή και καταλαβαίνετε τι κατάσταση είναι αυτή. Και ένα βασικό, ακόμα μια βασική παράμετρος είναι ότι δεν γίνεται μάθημα. Και αυτά τα παιδιά δίνουν εξετάσεις σε 10 μέρες. 15 Μαΐου τελειώνουν τα λύκεια και 18 Μαΐου ξεκινάνε τις εξετάσεις στη Τρίτη Λυκείου με τράπεζα θεμάτων. Και η Τρίτη Λυκείου μέσα σε 5 μέρες πρέπει να έχει τελειώσει, γιατί στις 30 του μηνός ξεκινάνε τις Πανελλήνιες. Αυτές οι 10 μέρες,
1: πρέπει κάπως να καλυφθούν αυτές οι μέρες.
2: Αυτές οι 10-11 μέρες οι οποίες έχουν πάει πίσω, δεν γίνονται μαθήματα. Κάποιοι δεν έχουν βγάλει την ύλη γιατί έχουμε και τράπεζα θεμάτων.
1: Λογικό.
2: Και ειδικά για τα παιδιά που δίνουν τις Πανελλήνιες, πρέπει να γίνουν και κάποιες επαναλήψεις. Όλα αυτά είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό εμείς και με την ανακοίνωσή μας και η Ένωση Γονέων ζητήσαμε να γίνει αναπροσαρμογή της ύλης. Να δοθεί κάποια παράταση, δεν ξέρω πώς θα το λύσουν εκεί πέρα από το Υπουργείο και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, για να βρεθεί μια λύση για αυτά τα παιδιά.
1: Αυτές τις 10 μέρες δεν γίνονταν καθόλου μάθημα.
2: Όχι, καθόλου. Πού να γίνει, στην αυλή.
1: Ναι, εννοείται.
2: Μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση με τα παιδιά στην αυλή. Μπορούμε να τους δείξουμε 2-3 πράγματα. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Όχι, μάθημα
2: δεν μπορούμε να λύσουμε άσκηση φυσικής, ούτε άσκηση μαθηματικών.
1: Δεν μπορεί να
2: λύσουμε.
1: Ναι,
2: δεν αυτό λέω.
1: Λοιπόν,
2: δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη γι' αυτό και δεν υπάρχει και καμία μέρημνα γι' αυτό, κύριε Μοσχάτη. Δεν υπάρχει και καμία μέρημνα, συγγνώμη, μια κουβέντα μόνο, ούτε από το Δήμο, ούτε από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, για το πότε θα μπουν επιτέλους τα παιδιά στο σχολείο. Είμαστε στον αέρα, έτσι, βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι, τώρα εσείς για να καταλάβω, ζητάτε πέρα από τον έλεγχο τον οποίο έχει ήδη γίνει από πλευράς ηλεκτρολόγου που έστειλε ο Δήμος, πέρα από τις παρεμβάσεις.
2: Όχι, δεν έχει γίνει ο έλεγχος. Έγινε.
1: Μόνο τι πήγε ο ιδιώτης ηλεκτρολόγος.
2: Και είδε έλεξε... μόνο τους πίνακες, δεν είδε την εγκατάσταση.
1: Εντάξει, έλεγξε τους πίνακες, όχι την εγκατάσταση.
2: Μόνο ζητάτε
1: λοιπόν να ελεγχθεί η εγκατάσταση συνολικά.
2: Η εγκατάσταση ολόκληρη, γιατί πήρε φωτιά.
1: Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σχολείου. Για να δούμε κατά πόσο υπάρχει ασφάλεια, αυτό λέτε.
2: Ω, ναι, αυτό.
1: Για τα παιδιά.
2: Αυτό, να γίνει, αυτό είναι το πιο βασικό. Να γίνει για το να δούμε αν υπάρχει ασφάλεια μέσα στο χώρο του σχολείου. Κάποιος δεν το έχει βεβαιώσει αυτό στους εκπαιδευτικούς. Ναι. Δεν έχει πει ναι, παιδιά, είναι εντάξει, μπείτε μέσα. Δεν το έχει πει κανένας.
1: Χρειάζεται προφανώς κάποιο πόρισμα, κάτι
2: κάποιο
1: να έχετε στα χέρια σας.
2: Κάποιο έγγραφο.
1: Κάποιο έγγραφο,
2: ναι, ένα έγγραφο. Ναι, ένα έγγραφο.
1: Όχι να σας το πω εγώ, πηγαίνετε. Ναι. Θέλετε ένα έγγραφο επίσημο.
2: Με σφραγίδες και αριθμούς πρωτοκόλλου, το οποίο να λέει είναι ασφαλές, μπείτε μέσα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θέλει κανένα να λάβει τέτοια ευθύνη και θέλουν να αναλάβουν εκπαιδευτική την ευθύνη από μόνοι. Δεν γίνεται αυτό. Το κτίριο ανήκει σε κάποιον, έναν ιδιώτη, έχει εκμισθωθεί το Δήμο
1: Κεντρικής
2: έχει εκμισθωθεί το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, έχουμε προϊσταμένους. Κάποιος από αυτούς πρέπει να αναλάβει κάποια ευθύνη. Εγγράφος βέβαια, έτσι, όχι στον αέρα.
1: Να γίνει ένας έλεγχος ενδελεχής των εγκαταστάσεων, να δούμε τι υπάρχει, γιατί έδωσε πρόβλημα, γιατί ακούμε πολλές φορές, έλα μωρέ, ένα βραχυκύκλωμα μπορούσε να συμβεί παντού. Ναι, αλλά όταν συμβαίνει, πιθανόν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να το ελέγξουμε και όταν μιλάμε για σχολείο.
2: Εμείς στο σπίτι μας, γιατί άκουσα και τη διευθύντρια εκπαίδευση να λέει ότι στο σπίτι μας μπορεί να συμβεί,
1: προφανώς,
2: στο σπίτι μου όμως, θα φώναζε έναν ηλεκτρολόγο να τα ελέγξει όλα, γιατί αλλιώς θα πάρει φωτιά από το σπίτι μου.
1: Βέβαια.
2: Επίσης να ξέρετε ότι όταν σηκώνουν την ασφάλεια που πήγε ο ηλεκτρολόγος θες, όταν σήκωσαν την ασφάλεια για να δουν, άρχισε να μυρίζει καμένο πάλι. Δεν ξέρουμε από τι είναι αυτό. Μπορεί να είναι από το ίδιο σημείο που έγινε και να μην υπάρχει πρόβλημα. Αλλά μπορεί και να μην είναι. Κάποιος πρέπει να το ελέγξει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Κάπως πρέπει να γίνει. Ξέρετε τι. Βλέπουμε πάρα πολλά. Βλέπουμε και σχολεία να πλημμυρίζουν. Βλέπουμε και σοβάδες να πέφτουν. Βλέπουμε να ζητάμε, ας πούμε, για το σχολικό συγκρότημα στο Μαντούκι, εκεί που είναι το ΕΠΑΛ και το Πέμπτο Λύκειο, να γίνει μια έκθεση επικινδυνότητας. Και βλέπουμε ότι κανένας δεν τα κάνει αυτά. Και κανένας δεν τα ρυθμίζει αυτά. Από τη μία, γιατί δεν θέλουν, γιατί μπορεί υπάρχει περίπτωση να κλείσει το σχολείο, για παράδειγμα, στο Μαντούκι, άμα κάνουν έκθεση επικινδυνότητας. Αλλά από την άλλη, δεν θέλουν να δώσουν και τα κονδύλια τα οποία απαιτούνται για να φτιαχτούν τα σχολεία. Δεν θέλουν. Τώρα, ακούγατε χθες για το γυμνάσιο Καρουσάδων. Έβγαλε ο Σύλλογος Γονέων μια ανακοίνωση.
1: Ναι,
2: έβγαλε. Και είδαμε και φωτογραφίες. Πόσες δρογμές έχει αυτό το κτίριο. Δεν έχει, έχει πάει από το, μετά από πάρα πολύ πίεση και πάρα πολύ καιρό. Έχουν πάει, έχουν κάνει ένα έλεγχο από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Πόρισμα εδώ και τρεις μήνες δεν υπάρχει. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είναι τα κτίρια. Όλα μας τα κτίρια, ειδικά στην Κέρκυρα, είναι επικίνδυνα. Όλα τα κτίρια. Πέρα εκτός του Τετάρτου Λυκείου και του Αϊγιάννη. Όλα τα υπόλοιπα θέλουν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν γίνονται. Και βέβαια δεν υπάρχει και κανένα σχέδιο να γίνει ένα καινούριο σχολείο, έτσι. Πουθενά. Όποτε γίνεται ερώτηση στη Βουλή για το τι θα γίνει με το τάδε σχολείο, με το γυμνάσιο Φεάκων κτλ., η απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας είναι δεν έχει εκπονηθεί κανένα σχέδιο για ανέγερση νέου σχολικού κτηρίου. Ακόμα όμως, κυρία Μοσχατά, όταν προτείνουμε εμείς λύσεις να πάει, ας πούμε, το Φεάκων στο κτηνιατρίο, ακόμα και εκεί έχει 10 χρόνια που το λέμε αυτό.
1: Πολύ
2: δεν
1: καιρό.
2: Έχει γίνει μια υπογραφή. Μία υπογραφή μας έλεγε η κυρία Ιδρέου τότε. Λείπει μόνο μία. Λείπει, μην ανησυχείτε, μόνο μία υπογραφή λείπει. Από τότε μέχρι τώρα ακόμα δεν έχει πάει κανένα σχολείο στο κτηνιατρίο και το κτηνιατρίο ρημάζει. Αυτό είναι όσο περισσότερο το αφήνεις, τόσο χειρότερο γίνει.
1: Βέβαια, βέβαια. Μετά γίνεται.
2: Αυτό δεν είναι προτεραιότητα η εκπαίδευση. Όπως δεν είναι προτεραιότητα το νοσοκομείο. Δεν είναι προτεραιότητες. Έχουν άλλες προτεραιότητες. Έχουν να δώσουν, η κυβέρνηση δεν δίνει στους Δήμους λεφτά. Οι Δήμοι το καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν. Μπορούν να διεκδικήσουν όμως, αλλά και η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά. Θα θέλει για άλλους σκοπούς, για την πολεμική προετοιμασία, για να κάνει φοροαπαλλαγές, θα θέλει για αυτά.
1: Ναι.
2: Δεν δίνουν λεφτά στα σχολεία, δεν δίνουν στην εκπαίδευση, δεν δίνουν στα νοσοκομεία. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση που, αν δεν βγει ο κόσμος στον δρόμο, οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να διεκδικήσουν, δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, απ' την άλλη, μια που το συζητάμε τώρα, ενώ υπάρχουν τόσο πολλά σοβαρά προβλήματα. Και στην Κέρκη, αν θέλετε έτσι να το ειδικεύσουμε περισσότερο, στο νησί υπάρχουν τόσο πολλά σοβαρά προβλήματα και χρονίζουν. Και μιλάμε πολλά χρόνια τώρα που τα συζητάμε. Έχουμε βαρεθεί να τα λέμε. Λοιπόν, το γονεϊκό κίνημα δεν είναι τόσο ενισχυμένο όσο θα έπρεπε. Τα παιδιά μας στέλνουμε σε αυτά τα σχολεία. Τα παιδιά μας είναι μέσα σε αυτά τα κτίρια. Οι ζωές μας είναι εκεί μέσα, ας πούμε.
2: είμαστε σε μια κοινωνία η οποία είναι συνδεδεμένη με ολόκληρη την κοινωνία. Έτσι. Οπότε
1: προφανώς.
2: Βγαίνουν οι γονείς και διεκδικούν, βγαίνουν οι εκπαιδευτικοί και διεκδικούν, βγαίνουν οι μαθητές και διεκδικούν. Αλλά κάθε φορά που κάποιος βγαίνει και διεκδικεί, βλέπετε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν διώξεις στους εκπαιδευτικούς για παράδειγμα. Στους μαθητές λέμε γιατί αγωνίζεστε, καθίστε τα αυγά σας. Οι γονείς τρέχουν και αυτοί αγωνίζονται. Άμα δείτε όλες και οι τρεις ενώσεις γονέων και οι σύλλογοι γονέων, κάναμε και για τα πειραματικά και για τις πλημμύρες. Αγωνίζονται, αγωνίζεται ο κόσμος. Απλά δεν υπάρχουν βίκο αότα στις θέσεις οι οποίες είναι είτε στο Δήμο, είτε στην κυβέρνηση, είτε οι προϊστάμενοι των εκπαιδευτικών. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καταστολή σε όλους τους τομείς, σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα που γίνεται. Γι' αυτό, ας πούμε, οι εκπαιδευτικοί έχουν 2.500 πειθαρχικά αυτή τη στιγμή τα οποία τρέχουν. Έχουμε 40
1: πειθαρχικά. Έτσι, εύκολο, λίγο πιο οικείο και τέλος πάντων λίγο πιο διαφορετικό στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας με τις δράσεις αυτές που αναλαμβάνετε και ξεχωρίζουν. Ναι, μπράβο, ωραία. Όποιος θέλει λοιπόν, έχουμε και εμείς εδώ τα τηλέφωνα. Αν δεν πρόλαβε κάποιος να το σημειώσει, να το γράψει, μπορούν να καλούν και εμάς εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία να το δίνουμε. Και αυτό λοιπόν είναι το ένα. Θέλετε να μας πείτε και κάτι για τον Πανδότη, νομίζω, ή όχι?
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα τις προηγούμενες ημέρες και συγκεκριμένα την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026. Όπου μετά από πολύμηνη συνεργασία και συνεννόηση με το ΔΣ του Πανδότη και κυρίως με τον κύριο Μέξα και τον κύριο Νικολούζο, πραγματοποιήσαμε την εκπαίδευση, πιστοποίηση και σύσταση της ομάδας Πανδότης Βόρειας Κέρκυρας. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, η εκπαίδευση έγινε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και από την κυρία Βασιλική Αγγελάκη, η οποία είναι υπεύθυνη αρχείου και προσέλκυσης δοτών. Σε συνεργασία πάντα με τον κύριο Νικολούζο, όπως προείπα, και τον κύριο Μέξα και την κυρία Σπίγκου. Από εκεί και πέρα συστάθηκε μια ομάδα 6 ατόμων, επικεφαλής είμαι εγώ ως αντιδήμαρχος υπεύθυνη για τα θέματα της πρόληψης και της και το έχει να κάνει την προληπτική ιατρική κτλ. Και αποτελείται η ομάδα αυτή από 5 άτομα τα οποία έχουν άμεση σχέση με το κομμάτι της πρόληψης και των συλλόγων και των κοινοτήτων, όπως για παράδειγμα η κυρία Δήμητρα Κοκκινόρη, η οποία είναι νοσηλεύθερη στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, η κυρία Σοφία Κοσκινά, η οποία εκτός από δημοτική υπάλληλος και μηχανικός είναι και στο ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών Αχαράβης, η κυρία Σοφία Μοζακίτη, που είναι γραμματέας του πολιτισμού και αθλητισμού και παιδείας του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, η κυρία Κυριακή Ευγενικού, που και αυτή είναι μηχανικός και δημοτική υπάλληλος, αλλά και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Νυφών, και η κυρία Κωνσταντίνα Σκανδάλη, που εκτός από υπάλληλος του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας είναι και έχει πτυχίο ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων. Αυτό όλο το κομμάτι είναι μια ομάδα πάρα πολύ ισχυρή, η οποία από εδώ και στο εξής, σε ό,τι δράσεις έχουν να κάνουν με τον Πανδότη, δηλαδή όπου χρειάζεται και μας καλούν, έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε δείγματα και να προσελκύουμε εθελοντές δότες μυελού των οστών, οι οποίοι θα καταγράφονται στην Παγκόσμια Τράπεζα μέσω του Πανδότη, θα πηγαίνουν τα άτομα της ομάδας αυτής και δεν θα χρειάζεται να έρθει κάποιος, για παράδειγμα, από αυτούς από την πόλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την κοινωνία τη δική μας, καθώς θα μπορούμε να παρευρισκόμαστε σε οποιαδήποτε εκδήλωση μας ζητηθεί, καθώς είμαστε όλοι και οι 6 κατοικούμε στη Βόρεια Κερκύρα, οπότε για μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Το ότι είμαστε πιστοποιημένοι φυσικά αποδίδει αξία και εμπιστοσύνη στο κομμάτι αυτό, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό, και φυσικά τονώνει και φυσικά το κομμάτι της προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη, διότι και αυτό εντάσσεται φυσικά στις δράσεις αυτές, έτσι ώστε κάθε φορά που θα έχουμε δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη, πάντα θα υπάρχει και προσέλκυση και καθιέρωση, τέλος πάντων, από δότες μυελού των γνωστών. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια, και να το κάνουμε να μην φοβόμαστε. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα.
3: Ακριβώς.
1: Είναι ένα δώρο ζωής. Μάλλον είναι πάρα πολλά, όχι δεν είναι τίποτα. Είναι πάρα πολλά. Μπορεί να μην είναι τίποτα, εννοώ με την έννοια ότι δεν είναι κάτι που θα μας επιβαρύνει, είναι σαν διαδικασία. Αλλά είναι πολύ, το δώρο της ζωής είναι, νομίζω δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο.
3: Ακριβώς.

0: Δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα να πάμε και στην άλλη εκδήλωση, την οποία έχουμε μπροστά μας 27 του μηνός. Καθώς ήσασταν, είσαστε μάλιστα τιμόμενος Δήμος στην έκθεση Green Expo, στην Attica Green Expo, στην Attica Green Expo, ναι. Για πείτε μας δύο λόγια εκεί γι' αυτό. Και μάλιστα θα πάρετε και ένα τμήμα, ένα μουσικό τμήμα των φιλαρμονικών, των δημοτικών φιλαρμονικών μαζί σας, να συμμετέχει σε εκδηλώσεις που θα γίνουν εκεί. Και είναι ωραίο τώρα αυτό πάλι. Είστε τιμόμενος Δήμος, φαντάζομαι, για όλη αυτή την προσφορά την οποία έχετε κάνει και όλη αυτή την προσπάθεια την οποία γίνεται, η οποία γίνεται όλο αυτό το διάστημα. Στο θέμα της καθαριότητας.
1: Το πολύπαθο
0: τι λέτε τώρα, ναι.
1: Το πολύπαθο θέμα της καθαριότητας, το οποίο δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος.
0: Όχι.
1: Όπως και να έχει, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται δύο πολύ μεγάλες εκθέσεις, παύλα συνέδρια. Η μία είναι η Verdetech, η οποία συνήθως γίνεται το Φλεβάρι και από την οποία έχουμε αποσπάσει πολλά βραβεία σαν Δήμος Βόρειας Κέρκυρας για τις δράσεις μας για την ανακύκλωση. Και η δεύτερη είναι η Attica Green Expo, η οποία είναι η τρίτη χρονιά που πραγματοποιείται στο Τάικ Βοντό, στο Παλαιό Φάλιρο. Είναι μια πολύ μεγάλη έκθεση, η οποία προσελκύει χιλιάδες κόσμου και φορείς φυσικά, αλλά και σχολεία και μαθητές από σχολεία. Επικεφαλής της οποίας είναι ο κύριος Στέφανος Φανουργάκης. Και το επιτελείο φέτος, το ΔΣ της Επιτροπής που διαχειρίζεται το όλο κομμάτι της έκθεσης αυτής, αποφάσισε ομόφωνα φέτος να τιμήσει το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας για τις δράσεις του και τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα που έχει φέρει στο κομμάτι της, όχι μόνο της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα και ευρύτερα. Άρα λοιπόν έχουμε φέτος την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή, όχι απλά να αποσπάσουμε ένα βραβείο, αλλά επί 4 ολόκληρες μέρες με το δικό μας περίπτερο να παρευρισκόμαστε σε μια έκθεση, η οποία, όπως είπα και πριν, προσελκύει χιλιάδες κόσμο, να μπορούμε να συνομιλήσουμε με όλους αυτούς που θα παρευρεθούν. Θα τιμηθεί ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Μαχημάρης, σε ειδική εκδήλωση την ημέρα των Αγγενείων, που είναι η πρώτη μέρα, η Τετάρτη 27 του μήνα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, φυσικά, θα είναι μαζί μας και θα πεανίζει και η Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, που θα αποτελείται από μέλη και από τις τρεις φιλαρμονικές, και από τις Αβιώτες και τους Καρουσάδες και από το Θινάλι. Και φυσικά ο Δήμαρχος θα συμμετέχει σε τρία πάνελ, τα οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στο ένα μάλιστα συντονίστηκαμε και εγώ προσωπικά, αλλά στα άλλα δύο θα παρευρίσκεται ανάμεσα από άλλους δημάρχους και υπουργούς, έτσι ώστε να μιλήσουν και για το οτιδήποτε, για το πού πάει τελικά το κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα, αυτό το τόσο πολύ σοβαρό θέμα, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την κλιματική κρίση, που επίσης είναι πολύ σοβαρά και κέρια και αφορούν την ασφάλεια και την ζωή πλέον, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, όλων μας. Άρα λοιπόν είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, ταπεινοί μεν, χαρούμενοι όμως δε, για την πολύ μεγάλη που χαρά έτσι, και τιμή που μας γίνεται. Από ολόκληρη την Ελλάδα, τους 330 δήμους, ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας, ο νεοσύστατος Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας, να είναι ο τιμόμενος Δήμος στη μεγαλύτερη έκθεση που αφορά το περιβάλλον αυτή τη φορά, την Attica Green Expo, 27, 28, 29 Μαΐου του 2026, στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Παλαιό Φάλιρο.
0: Μπράβο, ωραία πράγματα γίνονται, ωραία πράγματα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα λοιπόν για αυτή την συμμετοχή και για αυτή την τιμή που γίνεται για ακόμη μια φορά, γιατί έχετε, το είπατε και εσείς, έχετε βραβευτεί, έχετε βραβεία, έχετε όσον αφορά το θέμα της ανακύκλωσης και γενικότερα το θέμα της κυκλικής οικονομίας, γιατί είναι και ένα ζήτημα το οποίο πολλά χρόνια μας απασχόλησε και θα μας απασχολεί από ό,τι φαίνεται. Δεν το έχουμε λύσει, δηλαδή δεν έχουμε κάνει κάτι
1: και
0: να το λύσουμε.
1: Άμεσα, κυρία,
0: αυτό είναι το χειρότερο.
1: Το δάχτυλό μας.
0: Τι λέτε.
1: Είναι τόσα
0: τώρα
1: πολλά τα προβλήματα και τόσες πολλές δυσκολίες που φέρνει πολλές φορές η ίδια η πολιτεία, που πραγματικά δυστυχώς είμαι απεσιόδοξη στη γρήγορη λύση του θέματος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το εργοστάσιο, το οποίο
0: το εργοστάσιο μας έχει κάτι στο στομάχι, ναι.
1: Έχει μέλλον και αυτό, όχι ότι δεν θα γίνει, αλλά έχει μέλλον.
0: Έχει και αυτό, θέλει χρόνο, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη.
1: Ακριβώς. Και ο κόσμος δεν είναι εύκολα να αλλάξει την οτροπία του. Ακόμα και εμείς που 6 χρόνια τώρα έχουμε δώσει αίμα στην κυριολεξία, όχι μόνο δημοτική αρχή, αλλά και οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι είναι καθημερινά στο πεδίο και παλεύουν με τα σκουπίδια και τα ογκώδη, είναι τόσο δύσκολο να αλλάξει την νοοτροπία του κόσμου. Είναι το μόνο που χρειάζεται πραγματικά, δεν ξέρω, είναι ένα θαύμα πλέον. Μόνο σε ένα θαύμα μπορούμε να ελπίζουμε.
0: Ναι. Γιατί έχουμε τώρα και τη σεζόν μπροστά μας και καταλαβαίνουμε ότι ο όγκος των απορριμμάτων αυξάνεται κατακόρυφα.
1: Και θέλει, και όγκος από τα ογκώδη, κυρία Μοσχάτα, αυτό που συμβαίνει αυτό, ειδικά στην Κερκυρά, είναι πραγματικά απορίας άξιο. Δηλαδή, παρότι εγώ θα μιλήσω για το Δήμο μας, τέλος πάντων, έχουμε 20 διαφορετικά ρεύματα, έχουμε 210 γωνίες ανακύκλωσης. Έχουμε δώσει στους δημότες τη δυνατότητα να ανακυκλώσουν σχεδόν τα πάντα. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει ακόμα, για όνομα του Θεού, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, τον οποίο τον ευχαριστούμε ξανά δημόσια, έχει συμμορφωθεί και συμπεριφέρεται άψογα. Όμως υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το οποίο προκλητικά δημιουργεί προβλήματα στην υπηρεσία καθαριότητας, αλλά και φυσικά σε όλους μας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τα σκουπίδια τα οποία τα πετάμε μέσα στους κάδους, τα πετάμε εκτός των κάδων, δεν δημιουργούν απλά μια άσχημη εικόνα. Δημιουργούν και προβλήματα και για την ίδια μας την υγεία και φυσικά για τον τουρισμό. Δηλαδή, κάποιος που κάνει κάτι θα πρέπει να σκέφτεται όλο αυτό το κομμάτι και όχι μονάχα το πώς θα ξεφορτωθεί αυτό που έχει στο σπίτι του, στην επιχείρησή του. Και πραγματικά έχουμε τώρα το 2026 να μιλάμε ξανά για τα ίδια και τα ίδια, για το πώς πρέπει να σεβόμαστε όχι μονάχα το περιβάλλον, τον συνάνθρωπό μας, τον τουρίστα που έχετε, τον επισκέπτη. Γιατί εμείς ζούμε σε αυτόν τον τόπο, γιατί εμείς και τα παιδιά μας θα είμαστε αυτοί που ζούμε σε αυτόν τον τόπο και από αυτόν τον τόπο.
0: Ναι, και πρόστιμα πέφτουν συνέχεια και εδώ στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και υπάρχει και γκρίνια πάλι από την υπηρεσία.
1: Είναι πραγματικά στα τηλερνέα ύδρα. Όσα και που βάζουμε και εμείς έχουμε ξεκινήσει και βάζουμε πρόσθετα, κυρία Μοσχάτ, ο κόσμος πραγματικά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Πολύ δρόμο ακόμα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και που πάντα είστε διαθέσιμοι να συζητήσουμε για όμορφα πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Γεια σας. Καλά.

0: Και από εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είμαστε από τις 9 μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα που το ρολόι στο στούντιο δείχνει 55 λεπτά μετά τις 10. Η Μαρίνα Μοσχάρη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Παγιάτης και ο Γιώργος Χαρτζάβαλος ήταν μαζί μας και τις δύο αυτές ώρες στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο πρωινό. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, ως εκπομπή λίγο μετά τις 9. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Βάρθη με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. 12.30 το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι σε εμάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Αναστάτως έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Καρουσάδων η πληροφορία ότι προωθείται ή με την κατάσταση του γυμνασίου της περιοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή του Α. Συνεχίζεται η ανεξέλεκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους. Πρόκειται για εικόνες που προσβάλλουν την αισθητική του τόπου μας, τονίζει σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Το Discover Corfu τιμήθηκε από βρετανικό περιοδικό ως η καλύτερη εταιρεία τουριστικού μάρκετινγκ στην Ελλάδα για το 2026 και παράλληλα άσαρε τη νέα δωρεάν εφαρμογή Discover Corfu App για κινητά. Δύο νέα πρόστιμα επιβλήθηκαν με την πυροσβεστική υπηρεσία ύψους 1.500 και 1.875 ευρώ αντίστοιχα για ελεγχόμενες καύσεις εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Το Φωνητικό Σύνολο του Ιωνίου Πανεπιστημίου θα βρίσκεται στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο το Σάββατο 9 Μαΐου, όπου θα πραγματοποιήσει συναυλία στις 8 το βράδυ. Το αναπτυξιακό τουρνουά Handball Καποδίστρια διοργανώνει και φέτος ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Περί μουσικής ο λόγος, μία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Έλσα Δουλιανίτη. Επιστημονική συνεργάτης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ρενάτα Δαλιανούδη.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα μουσικά όργανα που συναντάμε στον ελληνικό χώρο ή να το πούμε αλλιώς, στα όργανα που επιχωριάζουν στην Ελλάδα από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας. Μέσα από αυτή τη σειρά εκπομπών επιχειρούμε να γνωρίσουμε την ιστορία, την εξέλιξη και τον ιδιαίτερο ήχο των οργάνων που σημάδεψαν τη μουσική παράδοση αλλά και την ευρύτερη μουσική δημιουργία. Συνοδοιπόρος μας και σε αυτή την εκπομπή αρχείου είναι πλέον η ειδική στο αντικείμενο, η εθνομουσικολόγος αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και επιστημονική συνεργάτηδα της εκπομπής, Ρενάτα Δαλιανούδη. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τη λύρα. Σήμερα στρέφουμε την προσοχή μας σε ένα από τα σημαντικότερα και πιο αγαπημένα έγχορδα όργανα της μουσικής ιστορίας, το βιολί. Ένα όργανο που συναντάμε τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική μουσική παράδοση, στη λόγια μουσική, στη λαϊκή και παραδοσιακή μουσική, αλλά και σε σύγχρονες μουσικές εκφράσεις. Να πούμε ότι τον ήχο ρυθμίζει ο Σπύρος Παγιάτης και να καλωσορίσω τη Ρενάτα. Καλώς ήρθες και σήμερα, Ρενάτα.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και τους αγαπητούς εκλεκτούς ακροατές. Όντως, Έλσα μου, ο αφιερωματικός αυτός κύκλος στα μουσικά όργανα που συναντάμε στην Ελλάδα και στην Ελλάδα, να το πω έτσι, ξεκίνησε με την οικογένεια των εγχόρδων. Είχαμε ξεκινήσει με την αρχαία λύρα, την αρχαία κιθάρα, τη βυζαντινή λύρα, τη σύγχρονη παραδοσιακή λύρα με τις κατατόπους παραλλαγές της, τη σύγχρονη κιθάρα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα επίσης έγχορδο τοξωτό όργανο, δηλαδή όργανο με δοξάρι, το βιολί, που όπως σωστά επεσήμανες, το συναντούμε και στην δυτική, αλλά και στη σύγχρονη μουσική και στην παραδοσιακή. Η πρώτη μας αυτή εκπομπή, γιατί θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο αφιέρωμα στο βιολί, στην πρώτη αυτή λοιπόν εκπομπή θα ασχοληθούμε κυρίως με το δυτικό βιολί, θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και θα το φτάσουμε μέχρι τη σύγχρονη μουσική δημιουργία, αλλά στη Δύση, όχι στο παραδοσιακό. Και πολύ σωστά επεσήμανες λοιπόν ότι το βιολί λοιπόν διαδόθηκε στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την Ασία και υπηρέτησε και υπηρετεί τις κατατόπους παραδόσεις. Αλλά φαντάζομαι ότι θα θέλεις να μου πεις, να με ρωτήσεις, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
3: Ακριβώς. Δηλαδή... Το βιολί το συναντάμε και στη Δύση και στην Ανατολή. Πώς ξεκινά η ιστορία του, ήθελα λοιπόν, να σε ρωτήσω.
4: Ναι. Η ιστορία του βιολιού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μακράς οργανολογικής εξέλιξης των τοξωτών εγχόρδων. Η διαμόρφωσή του ως οργάνου με τη σημερινή του μορφή και λειτουργία είναι αποτέλεσμα, θα λέγαμε, πολλών μετασχηματισμών που συνδέονται με τεχνολογικές, με αισθητικές, με υφολογικές και με κοινωνικές αλλαγές στη μουσική πρακτική ανά τους αιώνες. Οι ρίζες του βιολιού ανάγονται σε μια ευρεία οικογένεια μεσαιωνικών τοξωτών οργάνων στην Ευρώπη και στην Ανατολή, και εδώ θα το προσδιορίσω από τον 9ο μέχρι το 14ο αιώνα, όπου σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής παράδοσης φαίνεται να έπαιζε ένα όργανο, και θα θυμίσω εδώ, το είχαμε αναφέρει, αν δεν απατώμε, στην εκπομπή μας για τη Βυζαντινή Λύρα, και είχαμε αναφερθεί λοιπόν στο αραβικό ρεμπάπ. Το οποίο ουσιαστικά εισήχθη στην Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα μέσα από την Ιβηρική Χερσόνησο και από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Γι' αυτό κιόλας είχαμε μιλήσει όταν κάναμε το αφιέρωμα λοιπόν στην Βυζαντινή Λύρα. Στην Ευρώπη εμφανίζονται επίσης συγγενικά όργανα όπως το ρεμπέκ. Δηλαδή έχουμε το ρεμπάπ που είναι λίγο πιο ανατολίτικο, θα λέγαμε, ναι. Έτσι ανατολικό.

0: Κυρίως μέσα σε, θα λέγαμε, κοσμικά, ανήκανε στην κοσμική μουσική του Μεσαίωνα. Δηλαδή συνόδευαν χορούς, αφηγηματικά τραγούδια από τους τότε περιπλανόμενους μουσικούς, από τους λεγόμενους τρουβέρους ή τροβαδούρους, που είχαν, θα λέγαμε, και μια σχέση με τους υπότες
1: από
0: της εποχής.
1: Από εκεί προέρχεται και έτσι. Ο τροβαδούρος.
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Το βιολί, λοιπόν, ως όργανο που γνωρίζουμε, έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή ο μέσος άνθρωπος όταν σκέφτεται βιολί και έχει στο μυαλό του μια συγκεκριμένη εικόνα, εμφανίζεται στη Βόρεια Ιταλία γύρω στον 16ο αιώνα. Κυρίως η περιοχή της Κρεμόνα θεωρείται ότι ήταν κέντρο οργανοποίησης, δηλαδή ήταν κοιτίδα εκείνη την εποχή. Καθοριστική η συμβολή για αυτή την εξέλιξη και επικράτηση του βιολιού είναι η οικογένεια Ανδρέα Αμάτη, η οργανοποίη, η οποία θεωρείται ότι κατασκεύασαν τα πρώτα όργανα με τα βασικά χαρακτηριστικά αυτό που λέμε σήμερα, όπως είπαμε, που γνωρίζουμε σύγχρονο βιολί. Δηλαδή έχουμε 4 χορδές, κουρδισμένες αναπέμπτες, σόλο ρε λαμί, έχουμε το αχλαδόσχημο αυτό, οχτάσχημο θα λέγαμε, σχήμα, έχουμε καμπύλο, καπάκι και πλάτη, έχουμε τις ηχητικές οπές που είναι το χαρακτηριστικό F που βλέπουμε πάνω στο βιολί, έχουμε εννοείται τη χρήση του δοξαριού. Δηλαδή η οικογένεια Αμάτη, με λίγα λόγια, θεωρείται ότι καθιέρωσε αυτά τα πρότυπα κατασκευής που επηρέασαν όλη την ευρωπαϊκή οργανοποίηση και θεμελίωσαν, αλλά και επικράτησε έτσι με αυτόν τον τρόπο το βιολί. Να πω επίσης ότι στην οικογένεια του βιολιού εκείνη την εποχή συναντούμε και την οικογένεια της βιόλας τα γκάμπα, δηλαδή το βιολί του ποδιού, γάμπα, έτσι, βιόλα, ναι, γάμπα είναι η γάμπα, ναι. Έτσι, η οποία όμως είχε διαφορετική τεχνική παίξηματος, γιατί όπως είπαμε το μαρτυράκι και η λέξη κρατιόταν ανάμεσα στα πόδια και τελικά βέβαια υποχώρησε. Η Βιόλα Νταγκάμπα, να το πω έτσι, υποχώρησε για να δώσει την πρωτοκαθεδρία στο βιολί. Από το βιολί βέβαια έχουμε την οικογένεια των εγχόρδων που υπάρχει και σήμερα σε όλες τις ορχήστρες που βλέπουμε, που είναι το βιολί, είναι η βιόλα, είναι το τσέλο, βιολοντσέλο και είναι και το κοντραμπάσο.
1: Άρα η Βιόλα Νταγκάμπα μπορεί και να εξελίχθηκε στη σημερινή βιόλα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, είναι ναι. Σημερινό βιολοντσέλο.
1: Βιολοντσέλο.
0: Γιατί η βιόλα είναι λίγο μεγαλύτερη από το βιολί. Δηλαδή ναι. Ένα μη πεπειραμένο Σωστά. μάτι μπορεί και να μην το καταλάβει αν δεν το δει δίπλα-δίπλα με το βιολί. Όμως η Βιόλα Νταγκάμπα είναι αυτή που στηριζόταν ανάμεσα στα πόδια.
1: Όπως το
0: βιολοντσέλο. Ναι. Οπότε είναι εκεί. Και εδώ θα σου πρότεινα και θα πρότεινα για τους φίλους ακροατές να ακούσουμε ένα έργο δηλαδή με μεσαιωνική βιέλα, μιας και την αναφέραμε πριν. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό και μετά να βάλουμε επίσης σε συνέχεια να ακούσουμε μια Βιόλα Νταγκάμπα, έργο αραμπέσκ του Μαρέν Μαρέ, από ζωντανή ηχογράφηση μάλιστα, αυτό το επέλεξα γιατί είναι ζωντανή ηχογράφηση στην Ελλάδα, έχουμε ντουο από βιόλες Νταγκάμπα, δύο Έλληνες, ο Ανδρέας Λινός και ο Άγγελος Ρεπαπής, που παίζουν στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ, παίζουν ζωντανά αυτό το έργο που θεωρείται έτσι σημαντικό έργο για βιόλα Νταγκάμπα, μεσαιωνικό έργο, Λαραμπέσκ.
1: Να το ακούσουμε.

0: Ρενάτα, μετά από αυτά τα δύο υπέροχα ακούσματα, θα ήθελα να μας πεις...
1: Σπάνια κιόλας, έτσι, δεν ακούγονται εύκολα.
0: Ναι, σωστά,
1: έτσι,
0: σωστά, είναι... πολύ σπάνια.
1: Και πολύ ωραία, ναι.
0: Θα ήθελα να μας πεις πότε είναι η χρυσή εποχή του βιολιού.
1: Ωραία ερώτηση. Η χρυσή εποχή του βιολιού είναι συνάρτηση της χρυσής εποχής της ιταλικής οργανωποίησης. Το αναφέραμε και λίγο πριν, δηλαδή 17ο-18ο αιώνας. Mm-hmm. Κατά το 17ο λοιπόν και αιώνα και στις αρχές του 18ου, το βιολί φτάνει σε υψηλό επίπεδο κατασκευαστικής τελειότητας. Και έτσι αυτό τι δίνει? Δίνει τη δυνατότητα και στους ερμηνευτές να το χρησιμοποιούν περισσότερο, αλλά και στους δημιουργούς να γράφουν περισσότερα έργα για αυτό το όργανο. Και επίσης έχουμε κορυφαίους πλέον οργανωποιούς που έχουν φτάσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή λέμε τα βιολιά Στραντιβάριους από τον Αντώνιο Στραντιβάρι, τα βιολιά Γκουαρνέρι από την οργανωποία Τζουζέπε Γκουαρνέρι, τα βιολιά Αμάτι από την οικογένεια που αναφέραμε πριν, ναι, έτσι, ναι, του Νικολό Αμάτι. Τα όργανα λοιπόν του Στραντιβάρι και του Γκουαρνέρι θεωρούνται ως, και μέχρι σήμερα, έτσι, είναι και τα πιο ακριβά, γιατί είναι τα, θεωρούνται πρότυπα στην ακουστική ποιότητα, αισθητική και πιστότητα. Την ίδια περίοδο το βιολί εδραιώνεται ως βασικό όργανο της λόγιας μουσικής, γιατί είπαμε, η τεχνολογία της εποχής, οι τεχνολογικές επιτεύξεις δημιουργούν το πλαίσιο, δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για τη μεγαλύτερη και καλύτερη χρήση του οργάνου. Σημαντικοί λοιπόν συνθέτες και βιρτουόζοι, όπως ο Αρκάγγελο Κορέλι και λίγο αργότερα ο πολύ γνωστός σε όλους μας, ο Αντώνιο Βιβάλτι, έτσι, συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ρεπερτορίου και της τεχνικής του βιολιού αυτού. Και εδώ, αν δεν έχεις αντίρρηση, θα μου επιτρέπεις πάλι να βάλουμε ένα μουσικό παράδειγμα από τον Αρκάγγελο Κορέλι, έργο δηλαδή, από το Κονσέρτο Γκρόσο σε Ρε Μίζωνα, όπως 6 αν το θυμάμαι σωστά, νούμερο 4, όπου δεν θα το ακούσουμε φυσικά όλο για να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να ακούσουμε και άλλα παραδείγματα, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος.
0: Τα ακούμε.

0: Ρενάτα, επειδή οι επιλογές σου είναι εξαιρετικές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα ήθελα, αν και θα προτιμούσα να ακούσουμε κάτι ακόμα, να μας πεις όμως ότι από τον 18ο αιώνα και μετά τι γίνεται.
1: Θα ακολουθήσω και άλλα παραδείγματα, οπότε ναι, μην ανησυχείς, Έλσα μου. Στα τέλη λοιπόν του 18ου αιώνα, το όργανο, το βιολίος όργανο, υπέστη τεχνικές τροποποιήσεις ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεγάλων πλέον συναυλιακών αιθουσών. Έχουμε περάσει όχι μόνο στις μουσικές δωματίου, περνάμε πλέον στα θέατρα και στους συναυλιακούς χώρους. Διανύουμε λοιπόν το τέλος του κλασικισμού και μπαίνουμε σιγά σιγά στο ρομαντισμό, στον 19ο αιώνα. Εδώ λοιπόν έχουμε την εξής, παρατηρούνται τα εξής κατασκευαστικά, τεχνολογικά και κατά συνέπεια πολιτισμικά γεγονότα. Έχουμε αύξηση της κλίσης του μανικιού του βιολιού. Έχουμε επίσης μεγαλύτερη τάση, μεγαλύτερη τέντομα θα λέμε έτσι στην απλή λαϊκή γλώσσα, μεγαλύτερη τάση των χορδών. Αυτό συνδέεται και με το κούρδισμα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τάση των χορδών, τόσο πιο υψήφωνο, δηλαδή πιο ψηλές συχνότητες, βγάζει το βιολί. Δηλαδή ξεκίνησε με λιγότερο, κάτω από 440, έχει ξεκινήσει με 436-432 Hz αν δεν απατώμε, έφτασε στο 440 που θεωρούνταν όλο τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου ως μια πολύ καλή συχνότητα για να κουρδίσουμε το λα, την νότα λα, και φτάνουμε σιγά σιγά στο σήμερα να έχουμε 4,42 έως και 4,44, είναι ακόμα πιο ψηλό δηλαδή το λα που κουρδίζουμε. Και φυσικά έχουμε και εντονότερη ενίσχυση, θα λέγαμε ισχυρότερη ενίσχυση στο εσωτερικό του οργάνου. Στον 19ο αιώνα το βιολί γίνεται πλέον κατεξοχήν θα λέγαμε δεξιοτεχνικό όργανο. Εμβληματική μορφή, είτε είμαστε μουσικολόγοι είτε όχι, το όνομα αυτό το ξέρουμε όλοι. Νικολό Παγκανίνη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. 1782-1840, του οποίου η δεξιοτεχνία επηρέασε βαθιά τη σύνθεση και την τεχνική της εκτέλεσης. Και θα ακούσουμε και παράδειγμα από έργο του Νικολό Παγκανίνη. Να πούμε όμως εδώ ότι την ίδια περίοδο εντάσσεται το βιολί οριστικά και στην ορχήστρα, αποτελώντας πλέον τον πυρήνα της συμφωνικής γραφής και της συμφωνικής ορχήστρας.
0: Το δηλαδή, βασικό όργανο.
1: Βασικό όργανο με την οικογένεια, έτσι όπως είπαμε. Ναι, δηλαδή ναι. Βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο. Υποσχέθηκα λοιπόν Παγκανίνη. Νομίζω ότι το μυαλό μας θα πάει στο Καπρίτσιο, το πιο γνωστό έργο, έτσι, από τα πιο γνωστά έργα. Το Καπρίτσιο λοιπόν σε Λα Ελάσσονα, νούμερο 24. Εδώ το ακούμε με τον James Innes στο βιολί.

0: Δεν έχω λόγια, Ρενάτα. Οι επιλογές σου είναι καταπληκτικές.
1: Το απολαμβάνουμε και εμείς και οι ακροατές.
0: Μας μίλησες πριν και ακούσαμε ένα πολύ γνωστό έργο του Παγκανίνη. Άλλοι σημαντικοί ερμηνευτές του βιολιού κατά τον 19ο αιώνα, ποιοι ήταν?
1: Μου βάζεις δύσκολα, όμως παίρνω την πρόκληση. Λοιπόν, ήταν αρκετοί. Θα ξεκινήσω με τον Ιώζεφ Ιωακίμ, 1831-1907, ο οποίος ήταν και προσωπικός φίλος του Μπραμς. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έπαιζε τα έργα του Μπραμς και έχει μείνει στην ιστορία, λοιπόν, γιατί ήταν αυτός που έπαιξε πρώτο στο κονσέρτο για βιολί του Μπραμς, που επηρέασε γενιές και γενιές με τον εκφραστικό του, έτσι, τρόπο αυτοπαιξίματος. Θα συνεχίσω με τον Φρίτς Κράισλερ, που ήταν και συνθέτης, ήταν και ερμηνευτής και συνθέτης, 1875-1962. Θα συνεχίσω επίσης, θα θυμηθώ τον Μίσα Έλμαν, 1891-1967, γνωστός για τις εξαιρετικές ερμηνείες του σε έργα του Τσαϊκόφσκι και του Μέντελσον. Δηλαδή βλέπουμε κιόλας ότι οι ερμηνευτές σαν να παίρνουν ειδικότητα στους, συνθέτες, τέλος πάντων, που επιλέγουν. Ο Μίσα Έλμαν είναι πάρα πολύ γνωστός, ας πούμε, τον βλέπουμε, δηλαδή, τον συναντάμε πάρα πολύ στην δισκογραφία. Βέβαια και τους... Και κάποιους άλλους που θα αναφέρουμε, αλλά στα έργα του Τσαϊκόφσκι ο Έλμαν είναι ένα πρώτο όνομα, θα λέγαμε. Επίσης, να θυμηθώ τον Νάθεν Μίλστάιν, 1904-1992. Αυτός έχει μείνει στην ιστορία και στη δισκογραφία για τις πολύ λεπτεπίλεπτες, θα λέγαμε, ερμηνείες του, κυρίως σε έργα του Μπαχ. Ο Μπαχ ξέρουμε ότι ήταν πολύ τετραγωνισμένος και εγκεφαλικός. Ιταλική εποχή, έτσι. Προκλασική, δηλαδή, έτσι, αυστηρή εποχή. Εδώ έχουμε μια πιο ποιητική, θα λέγαμε, ερμηνεία του Μίλστάιν σε έργα του Μπαχ.
0: Το βιολί κατά τον 20ο αιώνα τι ρόλο έχει και πώς ακούγεται?
1: Τώρα, λοιπόν, από τον 19ο πάμε, λοιπόν, στον 20ο. Εδώ το βιολί, λοιπόν, διατηρεί τη σημασία του και το ρόλο του στη λόγια δυτική μουσική. Παίζει πρωτεύοντα ρόλο, όπως είπαμε, έχει μπει στη συμφωνική ορχήστρα, έχει μπει στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνεται. Δηλαδή η μεγάλη αλλαγή στον 20ο αιώνα, πέρα από τη θέση του που το βλέπουμε συνέχεια στις μεγάλες αίθουσες και στις συμφωνικές ορχήστρες, βλέπουμε το βιολί να ενσωματώνεται και σε άλλα μουσικά ιδιώματα. Δηλαδή στη jazz, σε άλλες παραδοσιακές μουσικές της Ευρώπης, σε λαϊκές μουσικές της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, στην κινηματογραφική μουσική πιο πρόσφατα, στη σύμπραξή του με την rock και metal μουσική. Θα θυμίσω εδώ τη Vanessa May και νομίζω ότι έχω κάτι ετοιμάσει για να ακούσουμε. Και φαντάζομαι ότι, όπως με ρώτησες και πριν για το 19ο αιώνα, θα με ρωτήσεις και τώρα για τον 20ο, ποιοι είναι οι αξιομνημόνευτοι, να το πω έτσι, ερμηνευτές.
0: Ήταν οι πιο σημαντικοί.
1: Λοιπόν, μεταξύ άλλων, είναι ο Γιάσα Χαϊφέτς, Ρωσοαμερικάνος βιολονίστας, 1901-1987, ο οποίος στην εποχή του θεωρούνταν ο βασιλιάς, όπως ήταν ο Παγκανίνη, έτσι, που είπαμε τον 19ο αιώνα. Ναι. Εδώ έχουμε, λοιπόν, και τον Χαϊφέτς, που θεωρούνταν κορυφή. Ο Ντέιβιτ Όιστρακ, που έχουμε και ηχογραφήσεις, δισκογραφήσεις, μέχρι το 1974. Ο Γεχούντι Μενουχίν. Μιλάμε για ονόματα που και οι ακροατές, μάλλον, θα τους είναι πολύ πιο οικεία. Ο Τζόσουα Μπέλ, γεννημένος, αυτός εν ζωή ακόμα, γεννημένος το 1967, που τον έχουμε δει σε συναυλίες, έτσι, για σόλο βιολί με μεγάλες ορχήστρες, και ο οποίος έχει και μια διάδραση, θα λέγαμε, έτσι, με το κοινό. Ο Ρουτζιέρο Ρίτσι, πάλι που φτάνει σχεδόν στις μέρες μας, δηλαδή πέθανε, αν δεν απατώ, με το 2012, που έχει μείνει στην ιστορία για τις διεξιοτεχνικές ερμηνείες του Παγκανίνη, έτσι, του συνθέτη, του δύσκολου συνθέτη και βασιλιά τότε του οργάνου, του βιολιού. Επίσης τον Jean-Luc Ponty, γεννημένος το 1942, ακόμα εν ζωή, ο οποίος έπαιξε και έβαλε το βιολί, αλλά και έπαιξε jazz και rock βιολί μαζί με κλασική, με κλασικό ύφος και κλασική ορχήστρα. Είχε καινοτόμες τεχνικές, ας πούμε, παίξηματος, και επίσης χρησιμοποίησε και ηλεκτρονικά εφέ. Για να μην σου πω επίσης τον που θυμήθηκα, τον Ζιντόν Κρέμερ, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία γιατί έπαιζε από σνίτκε, δηλαδή σύγχρονο ρεπερτόριο, αλλά μέχρι πιατσόλα. Αλλά έχω να θυμηθώ και γυναίκες βιολονίστριες, εδώ να μνημονεύσω. Την Anne Sophie Mutter, γεννημένη το 1963, γνωστή για την απαράμιλη τεχνική της και το μέγεθος του εκφραστικού της πάθους, που το εκφράζει τόσο στο κλασικό όσο και σε σύγχρονο ρεπερτόριο. Επίσης την Βικτόρια Μούλοβα, γεννημένη το 59, ακόμα εν ζωή, βιολονίστα με μεγάλο ρεπερτόριο, που παίζει, δηλαδή μεγάλη γκάμα, που παίζει από μπαρόκ μέχρι σημερινή σύγχρονη μουσική. Και για να μην, επειδή το προανήγγυλα κιόλας, αλλά και να ευλογήσω και λίγο τις δικές μου μουσικές επιλογές, τη Βανέσα Μέι.
0: Αυτό θα ακούσουμε τώρα.
1: Έτσι, γεννημένη το 78, δηλαδή ουσιαστικά της γενιάς μου, την καταπληκτική αυτή λοιπόν βιολονίστα, με το πάθος και τη διοξυτεχνία που την είδαμε και την ακούσαμε να συμπράττει με συμφωνικές ορχήστρες, αλλά και να παίζει και με metal και rock συγκροτήματα. Οπότε λοιπόν προτείνω
0: να ακούσουμε
1: Βανέσα Μέι, θα την απολαύσουμε μάλλον στην καταιγίδα του Βιβάλντι, με metal μπάντα.

0: Ρενάτα, να συνεχίσουμε με 21ο αιώνα.
1: Να συνεχίσουμε με 21ο αιώνα. Άλλωστε η Βανέσα Μέη μας γέμισε έτσι τα νεύρα μας, μας προετοίμασε για κάτι δυναμικό κτλ. Θα έλεγα ότι σήμερα το βιολί λειτουργεί σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα και θα χώριζα τις τρεις μεγάλες κατηγορίες μουσικής. Δηλαδή το βλέπουμε, το συναντάμε σε τρεις διακριτές κατηγορίες μουσικής. Σε ό,τι αφορά τη δυτική έντεχνη μουσική, το συναντάμε σε συμφωνικές ορχήστρες, στη συμφωνική δηλαδή μουσική, αλλά και στη μουσική δωματίου. Σε ό,τι αφορά τη λαϊκή μουσική, το συναντάμε σε παραδοσιακές μουσικές, όπως την ελληνική, και μάλιστα εδώ να πω ότι στις κατατόπους ζυγές και κομπανίες, έχουμε πολλές περιπτώσεις που το συναντάμε και στην νησιωτική και στην στεριανή Ελλάδα, αλλά το συναντάμε και γενικότερα και σε άλλα ως παραδοσιακό όργανο στη λαϊκή μουσική, στα Βαλκάνια, ακόμα και στην Ιρλανδική μουσική. Για να μην πω, ας πούμε, ως τρίτο και μεγάλο, όπως είπαμε, διακριτή, τρίτο και μεγάλο είδος μουσικής, συναντάμε το ηλεκτρικό βιολί στην πειραματική, στην σύγχρονη ηλεκτρακουστική δημιουργία. Άρα βλέπουμε ότι είναι ένα όργανο που παρότι παλιό και παρότι κλασικό, έτσι, μέσα σε εισαγωγικά, βλέπουμε ότι προσαρμόζεται και χρησιμοποιείται και σε σύγχρονα μουσικά ιδιώματα.
0: Εν κατακλείδη, Ρενάτα, τι θα λέγαμε για το βιολί και την οργανολογική και μουσική εξέλιξή του έως τις μέρες μας?
1: Θα λέγαμε λοιπόν, συνοψίζοντας, ότι το βιολί εξελίχθηκε από μεσαιωνικά τοξωτά όργανα της Ευρώπης και της Ανατολής. Είναι συγγενικό με τη βυζαντινή λύρα, την τοξωτή. Και να πω εδώ κιόλας και κάτι που είναι ισχύει και ως τις μέρες μας. Το βλέπουμε λοιπόν και στη βιβλιογραφία την παλαιότερη. Η ιστορική της μουσικής και πρακτική της μουσικής στα νεότερα χρόνια, αλλά και η ιστορική της μουσικής, όταν αναφέρονταν στα όργανα αυτά, είτε στο βιολί είτε στη λύρα, χρησιμοποιούσαν τον όρο λύρα ή βιολί εναλλακτικά. Δηλαδή ίσως και οι ίδιοι δεν είχαν ξεκαθαρίσει τα όργανα αυτά, αν ήταν η λύρα, η βιολή, αν ήταν κάτι ενδιάμεσο. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια γενική, θα λέγα, μια μήτρα, μια οικογένεια που τα παρήγαγε. Το είδαμε και στην Ανατολή. Ρεμπέκ, ρεμπάπ. Το βλέπουμε επίσης όταν είχα πάει απεσταλμένη, εντεταλμένη και απεσταλμένη της UNESCO στο μεγάλο φεστιβάλ, στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Μουσικής στην Ούλαν Ούντε της Σιβηρίας. Είχαμε συναντήσει και πήγαμε ένα μικρό ταξίδι, ήταν μεγάλο ταξίδι, 15 ημερών αυτό, 14 ημερών, και πήγαμε και συναντήσαμε κιόλας και κατέγραψα μουσικούς από τη Μογγολία. Τα μουσικά όργανα, τα έγχορδα που είχαν, που αυτοί περισσότερο ήταν πιο τετράγωνα και πιο επίπεδα πίσω, δεν είχαν αυτό το κύλο, τέλος πάντων, που υπάρχει στη Δύση, όμως παραπέμπανε στους προγόνους του βιολιού και του ρεμπέπ και του ρεμπάπ και του ρεμπέκ του μεσαίωνα που αναφέρουμε εδώ. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε δηλαδή ότι κατά τόπους έχει πάρει και τις τοπικές του παραλλαγές, έτσι, κατασκευαστικές,
0: το τοπικό χρώμα,
1: παραλλαγές, και φυσικά αντίστοιχα το τοπικό χρώμα στον τρόπο παίξηματος. Θα λέγαμε λοιπόν ότι εξελίχθηκε λοιπόν και σε Ευρώπη και σε Ανατολή, τυποποιήθηκε και επικράτησε στην αναγέννηση της στην Ιταλία, από την οικογένεια Μάτι και αργότερα από τις μουσικές οικογένειες Στραντιβάριους και τα λοιπά που αναφέραμε. Έγινε όργανο κατεξοχήν τις λόγιες δυτικής μουσικής από τον 17ο και 18ο αιώνα και μετά. Από τον 18ο και 19ο πλέον γίνεται και βιρτουόζικο, πολύ δεξιοτεχνικό όργανο, δηλαδή και στην εποχή του ρομαντισμού και μετά έχει πάρει αυτόν τον ρόλο. Επίσης θα λέγαμε ότι έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο όργανο πολλαπλών μουσικών παραδόσεων, δηλαδή όπως είπαμε το συναντάμε και σε Ανατολή και σε Δύση και σε παράδοση και σε λαϊκό και σε ανατολίτικο και σε ευρωπαϊκό και σε σύγχρονο ρεπερτόριο και σε ηλεκτρονική μουσική. Αυτό βέβαια που έχουμε, και για να το κατανοήσουν και οι ακροατές μας ακόμα καλύτερα, να το τονίσουμε ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως βιολί, δηλαδή η οργανοποίηση που καθιέρωσε το βιολί ως εικόνα όπως το έχουμε στο μυαλό μας, είναι από την Κρεμονέζικη σχολή 17ου και 18ου αιώνα, ενώ πλέον έτσι, συν το χρόνο, με την πάροδο του χρόνου, αξιοποιούνται και νέες τεχνολογίες και υλικών και ακουστικής ανάλυσης.
0: Με τι προτείνεις να κλείσουμε αυτή την υπέροχη σημερινή εκπομπή?
1: Λοιπόν, προτείνω να κλείσουμε με ένα σύγχρονο έργο του Jean-Luc Ponthieu, με ερμηνευτή τον ίδιο. Το έργο λέγεται Cosmic Messenger, το 1978, που τον έκανε και πολύ γνωστό τον ερμηνευτή αυτόν. Νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε, γιατί έχει και μια άλλη αισθητική. Έτσι. Πλέον το βιολί είναι στη σύγχρονη σφαίρα της δημιουργίας.
0: Και κάπως έτσι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη στο βιολί και στη μακρά οργανολογική και μουσική του πορεία, από τα μεσαιωνικά του πρότυπα ως τις σύγχρονες μορφές έκφρασης στον 21ο αιώνα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την επιστημονική συνεργάτηδα και πολύτιμη συνεργάτηδα και της εκπομπής μας, την εθνομουσικολόγο και αναπληρώτρια καθηγήτρια του Ιωνίου Πανεπιστημίου Ρενάτα Δαλιανούδη, που μας βοήθησε να γνωρίσουμε καλύτερα την ιστορία και την εξέλιξη αυτού του σπουδαίου μουσικού οργάνου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να ευχαριστήσουμε επίσης τον Σπύρο Παγιάτη που ρύθμισε τον ήχο.
1: Και να προαναγγείλουμε ότι το επόμενο αφιέρωμα θα είναι στο βιολί, θα είναι στο παραδοσιακό βιολί πλέον, λαϊκό και παραδοσιακό βιολί, γιατί αξίζει, έχει μια διαφορετική ταυτότητα εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, Έλσα.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δηλώσε πριν από λίγο απευθυνόμενο στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για το ρόλο του βουλευτή αλλά και η εξέταση νομοσχεδίων σε σχέση με τη συνταγματικότητά τους και την εναρμόνισή τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως είπε. Ένα νέο σύνταγμα. Παντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για τον κόσμο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της τεχνικής νοημοσύνης. Αυτά που συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως να συναντιούνται με τις προσδοκίες και τα προβλήματα των πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια κυβέρνησης, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές για τέτοιες συζητήσεις, σημείωσε και πρόσθεσε πως σήμερα το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, επεσήμανε και πρόσθεσε πως μία τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου όσα ζήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως βασική αλλά όχι μοναδική αιχμή είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από σχεδόν 45 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστή της κοινής νόμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για την τιμητική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στην καρδιά της ενημέρωσης. Μια τελετή λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπόφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ότι η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε αδελφέ» απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Θαμνά και ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
4: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
5: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
6: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
7: 7 με 17 Μαΐου στο Ιωνίου Πανεπιστήμιο.
8: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Αναστάτης έχει προκαλέσει την τοπική κοινωνία των Καρουσάδων η πληροφορία ότι προωθείται με την εγκατάσταση του γυμνασίου της περιοχής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή του Α. Συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους. Πρόκειται για εικόνες που προσβάλλουν την αισθητική του τόπου, τονίζει σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμος. Το Discover Corfu τιμήθηκε από βρετανικό περιοδικό στην καλύτερη εταιρεία τουριστικού μάρκετινγκ στην Ελλάδα για το 2026. Δύο νέα πρόστιμα επιβλήθηκαν από την πρεσβευτική υπηρεσία ύψους 1.500 και 1.800 ευρώ για ελεγχόμενες καύσεις εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Το φωνητικό σύνολο του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Το αναπτυξιακό τουρνουά Handball Καποδίστρια φέτος από τον Κερκυραϊκό Γυμναστικό το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 7 Μαΐου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, το μικρόφωνο και την αρχισυνταξία η Μαρίνα Μοσχάτ, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης. Το περιστατικό του βραχυκυκλώματος και της μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο Ενίο Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κέρκυρας φέρνουν και πάλι στην επικαιρότητα η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, τονίζοντας ότι 10 μέρες μετά το περιστατικό η κατάσταση παραμένει μετάβλητη. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη έγγραφη διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή σε συνθήκες που δυσχεραίνουν σοβαρά την εκπαιδευτική διαδικασία. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται των πυλών με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Στην ΕΡΤ μίλησε για το θέμα ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Αχιλλέας Καπετάνιος.
1: Η κατάσταση στο Ενεγίλ συγκεκριμένα, για να ξεκινήσουμε από αυτό, είναι ίδια που ήταν, που είναι εδώ και 10 μέρες τώρα. Δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα, έχει γίνει μια εν μέρη αποκατάσταση του σημείου εκεί πέρα που είχε πιάσει η φωτιά. Αλλά ακόμα δεν έχει πάει κανένας προκειμένου να πει ότι το κτίριο είναι ασφαλές, ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι εντάξει, ότι άμα σηκώσουμε την ασφάλεια στο δεύτερο όροφο, ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Πήγε ένας ηλεκτρολόγος. Εμείς κάναμε μια παράσταση διαμαρτυρίας προχθές την Τρίτη. Ναι. Πήγαμε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος επικοινώνησε και με την καθημερινότητα και με τον Δήμαρχο και μας είπαν ότι θα πάει ένας ηλεκτρολόγος, ιδιώτης βέβαια. Είδε τους πίνακες, είπε ότι είναι εντάξει οι πίνακες, ναι. Αλλά όπως του είπε και η διευθύντρια, δεν έκανε κάποιον ηλεκτρολογικό έλεγχο την εγκατάσταση. Να δει ότι η εγκατάσταση είναι εντάξει. Απλά πήγε και είδε, εμφανισιακά δηλαδή, πώς είναι, οι ηλεκτρολογικοί πίνακες. Αυτό όμως δεν αρκεί για να πει ότι μια εγκατάσταση είναι ασφαλής. Και μετά έφυγε αμέσως και είπε ότι θα πάει να συνεννοηθεί και θα δούμε τι θα γίνει. Ακόμα η αλήθεια είναι σήμερα είναι πρωί και δεν έχω κάποια ενημέρωση για το αν υπήρξε κάποια ενημέρωση. Πάντως τα παιδιά και χθες ήταν στην αυλή του σχολείου, δεν κάνανε μάθημα, προσέχαν οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά να δούνε να μην πάθουν τίποτα. Αλλά στην τάξη μέσα και στο κτίριο μέσα δεν μπορούν να μπουν. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ υπάρχει και μια ιδιαίτερη παράμετρος, πέρα από το ότι μιλάμε για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Και μιλάμε για παιδιά όπου οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τα προσέχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι εκεί πέρα όλη την ώρα, 5 ώρες, είναι στην αυλή και καταλαβαίνετε η κατάσταση είναι αυτή. Και ένα βασικό, ακόμα μια βασική παράμετρος είναι ότι δεν γίνεται μάθημα. Και αυτά τα παιδιά δίνουν εξετάσεις σε 10 μέρες. 15 Μαΐου τελειώνουν τα λύκεια και 18 Μαΐου ξεκινάνε τις εξετάσεις στη Τρίτη Λυκείου με τράπεζα θεμάτων. Και η Τρίτη Λυκείου μέσα σε 5 μέρες πρέπει να έχει τελειώσει, γιατί στις 30 του μηνός ξεκινάνε τις Πανελλήνιες. Και γι' αυτό εμείς ζητήσαμε να γίνει αναπροσαρμογή της ύλης, να δοθεί κάποια παράταση, δεν ξέρω πώς θα το λύσουν εκεί πέρα από το Υπουργείο και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, για να βρεθεί μια λύση για αυτά τα παιδιά.
0: Την ίδια ώρα, Αναστάτης έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Καρουσάδων η πληροφορία ότι προωθείται η μετεγκατάσταση του γυμνασίου της περιοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή του Α. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η Ένωση Γονέων του Γυμνασίου, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία Μπουσολίνου, με δηλώσεις της στο ρεπορτάζ, τόνισε ότι σκοπεύει να μετακατασταθεί το κτίριο των Καρουσάδων, στο εξάλλου κτίριο, το γυμνάσιο των Καρουσάδων. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την κατάσταση σχολικού κτηρίου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, έχει υποστεί καθίζηση και παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Οι γονείς καταγγέλνουν ότι εδώ και περισσότερο από 3 μήνες δεν έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις σχετικά με την καταλληλότητα του κτηρίου, ενώ αντιδρούν και στα σχέδια δημιουργίας ειδικού σχολείου στον ίδιο χώρο. Παράλληλα, ζητούν άμεση ενημέρωση από τους μηχανικούς που πραγματοποίησαν αυτοψία, καθώς και ξεκάθαρες απαντήσεις από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας για το μέλλον του σχολείου. Ο Σύλλογος τονίζει ότι η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε απόφαση απομάκρυνση του γυμνασίου από το σημερινό του χώρο. Να ακούσουμε τη δήλωση στην ΕΡΤ, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων, Αθανάσιος Μαρτίνος.
2: Το Γυμνάσιο Καρουσάδε αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τα οποία εδώ και κάποιους μήνες δυστυχώς δεν έχει πάρει απάντηση. Δηλαδή, ένα αίτημα το οποίο ζητούν απάντηση οι γονείς είναι στο αν οι 2 αίθουσες οι οποίες έχουν αποκλειστεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, εάν αυτές οι 2 αίθουσες είναι ασφαλείς. Επίσης, μαζί με αυτό το ερώτημα, καλείται η Δημοτική Αρχή και οι τεχνικές υπηρεσίες να απαντήσει στο εάν είναι ασφαλής και το τοιχείο το οποίο στηρίζεται το κτίριο. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο τοιχείο αρκετών μέτρων μήκους, το οποίο είναι γεμάτο ρογμές. Σε αυτό το σημείο ο Σύλλογος έχει φτάσει την ανησυχία του και δεν έχει πάρει απάντηση ακόμη. Ενώ, σε αντίθεση με το Λύκειο του Αγρού, το οποίο και αυτό έθεσε κάποια ερωτήματα καταλληλότητας, το Λύκειο Αγρού έχει πάρει απάντηση. Άρα λοιπόν, το Γυμνάσιο των Καρουσάδων υπολείπεται το να του δοθεί κάποια απάντηση, όπως προβλέπετε, έγγραφη. Είναι το θέμα αυτό από τον Νοέμβριο. Πιστεύω ότι μετά από συνεννόηση ενδέχεται να γίνουν κάποιες άλλες ενέργειες και ειδοποιήσεις. Αλλά έστω και τώρα καλούμε για ίστατη φορά τη Δημοτική Αρχή επιτέλους να κάνει αυτό που είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, το είπα και πριν τόσο απλά. Τόσο λόγος όπου το Λύκειο του Αγρού έχει πάρει τη σχετική αυτή έγγραφη απάντηση και το Γυμνάσιο των Καρουσάδων έως τώρα, από τη στιγμή που μαζί έγιναν οι έλεγχοι, για ποιο λόγο μέχρι τώρα δεν έχει λάβει αυτή την απάντηση? Και μένουμε μόνο στον καθησυχασμό του Δημάρχου, του κ. Παπαδάτου, που είναι υπεύθυνος παιδείας, ακόμα και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, η οποία λέει μπείτε μέσα, είναι ασφαλείς οι αίθουσες. Ξέρετε κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι δεν διασφαλίζει κανέναν.
0: Αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος έχει την πρόθεση να λειτουργήσει τις κατασκηνώσεις τόσο σε Βίδα όσο και Γουβιάλα. Όλα θα εξαρτηθούν από την κάλυψη των απαιτούμενων θέσεων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπεύθυνος του Βίδα, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Νεράντζης, επισήμανε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 40 άτομα και για τις 2 κατασκηνώσεις, κάτι που, όπως είπε, δεν είναι εύκολο. Παράλληλα, το κάικι του Δήμου δεν έχει ακόμα επισκευαστεί, καθώς δεν υπάρχει καπετάνιος να τον αναλάβει και τα δρομολόγια θα γίνουν και φέτος με ιδιωτικό σκάφος.
3: Ναι. Καταρχήν, να πούμε από τα ευχάριστα.
0: Ναι.
3: Ότι ήδη υπάρχουν δρομολόγια για το Βίδο.
0: Δηλαδή, τον
3: αν κάποιος θέλει
0: λέτε,
3: να πάει.
0: Από τον ιδιώτη.
3: Βεβαίως.
0: Ναι.
3: Εμείς οφείλουμε να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για το δημόσιο συμφέρον συνολικά. Τώρα, αν εμείς δεν έχουμε το σκάφος τώρα, είναι άλλο κομμάτι και έχουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Όμως το νησί δεν είναι αποκλεισμένο. Το σκάφος μας είναι στο λιμάνι. Και χρειάζεται διαδικασία ολόκληρη και δεν θα μείνω στο ότι η διαδικασία είναι να φτιαχτεί. Και να φτιαχτεί είναι το πρόβλημα μετά ποιος θα το δουλέψει. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα πρέπει να λυθεί. Όσες προσπάθειες έχουν γίνει διαχρονικά έχουν βγει
0: δεν υπάρχει άγονες. Καπετάνιος δηλαδή να πάρει αυτό το καράβι.
3: Δεν υπάρχει καπετάνιος που να πληρώνεται, που να δεχτεί να πληρώνεται με τα χρήματα που του δίνουμε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να αυξήσουμε λίγο το ποσό?
3: Είναι διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η πρόθεσή μας, έχουμε πάρει και την ανάλογη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και καιρό. Περιμένουμε τον προϋπολογισμό να γίνει η αναμόρφωση για να μπορούμε να θέλουμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Ο στόχος μας είναι να γίνουν κατασκηνώσεις και στα Γουβιά και στο Βίδο. Και αυτή είναι και η προσπάθειά μας και η δημιουργική απασχόληση. Όμως, επειδή είμαι πραγματιστής και γνωρίζω τις διαδικασίες και να λύσουμε όλα τα θέματα των διαδικασιών και της ετοιμασίας του χώρου, έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Το προσωπικό.
0: Πέρσι για να κάθε δουλέψουν χρόνο.
3: Πέρσι για να δουλέψουν οι κατασκηνώσεις βρίσκαμε 20 άτομα.
0: Ναι, φέτος.
3: Με πολύ αγώνα. Φέτος, αν θα δουλέψουν και στα Γουβιά και στο Βίδο, θα χρειαστούμε 40 άτομα. Από την εμπειρία που έχω και αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι στην Κέρκυρα 40 άτομα για 3 μήνες, μακάρι να διαψευστώ, θα είναι πολύ δύσκολο. Εμείς θα ξεκινήσουμε όλες τις διαδικασίες που τις κάνουμε και αν βρούμε προσωπικό θα κάνουμε και στα δύο. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες στα Γουβιά, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση οι εγκαταστάσεις, έχουν πάρει τις ανάλογες αποφάσεις για να δουλέψουν μετά από πάρα πολλά χρόνια οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά.
0: Από την 3η 5 Μαΐου ξεκίνησε το πρόγραμμα του δεύτερου κύκλου καταπολέμησης των κουνουπιών στην Κέρκυρα από την περιφέρεια. Ο εντεταλμένος σύμβουλος Υγείας και Παιδείας της περιφέρειας Γιάννης Ζήκος ενημέρωσε ότι ο δεύτερος κύκλος θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου και στη συνέχεια θα γίνεται κάθε 20 μέρες.
4: Σε πολλές περιοχές και επειδή με τα γεγονότα που είχαμε το χειμώνα, στην περιοχή της Αλεπού, στο Κανάγια, στον ποταμό, συνεχίσαμε τις κουνουποκτονίες και τις μειοκτονίες λόγω των θεμάτων που είχαμε στις περιοχές εκείνες. Παράλληλα όμως με το πρόγραμμα των ψυχαρμών θα πραγματοποιηθεί και ένας έλεγχος επικυρωποίησης των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών, τόσο σε προνηφιακό όσο και σε ακμαίο στάδιο ανάπτυξης των εντόμων. Και ειδικά θα επισημάνουμε και προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα εδάφινα οικοσυστήματα και εκτεταμένες υδατοσυλλογίες όπως παράκτια λίμνη Χαλικιόπουλου, Κανόνι, Βλαχέρενα, Ανάληψη, Γαρίτσα, τη λίμνη Αντινιώτη, Αχαράβη, Αλμυρό, Άγιο Πυρίδωνα και τη λίμνη Κορισίων, Χαλικούνα, ίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εκεί καλό είναι, εγώ έχω ενημερώσει από το βόρειο κομμάτι τον αντιδήμαρχο από εκεί, έτσι ώστε να ενημερώσει του προέδρου και να επικοινωνήσει και με το συνεργείο. Εάν σε περίπτωση χρειαστούν κάτι έξτρα να γίνει, έχουμε συνεννοηθεί με τον ανάδοχο να γίνει. Πραγματικά τα δύο προηγούμενα χρόνια το αντιμετωπίσαμε το θέμα, όχι 100%. Δεν μπορούμε εμείς σαν περιφέρεια να εξοντώσουμε όλα τα κουνούπια. Κουνούπια θα υπάρχουν. Καλό είναι και επιχειρηματίες όμως, από τη στιγμή που ανοίγει η καλοκαιρινή περίοδο, στα σημεία των επιχειρήσεών τους να κάνουν και οι ίδιοι κουνουποκτονία. Όπως επίσης να προσέξουμε και εμείς σαν κατοικοί που είμαστε τις γλάστρες μας, να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, γιατί καταλαβαίνετε αυτές είναι εστίες των κουνουπιών. Εμείς θα βγάλουμε και ενημερωτικά φυλάδια, περιφέρεια, είναι έτοιμα να μοιραστούν και στις κοινότητες και στους προέδρους και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τους κύκλους όλο το καλοκαίρι. Σε σύγκριση τις τελευταίες δύο χρονιές που είχαμε ξεκινήσει την κουνουποκτονία, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, μια πενταετία πριν αναλάβουμε εμείς, δεν γινόταν κουνουποκτονία όπως γινόταν σε τόσο εντατικά σημεία που και γενικά δεν γινόταν. Έχουμε δει μείωση και έχουμε δει, δηλαδή εγώ πέρσι παρακολουθούσα όλες τις περιοχές. Υπήρχαν περιοχές όπως το Κανόνι, όπως στον Αλμυρό κάτω, ότι πραγματικά υπήρχαν πιο έντονα φαινόμενα εκεί πέρα. Όμως περιοχές και σε χωριά όπως το Δροσάτο, Καρουσάδες, μιλάω από το Βόρα και μιλάω και από το Νότο θα μιλήσω, που έπαιρναν συνέχεια μιλούσαν με τους προέδρους, όχι δεν υπήρχε αυτό το έντονο πρόβλημα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Στην επικαιρότητα έρχεται και πάλι η διαχείριση της Δημοτικής Πλάστου Μονρεπό με αφορμή τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης με τον ιδιώτη στις 31 Ιουλίου. Η Διασυλλογική Επιτροπή Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Συλλόγων Κέρκυρας, υιοθετώντας τις θέσεις της Ομάδας Πολιτών Μονρεπό, απέστειλε επιστολή προς το Δήμο, ζητώντας να διασφαλιστεί ο δημόσιος και ο ελεύθερος χαρακτήρας της μοναδικής δημοτικής πλάστης της πόλης. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου των Κατοίκων της Γαρίτσας, τον κ. Αλέκο Βέργη.
5: Η Διασυλλογική Επιτροπή των Πολιτιστικών Συλλόγων συνεδρίασε για αυτό το θέμα. Γιατί το τέλος του Ιουλίου λήγει η σύμβαση η οποία υπήρχε για την Πλάστο Μονρεπό. Η σύμβαση αυτή, να θυμίζουμε ότι είναι περίπου 8 χρόνια. Έτσι, είναι από την την πιο προηγούμενη, δηλαδή τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Νικολούζου. Η σύμβαση αυτή λοιπόν θα λήξει και θα πρέπει να προετοιμαστεί μια καινούργια, η οποία καινούργια θα πρέπει να λάβει υπόψη της πολλά πράγματα, έτσι δεν πρέπει να είναι η ίδια. Η σύμβαση αυτή προέβλεπε ότι η ενοικίαση του χώρου δεν θα ήταν μόνο ο χώρος του εστιατορίου ή ο χώρος ο οποίος αναπτύσσουν τα τραπεζοκαθίσματα, αλλά ήταν πολύ μεγάλος χώρος, περισσότερος από αυτός που είναι μέσα στην Πλάστο Μονρεπό. Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή όλη αυτή η σύμβαση θα πρέπει το ενίκιο της σύμβασης να υπάρχει σε ποσοστό αναλογίας με το ενίκιο ήταν πάρα πολύ υψηλό. Και το αποτέλεσμα είναι και ο ιδιώτης βέβαια να προσπαθήσει να βγάλει τα χρήματα τα οποία έδινε στο Δήμο. Θα πούμε ότι όμως αυτή είναι η μοναδική πλάζ της Κέρκυρας. Είναι η μοναδική πλάζ των δημοτών, η μοναδική πλάζ που μπορούν οι οικογένειες, οι ηλικιωμένοι, οι παιδιά να πάνε εκεί για να κάνουν τον μπάνιο τους. Άρα θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβασή τους και να είναι δυνατή όχι μόνο από τις πόρτες οι οποίες κλείνουν, αλλά και λόγω των τιμών των οποίων υπήρχαν, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα μια οικογένεια να πάει εκεί και να δίνει 30 και 40 ευρώ για να νοικιάσει καρέκλες και ομπρέλα.
0: Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Αγία Ειρήνη, το Σύλλογο Γιατρών Ελεύθερων Επαγγελματιών Κέρκυρας και την Ελληνική Δραματολογική Εταιρεία διοργανώνει την 7η δράση προληπτικής ιατρικής ανάμου Ζακίτη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 και την Κυριακή 24 Μαΐου στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο της Σαχαράβης. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν εντελώς δωρεάν σε προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη, καθώς και σε δερματολογικό έλεγχο σπήλων για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Παράλληλα, στο χώρο θα πραγματοποιούνται εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, ενώ θα διεξαχθεί και δράση ενημέρωσης του κοινού με διανομή φυλαδίων. Για τη συμμετοχή σε εξετάσεις είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός ραντεβού.
6: Πρόκειται λοιπόν για την 7η δράση προληπτικής ιατρικής ανάμου Ζακίτη, μια δράση που θα σπίστηκε από το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας στις 24 Σεπτεμβρίου του 2024 στο όνομα της εκλιπούσης ογκολόγου κυρίας Μουζακίτη. Αυτή τη φορά η δράση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 22, 23 και 24 Μαΐου στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Αχαράβης και οι εξετάσεις αφορούν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη και τον καρκίνο του δέρματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλούν φυσικά για ραντεβού την κυρία Δήμητρα Κοκκινόρη, που είναι νοσηλεύτρια από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι του Δήμου, στο τηλέφωνο 697-2772-832. Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. 697-2772-832 από Δευτέρα Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Επίσης, να πούμε ότι θα πραγματοποιούνται και παράλληλες δράσεις σε αυτό το τρίμερο, όπως ενημέρωση και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών, αλλά και street work, δηλαδή διανομή φυλαδίων ενημερωτικών που έχουν να κάνουν με την προστασία διαφόρων παθήσεων, όπως καρκίνος του δέρματος, καρκίνος του προστάτη, πνευμονολογικά θέματα κτλ. Όλα αυτά γίνονται δωρεάν από το Δήμο, σε συνεργασία πάντα με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Αγία Ειρήνη και με τον ΣΥΕΚ, τον Σύλλογο Ιατρών Ελεύθερων Επαγγελματιών Κέρκυρας. Και αυτή τη φορά η συνεργασία έχει να κάνει και με την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιλογική Εταιρεία, καθώς θα συμμετέχει δίνοντάς μας κάποια προληπτικά μέτρα, όπως καπέλα και αντιλιακά, για να δώσουμε στους δημότες που θα συμμετέχουν. Κάθε φορά είναι και περισσότερος κόσμος, ναι. Και αυτό έχει να κάνει με την αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιδιώτες γιατρούς, τους οποίους θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε δημόσια για ακόμη μια φορά, διότι ουσιαστικά αφήνουν τα ιατρεία τους και εξετάζουν πάρα πολλά άτομα εντελώς δωρεάν στο Δήμο μας. Την προηγούμενη φορά, για παράδειγμα, ξεπεράσαμε τα 300 άτομα το τρίμερο αυτό. Άρα δεν πρόκειται για μικρό έργο, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι αξιέπαινο και τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε δημόσια.
0: Τιμόμενο πρόσωπο στην έκθεση Attica Green Expo στην Αθήνα θα είναι ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί 27 Μαΐου στο στάδιο Τακβοντό στο Παλαιό Φάληρο. Σε εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν την έκθεση θα συμμετάσχει και μουσικό σχήμα των Δημοτικών Φιλαρμονικών. Η Αντιδήμαρχος Σπυρίδου Λακόκαλη μας μίλησε σχετικά.
6: Η Attica Green Expo, η οποία είναι η τρίτη χρονιά που πραγματοποιείται στο Τακβοντό στο Παλαιό Φάληρο, αποφάσισε ομόφωνα φέτος να τιμήσει το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας για τις δράσεις του και τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα που έχει φέρει στο κομμάτι της, όχι μόνο της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα και ευρύτερα. Άρα λοιπόν έχουμε φέτος την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή, όχι απλά να αποσπάσουμε ένα βραβείο, αλλά επί 4 ολόκληρες μέρες με το δικό μας περίπτερο να παρευρισκόμαστε σε μια έκθεση η οποία, όπως είπα και πριν, προσελκύει χιλιάδες κόσμο, να μπορούμε να συνομιλήσουμε με όλους αυτούς που θα παρευρεθούν. Θα τιμηθεί ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Μαχημάρης, σε ειδική εκδήλωση την ημέρα των Αγγενείων, που είναι η πρώτη μέρα, η Τετάρτη 27 του μήνα, και καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης ημέρας φυσικά Είναι μαζί μας και θα πεανίζει και η φιλαρμονική, η Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, που θα αποτελείται από μέλη και από τις τρεις φιλαρμονικές, και από τις Αβιώτες και τους Καρουσάδες και από το Θινάλι. Και φυσικά ο Δήμαρχος θα συμμετέχει σε τρία πάνελ, τα οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στο ένα μάλιστα συντονίστηκα, θα είμαι και εγώ προσωπικά, αλλά στα άλλα δύο θα είναι, θα παρευρίσκεται ανάμεσα από άλλους δημάρχους και υπουργούς, έτσι ώστε να μιλήσουν και για το οτιδήποτε, για το πού πάει τελικά το κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα, το αυτό το τόσο πολύ σοβαρό θέμα, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την κλιματική κρίση, που επίσης είναι πολύ σοβαρά και κέρια και αφορούν την ασφάλεια και την ζωή πλέον, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, όλων μας.
0: Ξεκινά στην Κέρκυρα το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, που θα πραγματοποιηθεί από σήμερα και ως 17 Μαΐου με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, φοιτητών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έναρξη θα γίνει σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον κήπο του Λαού και τα εγγένεια της παρουσίασης και παρουσίαση της έκθεσης Πορτρέτα Ύλης της Χριστίνας Δημητριάδη. Το φεστιβάλ στηρίζεται από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και, όπως τονίζει ο πρόεδρος του, καθηγητής Μιχάλης Παναγόπουλος, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του τον Μάιο και τον Ιούνιο, πλήθος εκδηλώσεων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα παρουσιαστούν σε πολλούς χώρους εντός και εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας.
7: Το φεστιβάλ αυτό ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να παρουσιαστεί προς τα έξω η δουλειά των φοιτητών μας, έτσι, δηλαδή ένα φεστιβάλ οπτικοακουστικών τεχνών όπου παρουσιάζουμε αυτά που γίνονται στο τμήμα, όλες τις δραστηριότητες, δηλαδή όλα τα καλλιτεχνικά δρόμενα του τμήματος. Και φυσικά για να είναι και σαν μια εκπαίδευση των φοιτητών στο πώς γίνεται κιόλας ένα φεστιβάλ. Έτσι ξεκίνησε τα πρώτα του χρόνια. Φέτος είμαστε στο 19ο ετήσιος και συνήθως παρουσιάζουμε όλες τις δουλειές των φοιτητών μας, είτε είναι ζωγραφικά έργα και σχέδιο, είτε είναι βίντεο, είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι εγκαταστάσεις και γενικώς όλα τα, ακόμα και video games, οτιδήποτε προσέρεται στο τμήμα και μπορεί να παρουσιαστεί προς τα έξω, είναι κομμάτι του φεστιβάλ. Φέτος η βασικότερη, η επίσημη προσκεκλημένη μας είναι η Χριστίνα Δημητριάδη, μια καταξιωμένη καλλιτέχνηδα που ουσιαστικά είναι εικαστικός φωτογράφος. Εκεί θα υπάρχει στην κεντρική πινακοθήκη του Δήμου Κέρκυρας, δηλαδή θα υπάρχει η έκθεσή της. Τα εγγένεια είναι μαζί με τα εγγένεια όλου του φεστιβάλ. Την 5η 7 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα είναι τα εγγένεια του φεστιβάλ, τα επίσημα εγγένεια του φεστιβάλ. Έχουμε ένα προσκεκλημένο ίδρυμα πανεπιστημιακό. Φέτος έχουμε από το ΦΑΜΟΥ, που είναι από την Μπράγα, την Ακαδημία Τεχνών, όπου θα παρουσιαστεί το Σάββατο το απόγευμα με τη λήξη του συνεδρίου, που Σάββατο το απόγευμα κλείνει το συνέδριο, θα παρουσιαστούν κάποια βίντεο από την Πράγα, από την Ακαδημία Τεχνών της Πράγας. Επίσης κάποια άλλα κεντρικά είναι, έχουμε το AV School όπως κάθε χρόνο, που είναι σεμινάρια, το ξεκινάμε στις 11 Μαΐου, υπάρχει, έχουμε την έκθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις 16 Μαΐου το Σάββατο, που θα γίνουν στο κτίριο της Απέδησης Ελλάδος το απόγευμα τα εγγένεια. Έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης των προπτυχιακών φοιτητών στην Ιόνιο Βουλή στις 9.05. Στην Ιόνιο Βουλή υπάρχουν και εκδηλώσεις στο Πολύτεχνο για την ιστορία του κινηματογράφου. Υπάρχει η έκθεση λόγω τέχνης, που είναι φωτογραφική έκθεση. Υπάρχει το Game Hub. Όλα αυτά μπορεί να τα δει κάποιος στο πρόγραμμα που υπάρχει αναρτημένο στη σελίδα του φεστιβάλ μας.
0: Αύριο στις 7.30 στο χώρο του Προσκοπείου στο Φαλιράκι θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου ιστορικού μυθιστορήματος του Νίκου Παργινού με τίτλο «Η τελευταία εκτέλεση». Το έργο αποτελεί ένα ιστορικό διπορικό στον ηρωισμό των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και εστιάζει στις εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο νησί του Λαζαρέτο. Η υπόθεση εκτελήσεται το 1949 μέσα στο κλίμα του εμφυλίου πολέμου, με κεντρικό ήρωα τον Λευτέρη Παπάζογλου, κρατούμενο στις φυλακές Κέρκυρας, ο οποίος περιμένει την εκτέλεσή του.
8: Το ιστορικό μυθιστόρημα έχει ένα. Είναι ένα πολύ δύσκολο είδος από τη μια, αλλά από την άλλη έχει ένα πολύ ωραίο πλεονέκτημα. Σε βάζει σε μια διαδικασία να δεις την ιστορία με διαφορετικό μάτι, μέσα από την καθημερινότητα και τα διλήμματα που έχουν οι ήρωές του. Στους κάνει προσιτούς, στους κάνει οικείους, και έτσι βλέπεις τις πτυχές της ιστορίας να περνάνε στα μάτια σου μέσα από, από την καθημερινότητα των ηρών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα τεράστιο όπλο που πρέπει να το αξιοποιήσουμε, ειδικά σήμερα και ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε και την ιστορία στα παιδιά μας, ο οποίος είναι απαράδεκτος. Δεν την αγαπούν, νιώθουν ότι είναι ένα μεγάλο βάρος στις πλάτες τους. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπους να μπορέσουμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και για το σήμερα ακόμα, έχουν δηλαδή διαχρονική ισχύ, να τα περάσουμε στα παιδιά μας. Ναι, είναι ένα βιβλίο ήταν ένα ιδιαίτερο βιβλίο για μένα, ένα δύσκολο βιβλίο. Ήταν ένα δύσκολο βιβλίο γιατί από τη μια έχεις να κάνεις με ιστορικά γεγονότα, έχεις να κάνεις με ιστορικά πρόσωπα. Με πρόσωπα
9: αληθινά οποία... πρόσωπα είναι αυτά.
8: Αληθινά πρόσωπα.
9: Ο Λευτέρης Παπάζογλου είναι αληθινό πρόσωπο.
8: Ο Λευτέρης Παπάζογλου είναι φανταστικό πρόσωπο. Είναι ο αφηγηματικός ήρωας. Ένας ήρωας ο οποίος έφτιαξα εγώ, τον οποίο τον χρησιμοποιώ για να συστήσω στο αναγνωστικό κοινό τα ιστορικά πρόσωπα, τα οποία είναι άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάζονται μαζί του. Άρα λοιπόν έχουμε από τη μια την ιστορία η οποία εκτιλήσεται, τις εκτελέσεις που γίνονται στο λαζαρέτο, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα στο βιβλίο, είναι συνεπώς ένα βιβλίο αναφορά για τις εκτελέσεις των αγωνιστών της ελληνικής αντίστασης στο λαζαρέτο. Από την άλλη όμως είναι και ένα μυθιστόρημα. Έχει λοιπόν έναν αφηγηματικό ήρωα, ο οποίος είναι μυθικό πρόσωπο. Ένας ήρωας λοιπόν που έχω φτιάξει εγώ, ο οποίος έρχεται σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, βλέπει αυτούς τους ανθρώπους, βλέπει πώς δοκιμάζονται, βλέπει τι διακυβεύεται κάθε φορά σε κάθε μία εκτέλεση, μας τους κάνει οικείους αυτούς τους ήρωες και μέσα από αυτόν αρχίζουμε και εμείς και βιώνουμε διαφορετικά όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα.
0: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας ότι η πρόγνωση του καιρού συνεφιασμένο σήμερα ο καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
10: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
11: Πώς θα είναι η Ελλάδα σε λίγα χρόνια? Το δημογραφικό δεν είναι απλή αριθμή, είναι το μέλλον μας. Από τις 6 έως τις 8 Μαΐου, στο νησί του Νόστου και του Προορισμού, την Ιθάκη, συζητάμε για τις προκλήσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο. Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, θεσμικών φορέων και διαπιστευμένων πρέσβεων στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική. Είναι πολιτισμός. Είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε.
14: Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
15: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Φεργιού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

0: Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα τις οριστικές τις αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Κατάσταση αναμονής για τις αυριανές επίσημες ανακοινώσεις του επικεφαλής του εμπορικού τομέα της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ο Τζέισον Μαγκίνας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εμπορική στρατηγική, την ανάπτυξη των δρομολογίων, της πωλής και την μολυβιακή πολιτική της εταιρείας, θα πάρει θέση. Για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη, φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάση σημαίνει μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικού περιορισμού του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλη στα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει. Ωστόσο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα η Fraport Greece με διαρροές του τύπου απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημένως αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια όπως τη Ρόδο, την Κότα Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα να πούμε, Βίκυ, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση αυτής της κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο, μάλιστα, βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού και τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο, μάλιστα, βρίσκεται και στα δημοσιεύματα.

0: Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόρνος στο Δήμο Μυλοποτάμου του 21 ετών νικήστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβει στο χωριό για να πει τον τελευταίο δύο στο παλικάρι. Σε ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε, μέσα σε ένα λευκό φέρετρο κεντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία, με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενδυμασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει, ήταν μια έκκληση που απευθύνε χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες μάλιστα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαρακτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το πρωί έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως καταλαβαίνει ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνη στην αστυνομία.
0: Γιατί είχε βοήθεια.
1: Είχε ζητήσει βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Για ένα μάλιστα από αυτά, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 24, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή. Και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 29χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 21χρονος και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που είχαν τεθεί, να προσεγγίσει σε 100 μέτρα. Σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Για την παραβίαση αυτή και είναι κάτι το οποίο όπως μας ανέφερε θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονη συζύγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων. Οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο γελούς ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και την Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους. Μάλιστα. Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το
1: από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση η βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη συνέργεια στην ανθρωποκτονία και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα του κακού,
0: ναι.
1: Δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 21χρονο 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και να αλλάξουμε εντελώς κλίμα τώρα. Σοβαρά, ωστόσο όμως ευρήματα.

0: προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον Πύργο.
1: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας. Mm-hmm. Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένος και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται για την ακρίβεια εκεί.
0: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη? Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερο θέμα. Να πάμε όμως τώρα στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μας μέρη, κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη του πανεπιστημιακού γέφυρα, που σας είπε,
0: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
2: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζεστε, προχώρησε το λιμενορχείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άνδρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στη βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υποδιερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούει?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
1: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου στην μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, διερεύνησε τις συνθήκες στη μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη, να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέων την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλαχώσει τον άτεχο άντρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφεραν να σώσουν τον άτεχο άντρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στη Βιόρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη Βιόρυγα, έτσι, δεν είναι μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, αίσιο τέλος πάντως είχε αυτή την περιπέτεια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο, ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας Έξυπνη Γεωργία και Καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική. Βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους τοίχους και έγραφε τα συστήματα, και οι άλλοι, οι τρεις, για πίτια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν μια προσαγωγή στη νύχτα. Οι τέσσερις, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επονίδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται, τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε. Έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNA Industrial, στην οποία οι διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίσεις παλαισθηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται είναι στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες. Και αντιτίθεταν δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην.
2: Όχι, αυτό ήθελα να εξηγήσω. Δεν έχει σημασία. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή, η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστικό δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Να θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν, ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά να μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα? Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε από αστυνομικούς τμήματος δίωξης και εξερευνήσεις εγκλημάτων Καστοριάς, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εισπράκτορα τη στιγμή ακριβώς που νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δήθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο 21χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν, Βίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε στο ρόλο του εισπράκτορα, ενώ ένας 35χρονος συμμεδαπός λειτουργούσε ως καθοδηγητής. Και ταυτόχρονα, ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορας, 21χρονος που συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέλος μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε σε κατοχή των συλληφθέντων. Τώρα, βεβαίως, ο 21χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Καστοριάς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιά στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones, τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταυλά. Ιάσονα.
4: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νομού Λασιθίου, τον Υπεριφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρυσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπετρας. Έτσι λοιπόν στη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης η περιοχική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη από την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους ισχυρούς ανέμους ήταν μια δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα με την σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι. Έχει γίνει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη.
0: Ναι.
4: Και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Δηλαδή προσπαθεί να γίνεται γρήγορα οι επεμβάσεις εκεί που χρειάζονται και να αποφευθούν αυτές τις πυρκαγιές που είναι επικίνδυνες για τα δάση της περιοχής.
0: Ιάσονα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο, ένα νησί που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αφθόδους πυρετού στα ζώα. Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
5: Εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι θέλουν, διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αποφάσισαν λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop. Μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συλλασιμότητας αλλά και προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Όντως σήμερα έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λάξτα Ιωάννινα. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε αυτήν η Ειδική Επιτροπή Συντονισμού Έργου για την υλοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης αλλά και την συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας pop, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην κλασιμότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα pop αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα υλασιμότητας δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
8: Μέσα στο social media δηλαδή, ναι. Και εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφοι αγοραστές ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκαν, μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίς και ακόμη 227 κενές συσκευασίες, βρέθηκαν 2 ζυγαριές αφιβείας αλλά και 48 αυτοκόλλητα στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας, δηλαδή ένα αυτό το γνωστό QR code, μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρουμε προθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αίτημα 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας για συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη δηλητηρίαση 9 Μαυρόγυπτων με σκοπό την λήψη και εφαρμογή μέτρων για την πάταξη του φαινομένου. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα παραμένουν αναντίστοιχες στη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και να πάμε εμείς στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
9: Ναι, αυτό είναι το, αυτό που προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας που εκφράζουν την αγωνία τους για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν ώστε να πει ένα τέλος στον εφιάλτη των δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίασης άγριας ζωής έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους. 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάρκο Δαδιάς στη Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό. Έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζουν την ανακοίνωση, 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανώσεων. Και καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στο αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση. Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην αφαιθεί η υπόθεση αυτή να έχει την ίδια τύχη με άλλα περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα Αρκτούρος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΕΦ Ελλάς, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί
0: σε
10: σημείο που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική η περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά. Και όπως καταλαβαίνεις, ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν λοιπόν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανόρευμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες? Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
11: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημάνει συναγερμός από χθες το απόγευμα. Περίπου σε αυτά εντοπίθηκε η αστυνομία ότι χάθηκε ο 78χρονος, λένε σε σημεία ζωής, ο 78χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι όπως επισήμανε οι συγγενείς, έχει άνοια. Εντοπίστηκε τελευταίο σημείο που εντοπίστηκε ήταν προς την έξοδο προς τα Σέβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο έχουν χρειάσει τα ίχνη του. Έχει ήδη σημάνει συναγερμός όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στις εθελοντές, στο παράδειγμα Κοζάνης της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης, και μάλιστα και στους κατοίκους, σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν πιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη υπάρχει και ντρόουν από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι, έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και, έχει έρθει και η ελληνική ομάδα διάσωσης έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ήλιου. Και όπως τουλάχιστον μαθαίνουν και από την πλευρά τους και από την πλευρά της αστυνομίας αλλά και τις προσδοκίες, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού από την Άρτη Καβάλας. Τασούλα.
12: Βίκυ, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε αρχές της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα, η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός, συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Αφετέρου, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Ανθεκτικότητα, Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων Αναγκών και Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικοποίηση κρίσιμων παραδοτέων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη δομή και στη διεθνή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, έχοντας αναλάβει το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Καλαμάτας και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνου Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαμε, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους, αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες. Ωστόσο, τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, σημειώνοντας πως έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.

0: Περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια απομακρύνει ο Δήμος Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα και άναρχα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Γεια σας λοιπόν από τη Ζακύνθο. Ναι, περισσότερα από 40 πατίνια, 45, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ για το κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν? Μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια, έτσι από μόνη της, να τοποθετήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, σε κεντρικά σημεία. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιζόταν και σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει φέρει και έχει καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έκανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη, ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί, στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά, να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρο στο νησί.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρο. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παραίτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ούτε καλυπτόμεθα από κάποιον ιδιώτη. Και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μεταβούν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για οτιδήποτε προκύψει. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα, την οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμαντάνιου αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε, το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που υπερπολαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν, έρχονται και οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
2: Έχουμε δώσει 450 ευρώ σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη. Το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά. Και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα, ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών μας. Να έχουν και αυτό το οικονομικό κίνητρο και να μπορέσουν να, σαν τρόπο προσέλκυσης, τέλος πάντων, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι γιατροί στα νησιά τα δικά μας.
0: Κάποιος ο οποίος αποφασίσει να έρθει τελικά, ακούσει το κίνητρο και θελήσει να έρθει στην Ιθάκη, θα είναι εύκολο να διαμείνει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνίσια, αλλά και σε όλα τα νησιά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω. Ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνεται 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο όμως.
2: Αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς.
0: Σίγουρα.
2: Και δηλαδή ότι και κάποιοι λιμενικοί αστυνομικοί που έρχονται τώρα εποχιακοί, είτε πυροσβέστες, δεν βρίσκουν που να μείνουν. Δηλαδή και όλοι οι δημόσιοι πάλι.
0: Όλοι οι δημόσιοι.
2: Ναι. Για κάθε νησί, ναι.
0: Όσον αφορά στο θέμα του παιδίατρου και γενικότερα για την κάλυψη αυτής της θέσης, έχετε κάνει κάποια έγγραφα, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις?
2: Έχω κάνει αμέτρητα έγγραφα, έχω κάνει αμέτρητες κινήσεις και εγώ και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία πριν από ένα μήνα είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη εδώ, Γενική Γραμματέας τέλος πάντων υγείας. Και θέσαμε τα θέματα όλα και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο ο παιδιάτρος, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρύξουν θέσεις να έρθουν. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλους τους τομείς υγείας, σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία πριν από ένα μήνα περίπου. Έκανα ένα έγγραφο προς την ΕΚΤ ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Είναι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την ΕΚΤΥΠΕ και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχτεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σερδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς το ίδιο. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη νέα έρευνα του INSETE για τον νησιερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019, που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
0: Μάλιστα.
3: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, mm-hmm. ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, ο οποίος ξεκινάει από το Καρπενήσι με κατάληξη αργά σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. 120 αθλητές συμμετέχουν σε αυτόν τον διεθνή ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος από διάφορες περιοχές ανά την Ιφίλιο. Και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσω από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα. Περί τις 4.30 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, εκεί όπου από το πρωί έχει στρωθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται Μάλιστα. μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή της Day Tour Ελλάς, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από τα 90 χιλιόμετρα στις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του Earth News, να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την Earth Χανία. Βασίλη.
5: Πραγματικά, Βίκη, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις, επαιτειακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, τις οποίες θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα, λοιπόν, και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου για να δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 85η επέτειο από την μάχη της Κρήτης. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, ως γνωστόν, συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τις συμμαχικές χώρες που έλαβαν μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις στο νησί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάλογη εκπροσώπηση από τα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Βιός, του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8:30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκη, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Συμφωνία του Διός του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η Σερενάτα για Έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8:30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα Δυτικά και Κεντρικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιάκες στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Θεριού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
1: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος.
2: Η ώρα είναι 2. ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Ημέρα των μηνυμάτων. Η σημερινή μηνύματα καταρχάς από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματός του να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουν τη μίζερη, εσωστρέφεια, και τους είπε μάλιστα ότι για να κερδίσουν για τρίτη συνεχή φορά τις εκλογές θα πρέπει να εδρώσουν όλοι μαζί τη φανέλα. Και είχαμε και μηνύματα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος σε μια ιστορική επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είπε μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός, γιατί είναι εκφραστής της κοινή γνώμη. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε μια ειδική τελετή εκδήλωση που δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδον, Αγλαία Κυριακού μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Με ιδιαίτερη θέρμη, λοιπόν, έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις ηγετικές δηλώσεις. Όπως επίσης, στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση χαρακτηρίζοντας χτίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
7: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
6: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
7: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος, και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
6: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγιε? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι γίνεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κοινωνική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
6: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
8: Ακριβώς. Ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν τόσο το εσωτερικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση, αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Μάλιστα, προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς.

0: στρατηγική αναθεώρηση 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις πραγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, πως ανέθεσε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάζει τους βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άσκηση ηλίας των συναδέλφων τους, αφού όπως είπε δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρήψαν να εξαπολύσει και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως και ορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσονται στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
1: Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και, και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
1: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, πως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει αντιπαράθεση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα, είπε, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθεότητας. Και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση, αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκτοξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
1: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟ και το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
2: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
1: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πειρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
0: Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κ. Μαξιμορίδης αναφέρεται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κ. Μαξιμορίδης να αναφερόμενο στη τάση αντιπολίτευση ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτηση, είπε ο κ. Μαξιμορίδης. Θα δεχόμαστε πολύ στο γραφείο μας. Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. Ο κ. Μητσοτάκης, παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του βουλευτή Ευβίας, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση υπουργών απέναντι στους πολίτες, ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιάσουν.

0: στηρίξουν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρίαση είναι σε εξέλιξη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Ερκνιού 35,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
0: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Τηλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά, δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
1: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενο στο άρθρο 86, ο κύριος Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κυρίων Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις αιχμές του κυρίου Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κυρίας Συγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος, να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση εν ώψη εκλογών.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος I στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χοροδία της ΕΡΤ σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγγένεια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα πρόοδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
4: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ. Που οφείλουν όλοι, οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
1: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο C, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλώς όρισε τον Πανιγιώτατο πρόεδρο της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγός στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
1: Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη, θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
6: Μεσημέρι, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση υποδεχτήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
1: να πάμε, να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πώς τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πώς υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Ένα παλαιό ραδιόφωνο της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
8: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας εσυγκινεί όλους οι ιδιαίτερους. Γιατί ο Αφερίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο
4: πελάτες του καφενείου μας άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα. Και έτσι ορίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
1: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομαίος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
6: Από το στούντιο ΣΕ, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θέρμα τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του Ραδιομαγάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
1: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σύριχη, στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
5: Για το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
1: Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Ο προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας συναντήθηκε στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση, τον Βασίλη Θωμόπουλο, στην αίθουσα σύνταξη του ΕΡΤ News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
4: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα. Και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Με αυτά τα λόγια, λοιπόν, αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση, έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα. Κατερίνα Φρύση, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κοινικότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως τις τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Axios αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτές αναμένεται να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας πιο λεπτομερούς διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, κάποια θετικά μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκτός όπως της ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα στενά του ορμού, ήταν ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα αυτή την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του ορμού από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε, σύμφωνα με το NBC, ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα, για να σταματήσει, χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Και,
1: και να κλείσουμε με αυτό, ναι,
9: Ελένα. Ακριβώς ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle πλέει προς την νότια Ερυθρά θάλασσα.
1: Ωραία.
9: Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου,
1: Ελένα,
9: όπως έχει αναφέρει η Γαλλία και η
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τιχεράνης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι είναι, το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης εναντί περιφερειακών απειλών. Τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στον νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια το νότιο τμήμα προάστιο της Βηρητού ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Βενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ, αρκετή τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλ-Χάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ηγούνταν σε συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
1: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει και κινεί το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
11: Ακριβώς, συνεχίζει και μάλιστα καλό μεσημέρι Γρηγόρη και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και Brent, περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια, με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον Περσικό κόλπο. Γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια αναδιάταξη Γρηγόρη στη διεθνή ενεργειακή σκατοικέρα και όλα είναι έξω και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται η υποχώρηση των τιμών στην Αντλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν πάντως και με βάση τα στοιχεία.
1: Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγε και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
11: Με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις, θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα στα $126 το βαρέλι και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως έχουμε αυτή τη στιγμή μία αμόλυβδη η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 210, στα 209 με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή της τιμής σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα, ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρια από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, επισημαίνουν ότι το χρήσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του ορμού, και αν θα υπάρχουν, και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή στη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνηση κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην αντιλία για τους καταναλωτές?
12: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
1: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
12: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, κυρίως λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές που πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης, αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
13: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο Όμηρος των Φαντς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα Φαντς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. 3 άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμος έλεγχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος, αλλά και τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος γνωστός ως Θαμνάκιας με πλούσιο ποινικό παρελθόν έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από δύο φυσικούς αυτοργούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τώρα και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα της, ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ιμητό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι δύο ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σεσημασμένοι για παραβάση του νόμου περιόπλων ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο, και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω ότι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαφρέων τσιγάρων και κινήτα νήματα από το εξωτερικό και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες τελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάντρι, η δικόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έκθεση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομο από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιχνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024. Φέρεται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες. Παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με βαρυπινίτη έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia. Και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστεισε νέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό του Στοχόνο, σε Μυλοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς, γιατί είναι κάτι που ήθιστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί, υπήρχε η κυρία Σολυγδυναμή στην περιοχή και τους επιτέθηκαν κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάθεση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάθεσή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή, που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέρος του Ηρακλείου. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση του γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν δύο μήνες, και τα έχει παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό. και είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
1: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το ερώτημα, τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί η δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
16: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν?
1: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς.
17: Στην κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Αίθουσα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
9: Ακριβώς τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν μετά από έλεγχους βεβαίως οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις και οι Ισπανοί σε νοσοκομείο, στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτιση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα, και οι αρχές λένε ότι είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του, και πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μια χωματερή. Εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλαιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
1: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλαιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα, και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
9: Ακριβώς μια σημαντική συνάντηση, γιατί, Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα, η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο, ωστόσο σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύς στον Ασπρόπυργο. Φέρει κακώσεις στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιόταχη αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. οργανωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο Παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει η δίκη κλεισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου και οικονομικά δικαίματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα το δικαστήριο το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, καθώς όπως υποστήριξαν πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησαν να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη και κλεισμένων το θυρούν. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και εκτός των άλλων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη, θα παραπευθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων. Είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασέλγεια εις βάρος δύο ανηλίκων ατόμων και η τρίτη υπόθεση με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια, θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
1: Βεβαίως, θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, ενώ επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 36 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
19: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλεύθερου της Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι, και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια, καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους. Όμως είχε πολύ καλό τρίτο. Και τα δεκάλυπτα θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαταλόνα στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ θα αποκλείσει και την οικοδέσποινη Απανταλώνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ και Τενερίφη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορί για τη διοργάνωση. Οπότε καλή επιτυχία να έχει.
1: Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
20: Έχουμε και αγώνες για την, για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ, η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1, από ότι μάλλον το φαβορί για να πάρει το στήριο για τον τελικό για το Europa League. Ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10, Στρασβούργο, Βαγιακάνο, για το Conference League, συγγνώμη, είναι αναμετρήσεις. Η Βαγιακάνο έχει ετηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι, οπότε να δούμε, είναι στην κόπη του ξεραφιού και αυτός ο αγώνας. Και για την για το Europa League, Freiburg, Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ, όλα τα παιχνίδια είναι στο γκολ εκτός της Crystal Palace, οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
0: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά-βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
3: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλάει για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΑΠΕΚΕΠΕ και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Σπύλου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι θα εισηγηθεί να γίνει στις αρχές Ιουλίου η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνη στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Ο 12χρονος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς το κράνος που φορούσε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ η τροχή εξετάζει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και των δύο ακόμη κατηγορουμένων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων ζητά ο εισαγγελέας για την υπόθεση των οικονομικών της Κιβωτού του Κόσμου. Η εισαγγελική πρόταση αφορά δικήματα όπως απιστία, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ γίνεται λόγος για διαφανή διαχείριση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων της ΜΚΟ. Παράλληλα, συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος δύο ανηλίκων, η οποία αποφασίστηκε να διεξαχθεί στο εξής και κλεισμένων των θυρών. Αντικρουόμενα μηνύματα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μουτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το διορισμό του τον Μάρτιο, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες ούτε για το χρόνο της συνάντησης αλλά και ούτε για το περιεχόμενό της. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα το Μπρεντ στις διεθνείς χρηματαγορές. Ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χάντιος, το οποίο καταγράφηκε θανατηφόρα έξαρση Χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία εχνηλάτησης επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean Wide Expeditions, 30 επιβάτες εγκατέλειψαν το πλοίο στις 24 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης, στο Νότιο Ατλαντικό, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό περίπου στους 40. Οι επιβάτες επέστρεψαν στις χώρες τους και προέρχονταν από τουλάχιστον 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν εμφανίζεται καθησυχαστική, τονίζοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Όπως έγινε γνωστό, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση και παρακολούθηση της υγειονομικής κατάστασης.
3: Ο καιρός.
21: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νότια ανεμίως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 ως 23 βαθμούς, νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Αρετή Μπίτα.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνεδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μόλις ξεκινάμε, μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Τη 7 Μαΐου και σήμερα στην εκπομπή θα κινηθούμε από τη Μέση Ανατολή μέχρι τα social media, από την τιμή της βενζίνης μέχρι τις τροφές του Σουλίου και από την αφρικανική σκόνη που περιμένουμε, μέχρι το ερώτημα αν τελικά ζούμε περισσότερο online παρά στην πραγματική ζωή. Και την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν δείχνουν να πλησιάζουν έστω διστακτικά σε μια πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης, ολόκληρος ο πλανήτης κρατά την ανάσα του. Γιατί στη Μέση Ανατολή, πέρα από όλα τα άλλα, μια λέξη, μια δήλωση, ένα tweet μπορεί να ρίξει τις τιμές του πετρελαίου. Και κάτι εντελώς διαφορετικό, μία έκρηξη, μία άλλη δήλωση μπορεί να τις εκτοξεύσει ξανά μέσα σε λίγα λεπτά. Την ίδια στιγμή που οι ίδιες οι αγορές μοιάζουν να λειτουργούν με νεύρα, με αβεβαιότητα και ψυχολογία, κάπως έτσι θα φτάσουμε και στο άλλο θέμα της εποχής, την ψυχολογία της καθημερινότητάς μας. Γιατί σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται να κλείσουν τα social media, να αποσυνδεθούν, να κάνουν ένα βήμα πίσω από την οθόνη. Και εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη αντίφαση, κυρίες και κύριοι, της εποχής μας. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο συνδεδεμένοι ψηφιακά και ποτέ ταυτόχρονα τόσο κουρασμένοι ψυχικά. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι επίσημες έρευνες. Μέσα σε αυτό το τοπίο υπερπληροφόρησης αποκτά και ιδιαίτερο βάρος και η σημερινή παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από την ΕΡΤ, που χαρακτήρισε τη δημοσιογραφία λειτουργήμα και μίλησε για ευθύνη, για αντικειμενικότητα και πολιτισμό. Σε μια περίοδο που η πληροφορία τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, η αξιοπιστία ίσως είναι πιο σημαντική από ποτέ. Να ξεφύγουμε λίγο από όλα αυτά όμως, από αυτή την επικαιρότητα, έτσι όπως διαγράφεται. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή σε πάρα πολύ λίγο από το Σούλι. Εκεί όπου επιχειρείται κάτι διαφορετικό στο πλαίσιο του εναλλακτικού τουρισμού, μία προσπάθεια γίνεται να στηθεί τουρισμός εμπειρίας, πέρα δηλαδή από αυτό το κλασικό μοντέλο που όπως όλοι το ξέραμε, ήλιος και ξαπλώστρα. Και ίσως τελικά η περιφέρεια να δείχνει πιο δημιουργική από όσο πιστεύουμε. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Και από τα στενά της πόλης θα πάμε στις στροφές του βουνού και κάπου ανάμεσα σε ποτάμια, σε φαράγγια, σε ιστορικά περάσματα. Κάπου εκεί λοιπόν ο Δήμος Σουλίου επιχειρεί να βάλει την Ελλάδα στο χάρτη του μοτοσυκλετιστικού τουρισμού. Είναι η μόνη φορά που θα το πω έτσι, γιατί είμαι σίγουρο ότι θα μπερδευτώ στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, δεν, όχι με λόγια και μακέτες, αλλά με συγκεκριμένα, οργανωμένα πράγματα, με διαδρομές, τις πρώτες του είδους στη χώρα, με ειδική σήμανση. Το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτή η πρωτοβουλία μπορεί πράγματι να δώσει ζωή σε ένα μικρό ορεινό δήμο και γιατί όχι να γίνει και μοντέλο εναλλακτικού τουρισμού σε όλη την χώρα. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον κύριο Αθανάσιο Ντάνη, είναι ο Δήμαρχος Σουλίου. Χαίρετε κύριε Ντάνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Τα είπατε όλα.
0: Όχι όλα, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ένας μικρός ορεινός δήμος που κάνει μια προσπάθεια να βγει στο προσκήνιο, να προσελκύσει επισκέπτες, να ενισχύσει τον τουρισμό.
0: Και να σας πω κάτι. Η Ελλάδα, εντάξει, για χρόνια αυτό που βγάζαμε προς το έξω και ακόμα και τώρα είναι ήλιος, είναι ξαπλώστρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Όταν μιλάμε για μια χώρα που έχει και βουνά και διαδρομές και λίμνες και φαράγγια και τοπία που θα μπορούσαν να προσελκύουν επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Θα μπορούσαμε όλο τον χρόνο να έχουμε τουρισμό, ακόμα και εμείς που δεν έχουμε θάλασσα, ο δικός μας δήμος που είναι καθαρά ορεινός αλλά με πολλά ποτάμια και λίμνες. Και έτσι με αυτή τη σκέψη και πηγαίνοντας και βλέποντας το εξωτερικό αυτού του είδους, ο τουρισμός αυτού του είδους, η δράση είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη και φυσικά με τη βοήθεια της μοτοσυκλετιστικής λέσχης Θεσπρωτείας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετιστών, που χωρίς αυτούς δεν θα προχωρούσαμε, γιατί μας καθοδήγησαν με το να δημιουργηθούν αυτές οι τρεις διαδρομές, αρχικά αυτές οι τρεις διαδρομές, και είναι πολύ, νομίζω είναι ξεχωριστός τουρισμός, πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα, είναι σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, ακόμα εδώ και στη γειτονική Αλβανία υπάρχει, για παράδειγμα, δεν θέλω να πω κάτι προς Θεού για τη γειτονική χώρα που συνορεύουμε και όλα σχεδόν εμείς εδώ, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί αυτού του είδους ο τουρισμός κατά τη γνώμη μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι ιδέες υπάρχουν. Χώρες που το έχουν υλοποιήσει υπάρχουν ως περίπτωση προς εξέταση. Αν υπάρχει και αυτή η καλή πάστα που λέμε.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Τι θα συναντήσει?
1: Έχουμε διαδρομές που περνάνε μέσα από δάση, από ποτάμια, που θα έχουν υψομετρική διαφορά, θα φτάνουν και τα 700 περίπου μέτρα. Εμείς έχουμε το γνωστό ποταμό, το μυθικό ποταμό Αχαίροντα. Έχουμε το Σούλι, θα πάνε εδώ το κάστρο που τώρα φτιάχνεται στη Σκιάφα. Έχει τόσο πολλά μέρη όμορφα να δούνε.
0: Δηλαδή και φυσικά τοπία.
1: Στην Παραμυθιά που είναι το Μουσείο Βούλγαρη. Έχουν γίνει κάποια πάσα σε συνεργασία, όπως σας είπαμε, με τις μοτοσυκλετικές λέσχες Θεσπρωτείας και τη ΜΟΤΟΕ, την Ομοσπονδία Ελλάδος, που έχει ο κόσμος δει πάρα πολλά και να γνωρίσει μια ιδιαίτερα όμορφη περιοχή, μια που είναι ο δικός μας ο Δήμος Σουλίου.
0: Υπάρχουν πέρα από τις ομορφιές του φυσικού τοπίου, από ό,τι καταλαβαίνω, θα περνούν οι μοτοσυκλετιστές και μέσα από ιστορικά τοπία.
1: Βεβαίως, να πούμε ότι όλες οι διαδρομές είναι τμήματα ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου που θα περνάνε μέσα από αυτές τις περιοχές και από άλλα σημεία ενδιαφέροντος, από μνημεία που μπορεί να έχουμε, που έχουμε.
0: Άρα
1: υπάρχουν πινακίδες.
0: Άρα αυτό δεν απευθύνεται το εγχείρημα μόνο σε πολύ έμπειρους, ας πούμε, αναβάτες, αλλά και σε αναβάτες που έχουν τη μηχανή τους και θα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία να κάνουν να διασχίσουν αυτή την απόσταση.
1: Βεβαίως, θα υπάρχουν και εφαρμογές και στα κινητά, θα υπάρχουν και διάφοροι υπομπή που σε σημεία στάσης που μπορούν να τους λένε κάποια πράγματα για τις θέσεις που βρίσκονται.
0: Θα υπάρχουν και εφαρμογές και σημάνσεις και όλα. Είναι οργανωμένα τα πράγματα.
1: Και όσκια, βεβαίως, θα οργανωθεί όσο γίνεται πιο καλά και πιο σοβαρά, και γιατί οι άνθρωποι έρχονται από όλη την Ελλάδα, έρχονται από όλο τον κόσμο, θα έρχονται από όλο τον κόσμο, γιατί αυτό έχει μια πιο μεγάλη κλίμακα. Και εμείς τώρα το μαθαίνουμε, μην νομίζετε το ξέραμε, τώρα το ανακαλύπτουμε. Και από ό,τι μας λένε, αξίζει τον κόπο και Γι' αυτό και το προχωράμε, γι' αυτό και το προχωρήσαμε και θα δούμε πώς θα πάει.
0: Άρα υπάρχει ήδη ενδιαφέρον, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό.
1: Βεβαίως και από το εξωτερικό. Βεβαίως. Έχουμε ήδη οχλήσει και από το εξωτερικό, ναι.
0: Οι επαγγελματίες της περιοχής, κύριε Ντάνη, πώς αντέδρασαν όταν άκουσαν για αυτή την πρωτοβουλία?
1: Κοιτάξτε, το έχουν χαιρετήσει οι επαγγελματίες όλη τη περιοχή. Θέλω να σας πω ότι εμείς εκτός από αυτές τις διαδρομές, πρόσφατα κάναμε το πρώτο Mega Forum με 4x4 αυτοκίνητα πανελλήνιο πρωτάθλημα που είχε απόλυτη επιτυχία. Έγινε σε μια από τις μεγαλύτερες πίστες. Πάλι θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις υπηρεσίες του Δήμου που τη φτιάξαμε, τη διαμορφώσαμε μαζί πάλι με λέσχη με τα παιδιά από τη Εσπορωτεία που έχουν μια λέσχη αυτοκινήτων και κάναμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Δηλαδή σε αυτές τις μορφές τουρισμού και δράσεων που θα φέρουν τον τουρισμό σκοπεύουμε να επενδύσουμε, κάνουμε αυτά, κάνουμε ένα φεστιβάλ πολύ πετυχημένο που βραβεύτηκε πέρσι τρίτη θέση, φέτος δεύτερη θέση, το φεστιβάλ παραμυθιάς που γίνεται το καλοκαίρι. Δηλαδή ο Δήμος έχει πολλά πράγματα που τα έχουμε, δωρεάν παγοδρόμιο το χειμώνα για τα παιδάκια για δεύτερη χρονιά και ευελπιστούμε φέτος και για τρίτη. Εννοείται οι έμποροι της περιοχής, τα καταστήματα είναι πάρα πολύ χαρούμενα και στηρίζουν όλες την προσπάθεια.
0: Και ποτέ αναμένεται να ξεκινήσει όλο αυτό με τις τρίτες?
1: Τώρα θα κάνουμε εγκαίνια, θα ενημερώσουμε. Περιμένουμε να δούμε πότε, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που εμείς είμαστε έτοιμοι, αλλά πρέπει να είναι έτοιμη και η Ομοσπονδία, η ΜΟΤΟΕ από την Ελλάδα και ο σύλλογος ο δικός μας εδώ της Θεσπρωτείας και θα κάνουμε γένεια σε αυτές τις διαδρομές.
0: Κύριε Ντάνη, εσείς πώς το σκέφτεστε τώρα? Μπαίνετε κι εσείς σιγά σιγά σε όλο αυτό, μαθαίνετε κι εσείς όπως είπατε και έχετε σχέδιο και ιδέες για το πώς μπορείτε να το ενοποιήσετε μεγαλώνοντάς το, δηλαδή ενδεχομένως να ενώσετε διαδρομές.
1: Έτσι. Και αυτό το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε κάνει ήδη. Οι διαδρομές ενώνονται μεταξύ τους. Αυτά τα τρία πάσα, τα οποία το ένα 70 χιλιόμετρα, το άλλο 40, το άλλο περίπου τόσα, μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους και θα υπάρχει ειδική σήμανση για όλα αυτά. Και ευελπιστούμε, ξέρετε, έχουμε και ένα όραμα, όπως είπατε, να πάει και ο τόπος μπροστά με τέτοιες δράσεις. Τρεις μέρες το ένα το χρόνο, άλλες τρεις, άλλες δέκα. Έχουμε κάποια πράγματα. Να μπορεί ο τόπος, μικρός, ορεινός δήμος, δήμος χωρίς πολλά έσοδα αφού δεν έχει θάλασσα, δεν έχει παραλίες, να μπορεί να έχει και αυτός μια άλλη δυναμική και μια άλλη προοπτική σε βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε μόνο να περιμένουμε και να κρεμόμαστε στην ομπρέλα του κράτους και άμα το κράτος θα δώσει κάποια χρήματα.
0: Παρ' όλα αυτά, για να έχει συνέχεια το οποιοδήποτε τέτοιο εγχείρημα, που φαντάζομαι θέλει και μια συντήρηση, δηλαδή οι δρόμοι,
1: οι
0: υποδομές.
1: Όλα τα καλά τα ξεκινάμε, αλλά πρέπει
0: να τα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε.
1: Να τα θεσμοθετήσουμε, να γίνουν θεσμούς. Να πρώτα τα κάνουμε μια χρονιά, πάνε καλά. Και άλλοι και δεύτερη και τρίτη και να μείνουν. Έτσι πρέπει να γίνει, βεβαίως. Βεβαίως, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Λοιπόν, κύριε Ντάνη, εγώ εύχομαι το Σούλι Αρχιδιανομένης να γίνει σημείο αναφοράς για όλο αυτόν τον εναλλακτικό τουρισμό.
1: Να δείτε την περιοχή μας, να δείτε τι όμορφη περιοχή είναι, με ένα φυσικό πλούτο, με πολύ ωραίες διαδρομές, πολύ ωραία χωριά.
0: Και τώρα που λέμε διαδρομές, γιατί έτσι κλείνουμε την συνέντευξη, έχει σημασία γιατί η τάση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά τον κορονοϊό είναι κυρίως να δημιουργεί εμπειρίες. Δηλαδή δεν είναι τόσο μια εικόνα, ας πούμε, μια πολύ ωραία θάλασσα, ένα πολύ ωραίο βουνό, είναι και να δημιουργεί εμπειρίες. Και αυτό ψάχνουν και οι περισσότεροι επισκέπτες, νομίζω, τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι είναι. Μια ξεχωριστή εμπειρία, ένα μοναδικό ταξίδι στο Δήμο Σουλίου, στην Παραμυθιά, στα βουνά μας. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι είμαστε και ο πρώτος Δήμος που το κάνει αυτό πράξη. Είναι η πρώτη επίσημη διαδρομή πάσων που δημιουργούνται σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος και θέλουμε και εκεί. Και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να δώσω μεγάλο μπράβο σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για όλη αυτή τη συνεργασία που είχαμε να το καταφέρουμε αυτό και φυσικά και στους συνεργάτες μας.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ντάνη, που το μοιραστήκατε όλο αυτό και μαζί μας. Και κυρίες και κύριοι, το Σούλι που θέλει να μετατρέψει το Πάμε Μια Βόλτα σε τουριστικό προϊόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις νεκροί στο Λίντς της Αυστρίας σε περιστατικό με πυροβολισμού σύμφωνα με την εφημερίδα Kronenzeitung. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Μέχρι τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο Κώστας Σουγκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν στις 24 Απριλίου από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους στο νησί της Αγίας Ελένης στο Νότιο Ατλαντικό, στο οποίο καταγράφηκε θανατηφόρα έξαρση Χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικασία ιχνηλάτησης επαφών. Στο Πέδωνα Κλαΐα Κυριακού, διασωληνωμένος ο 12χρονος που συγκρούστηκε με γιο ταχαίνο οδηγούσε πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και στη Θεσσαλία. Νοτιάδες έως 7 μποφόρ, έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση. Συνεχίζουμε μέχρι τις 4 και πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε σε ποια κατάσταση κινούνται οι αγορές μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, που είμαστε μια κρίσιμη καμπή, τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Ερυθέ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο αισιόδοξο σενάριο της επίτευξης συμφωνίας, ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βασίζονται οι κινήσεις των επενδυτών και σήμερα στις αγορές, και αυτό απεικονίζεται εκ νεού με σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Έχουν απώλειες και οι δύο τύποι πετρελαίου πάνω από 3% και σήμερα. Ενώ είχαν χθες μεγάλες απώλειες επίσης σημαντικές, με αποτέλεσμα να έχουν υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και το αμερικανικό αργό που είναι στα 91,80 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 98,10 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Είναι καλό νέο αυτό, τουλάχιστον και για τους καταναλωτές. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δουν σιγά σιγά μια πτώση των
0: ελληνικών
1: τιμών. Και στην Αγγλία να το δουν αυτό, γιατί είχαν πάει πάνω από τα 2 ευρώ οι ελληνικές τιμές πώλησης εδώ στη χώρα μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, όταν οι διεθνείς τιμές είχαν πάει στα 110-115. Λογικό. Αλλά τώρα που έχουν πέσει κάτω από τα 100, θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία η αντίστροφη, να δουν και οι καταναλωτές κάτι, δηλαδή έτσι απτό στη τσέπη τους. Από εκεί και πέρα, αρετή, έχουμε μια συγκρατημένη κίνηση στις χρηματιστηριακές αγορές, διατηρούν τα χθεσινά τους κέρδη οι μετοχικές αξίες. Έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 αυτή τη στιγμή με μια μικρή πτώση 0,19%, μικρές απώλειες και στο Παρίσι 0,24%, μικρή οριακή άνοδο στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται στις 2.308 μονάδες. Επίσης τα πολύτιμα μέταλλα έχουν πάρει την ανιούσα μέσα στις τελευταίες δύο ημέρες, με αποτέλεσμα ο χρυσός να έχει φτάσει στα 4.750 δολάρια να βγει αυτή τη στιγμή, ενώ το άλμα, κυριολεκτικό άλμα είναι για το ασίμι, που πήγε από τα 70 στην αρχή της εβδομάδας στα 81,80 δολάρια αναγκιά αυτή τη στιγμή το ασίμι, δηλαδή μέσα σε 2-3 μέρες έχει κέρδη που ξεπερνούν το 10% το ασίμι, και μικρή περαιτέρω αποκλιμάκωση για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, έχει πέσει κάτω από το 3% το δεκαετές γερμανικό, 2,98% είναι συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή, στο 3,71% έχει υποχωρήσει και το δεκαετές ομόλογο της Γαλλίας, ενώ η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων είναι στο 3,66%. Αυτή είναι έτσι εν συντομία η κίνηση σήμερα στις αγορές. Ενθαρρυντική, θα λέγαμε.
0: Συγκρατημένη αισιοδοξία, ας πούμε, απ' την άλλη.
1: Καλό είναι αυτό που είπες τώρα. Συγκρατημένη αισιοδοξία έχουμε σήμερα.
0: Ναι, τώρα αυτή είναι και η μόνη ρεαλιστική στάση στο σημείο που βρισκόμαστε. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, κλείνεις το Instagram, κλείνεις το Facebook, εξαφανίζεσαι από τα stories, τα reels, τα likes, τα notifications και η ερώτηση είναι απλή. Ηρεμείς ή νιώθεις ότι χάθηκες από τον κόσμο? Δηλαδή, αλήθεια, πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς θα ήταν η ζωή μας αν κλείναμε τα προφίλ μας στα social media, και ενώ όλο και περισσότεροι άνθρωποι λένε θέλω να αποσυνδεθώ, ακόμα και οι έρευνες δείχνουν ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα είναι πολυπαραγωγικό. Τα social media δεν είναι απλώς εφαρμογές, είναι πολλά πράγματα μαζί. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Αγγελική Γαζή. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας μέσων και τεχνολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση με αφορμή και με μια τελευταία έρευνα του Stanford που είχε να κάνει ακριβώς με αυτό. Δηλαδή με το πώς θα ήταν η ζωή μας αν κλείναμε τα προφίλ μας στα social media. Χαίρετε, κυρία Γαζή.
1: Γεια σας, κυρία Μπίτσα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και πολύ που λέμε μήπως θα τα κλείναμε όλα, μπας και ησυχάσουμε. Είναι αλήθεια αυτή. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι αν εσείς πιστεύετε ότι τα social media τελικά μας φέρνουν πιο κοντά ή πιο μακριά. Δηλαδή, ποτέ δεν ήμασταν τόσο συνδεδεμένοι ψηφιακά και ταυτόχρονα τόσο κουρασμένοι συναισθηματικά.
1: Αυτό που παρατηρείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα στις πλατφόρμες δικτύωσης είναι ότι ευνοούν ένα γιγαντισμό, γιγαντώνονται οι συνδέσεις μας. Έχουμε πολύ περισσότερες συνδέσεις και η διαφοροποίηση βρίσκεται στο είδος των συνδέσεων τις οποίες έχουμε. Δηλαδή, πώς συνδεόμαστε. Συνδεόμαστε και συνδεόμαστε με πάρα πολλούς, με πάρα πολλές. Το θέμα είναι τι είδους συνδέσεις κάνουμε. Το να κλείσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια συζήτηση που γνωρίζουμε όλοι, γνωρίζετε, είναι έτσι τώρα ιδιαίτερα επίκαιρη και κυρίως με το θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους έως 15-16 ετών. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και ερευνητικά τα επόμενα χρόνια, θα είναι ένα πείραμα, μια πειραματική συνθήκη αυτή η οποία θα δημιουργηθεί. Είναι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, θα λέγαμε, οι επιδράσεις μιας τέτοιας απόφασης. Το να κλείσουμε και το να αποσυρθούμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ίσως γνωρίζουμε τον όρο FOMO, το Fear of Missing Out, η αγωνία, ο φόβος που αισθανόμαστε ότι θα χάσουμε πληροφορία, ότι θα χάσουμε τις συνδέσεις, ότι θα συμβαίνουν πράγματα για τα οποία δεν θα είμαστε ενήμεροι και ενήμερες καθημερινά. Υπάρχει στην Αμερική ένα κίνημα, το joy of missing out, τη χαρά την οποία την ευεξία, τη βελτίωση της διάθεσης την οποία, η οποία δημιουργείται με το κλείσιμο, με την αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι έρευνες σίγουρα έχουν να κάνουν, μάλλον θα πρέπει να επικεντρωθούν στις ηλικίες. Δεν είναι όλες οι ηλικίες, όλες οι γενιές δεν θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα ή την ίδια ευκολία ή δυσκολία με το να αποσυρθούν, να φύγουν, να κλείσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πάντως, η μεγάλη έρευνα του Stanford έδειξε μια ήπια βελτίωση της διάθεσης σε ανθρώπους που απήχαν για κάποιες εβδομάδες. Τα αποτελέσματα, δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και τόσο εντυπωσιακά όσο ίσως θα περιμέναμε. Δεν ξέρω εσείς αν το περιμένατε επειδή είστε ακαδημαϊκός, αλλά σε ό,τι αφορά το ευρύ κοινό.
1: Ήταν μια έρευνα σε 36.000 άτομα, μεγάλη έρευνα του Stanford. Το Stanford έχει πολύ μεγάλη έτσι, παράδοση σε ψυχολογικές έρευνες και το τελευταίο διάστημα σε έρευνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έδειξαν ότι δύο δίκτυες συνέκριναν για να έτσι γνωρίζουν και οι ακροατές, δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook και το Instagram, τις δύο αυτές πλατφόρμες. και μέτρησαν θέματα που έχουν να κάνουν με στοιχεία, με κατάθλιψη, με ανησυχία κτλ. Είχαν δημιουργήσει μια ομάδα ελέγχου που συνέχισαν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδωσαν σε άτομα τα οποία συμμετείχαν τη δυνατότητα να μείνουν για 6 εβδομάδες εκτός. Φάνηκε εκεί, αυτό έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, ότι βελτιώθηκε μεν η διάθεση, είχαν μια βελτίωση διάθεσης κυρίως από το Facebook, αλλά το πολύ ενδιαφέρον έβριμα σε αυτή την έρευνα είναι ότι δεν αξιοποιήθηκε ο ελεύθερος χρόνος για δραστηριότητες εκτός οθόνης. Αντίθετα, είχαμε μια μετανάστευση, όπως ονομάζεται, μια ψηφιακή μετανάστευση σε άλλες πλατφόρμες, σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε άλλες πλατφόρμες δικτύωσης, σε πλατφόρμες ψυχαγωγίας, δεν έχει σημασία. Άρα, ο χρόνος στην οθόνη παρέμεινε. Υπήρξε έτσι ένα ενδιαφέρον έβριμα σε αυτή την έρευνα, ότι είχαμε διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά το Instagram και το Facebook. Άρα το περιεχόμενο του κάθε μέσου έχει ενδιαφέρον. Όλα τα μέσα επικοινωνίας δεν έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Οπότε φαίνεται ότι και το περιεχόμενο δείχνει να παίζει κάποιο ρόλο στο πώς το πώς αισθανόμαστε σε ό,τι αφορά τη διάθεση και την ψυχική υγεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε ό,τι αφορά αυτό που αναφέρατε ως πρώτο, εδώ φαίνεται ότι ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα δεν είναι μόνο αν κάποιος θα απομακρυνθεί από τα social media, αν θα αποφασίσει δηλαδή αυτή την αποσύνδεση, αλλά και τι κάνει στη θέση τους, δηλαδή στο χρόνο αυτόν που αφιέρωνε στα social media. Κυρίως δηλαδή μιλάμε για αυτό το doom scrolling, δηλαδή το χαζό σκρολάρισμα, όχι τόσο όταν τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία δουλειάς. Δηλαδή η αντικατάσταση αυτού του χρόνου.
1: Όσο διαθέσει το χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο που θα απομείνει όταν κανείς απομακρυνθεί από κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε άλλου τύπου δραστηριότητες και ποιες δραστηριότητες θα είναι αυτές. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και κυρίως τώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα λαμβάνουν αποφάσεις για να κλείσουν τα μέσα κοινωνικής, την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους. Άρα μιλάμε κυρίως για νέους ανθρώπους που ειδικότερα οι έφηβοι έχουν μάθει να χρησιμοποιούν την οθόνη, έχουν μάθει να χρησιμοποιούν το κινητό και πώς θα τους δοθούν κίνητρα έτσι ώστε να στραφούν σε άλλου τύπου δραστηριότητες, οι οποίες θα είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο δημιουργικές. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα. Τι κάνουμε όταν κλείνουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
0: Δεν αρκεί δηλαδή απλώς να σταματήσει. Πρέπει να υπάρχει ένα στόχος για το τι θα κάνει στη συνέχεια.
1: Ακριβώς. Και εδώ είναι που έρχεται ο ρόλος της εκπαίδευσης, εδώ είναι που έρχεται ο ρόλος της πολιτείας, ο ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος του σχολείου. Αν ας πούμε κλείσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά και στον έφηβο και οι γονείς είναι συνεχώς με τα κινητά, ή το παιδί δεν έχει διαβάσει ένα βιβλίο, έστω και ψηφιακό, και οι γονείς επίσης το τελευταίο χρόνο, εάν δεν υπάρχει χρόνος έτσι ώστε και δραστηριότητες με συνομήλικους, δεν υπάρχει χρόνος για παιχνίδι, δεν υπάρχει χρόνος, ένας πολύ σημαντικός χρόνος, το λέμε και το ξαναλέμε, όχι μόνο για τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά για όλους μας είναι ο χρόνος στον οποίο δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, ο χρόνος στον οποίο ο εγκέφαλος έχει ανάγκη να ξεκουραστεί. Ιδάλλως, ζητήματα όπως γνωστική υπερφόρτιση, δηλαδή το να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε πληροφορία από άλλες πλατφόρμες, θα παραμείνουν. Αυτά είναι σημαντικά θέματα που πρέπει να δούμε. Είναι πολυδιάστατο το φαινόμενο της χρήσης της τεχνολογίας, του τι κάνουμε, το πώς το κάνουμε, τι χρόνο περνάμε. Εάν μπορούμε αυτό το χρόνο να τον διαχειριστούμε, πώς διαχειριζόμαστε τον ελεύθερο χρόνο επίσης, η έννοια του ελεύθερου χρόνου, η σημασία του ελεύθερου χρόνου, μια συζήτηση για τον ελεύθερο χρόνο που έχει ξεχαστεί από τη δεκαετία του 80 και δεν είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η συζήτηση. Πόσο σημαντικός είναι σημαντικό ο εγκέφαλος να μην βρίσκεται συνεχώς σε διαρκή δραστηριότητα. Αυτά είναι θέματα σημαντικά, τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου κάθε χρόνο, τελευταία 4 χρόνια σε ένα μάθημα Στο μάθημα της κυβερνού ψυχολογίας κάνουμε μια μικρή άσκηση σε μια διάλεξη με το που μπαίνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Τους ζητάμε να αφήσουν τα κινητά τηλέφωνα στο έδρανο μακριά τους, δεν τα βλέπουν, ανοιχτά όμως τα ακούνε και τα παίρνουν, δεν τα παίρνουν καν στο διάλειμμα, τα παίρνουν πίσω όταν τελειώνει το μάθημα. Ωστόσο στο τελευταίο 20 λεπτό πριν κλείσει η διάλεξη καταγράφουν την εμπειρία για το 3 ώρες μέσα στο μάθημα χωρίς κινητό τηλέφωνο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν είναι κάτι το οποίο είναι γενικεύσιμο κτλ. Αλλά αυτά τα 3-4 χρόνια έχει σημασία, είναι σημαντικό να βλέπουμε, καταγράφεται η αγωνία, καταγράφεται ο θυμός.
0: Αυτό περίμενα να πείτε.
1: Απλά πράγματα όπως ότι δεν ξέρουν τι ώρα είναι, τι ώρα τελειώνει το διάλειμμα για να μπουν μέσα, άρα πρέπει να βγουν έξω να ρωτήσουν
0: δηλαδή,
1: τι ώρα είναι.
0: Εδώ μιλάμε και για κάτι άλλο, ότι ίσως τελικά η μεγαλύτερη εξάρτηση δεν έρχεται από την ίδια την τεχνολογία, αλλά από αυτήν την αίσθηση ότι αν δεν είμαστε online, αν δεν είμαστε εκεί, φοβόμαστε εν τέλει ότι δεν ξέρουμε και τι να κάνουμε, ότι
1: την
0: χάνουμε
1: ανησυχία.
0: Την μπάλα.
1: Την ανησυχία, και όχι μόνο το online, το να έχουμε το κινητό τηλέφωνο μαζί μας. Μπορεί να μην είμαστε online, αλλά να περιμένουμε ότι θα μας καλέσουν, ότι θα χάσουμε κάποιο σημαντικό μήνυμα που θα μας στείλουν, κάποια σημαντική κλίση. Το γεγονός ότι κουβαλάμε μαζί μας κάθε στιγμή το κινητό τηλέφωνο, το οποίο δεν είναι μόνο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα παιχνίδια, έχει ένα πλήθος δραστηριοτήτων. Το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει κάποιος να μας βρει. Πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Είναι δύσκολο να συζητάμε για αλλαγές στη συμπεριφορά, για αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τεχνολογία και τις επιδράσεις της τεχνολογίας, εάν δεν δούμε συνολικά τη σχέση μας σήμερα με τη τεχνολογία. Και αυτό δεν θα αλλάξει εύκολα. Δεν μπορεί να αλλάξει όταν πια η τεχνολογία έχει εισέλθει στην πραγματικότητά μας. Είναι μια πολυεπίπεδη συζήτηση και οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν σε πολλά επίπεδα παράλληλα.
0: Και στοχευμένα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γαζή, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε με αφορμή τα δεδομένα και από την έρευνα αυτή του Στάνφορντ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Καλό πολύ.
0: Ήταν η κυρία Αγγελική Γαζή, κυρίες και κύριοι, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας, μέσων και τεχνολογίας Παντίου.

0: πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο η συνάδελφος η Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε αυτήν την, με αυτό το περιστατικό που συνέβη στο Λίντς της Αυστρίας που ακούσατε κι εσείς στους τίτλους ειδήσεων. Για τρεις νεκρούς μιλούσαμε νωρίτερα, σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς. Περισσότερα θα μας πει η Δέσποινα.
1: Όπως είπες, αρετή, τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους ύστερα από πυροβολισμούς έξω από το εστιατόριο στην αυστριακή πόλη Λίντς, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι το όπλο βρίσκεται στα χέρια των νεκρών, των αρχών, συγγνώμη. Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε πολλές πληροφορίες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Krona Zeitung, ανέφερε ότι επρόκειται για πυροβολισμούς όπου ένας άντρας σκότωσε δύο γυναίκες και μετά αυτοκτόνησε.
0: Μάλιστα. Από ό,τι θα το παρακολουθούμε, φαντάζομαι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ.
1: Δεν έχουν δώσει όμως περαιτέρω πληροφορίες, δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.
0: Είναι σε εξέλιξη, φαντάζομαι, τώρα και η αστυνομική επιχείρηση ακόμα, γι' αυτό και δεν έχουν δοθεί πολλές πληροφορίες. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα.

Σκεφτόμουν πριν κατά τη συζήτηση με την κυρία Γαζή για τα social media κτλ. Σκεφτόμουν λοιπόν να πω ότι πάνε μέτρων άριστον, έτσι, ότι ενδεχομένως η μέτρια χρήση ίσως θα είναι πιο ωφέλιμη από την πλήρη αποχή. Όμως την ίδια στιγμή σκεφτείτε πόσο πραγματικά μπορεί να υπάρχει μέτρο σε πλατφόρμες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μας κρατούν συνεχώς online. Πολύ δύσκολο. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισουπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες στο ΠΚΠ. Δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτκια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με την συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση, διοσωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη Συμβουλή των Οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Ο 12χρονος υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στο Βατικανό βρέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν εάν δεν υπάρξει συμφωνία που να περιλαμβάνει και το άνοιγμα των στενών του ορμού στη διεθνή ναυσιπλοεία. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίντς της Αυστρίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε ότι το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε η επίθεση έχει εντοπιστεί. Οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού. Ωστόσο, η αυστριακή ταμπλόιντ εφημερίδα Kronen Zeitung μεταδίδει ότι πρόκειται για ένοπλη επίθεση, κατά την οποία ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 γυναίκες και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νοτιάδες έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Lucio Battisti.

άλλες χώρες και πάρα πολλοί έχουν επηρεαστεί στη χώρα μας, τραγουδοποιοί του 70 και του 80. Θα λέγαμε ότι είναι για την Ιταλία ότι ήταν, ας πούμε, ο Τζον Λένον ή ο Ντίλαν για τον αγγλόφωνο κόσμο. Earth News Radio, για τα μηνύματά σας τα στέλνετε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αρχίσαμε με το τραγούδι Ancora Tu. Είναι του 76. Ένα τραγούδι που αφηγείται, είναι μάλλον ένας διάλογος, είναι μια συνάντηση δύο πρώην εραστών και έτσι έρχεται πάλι το πάθος τους στην επιφάνεια. Λιγότερα λόγια για περισσότερη μουσική.

0: Η Κήπη τον Μάρτιο. Το τραγούδι του 1972. Η στίχη είναι φοβερή. Στηρίχτηκε πάρα πολύ στους στίχους του Μογκόλ. Ο Μογκόλ βραβεύτηκε πριν από μερικούς μήνες στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο για την προσφορά του στο ιταλικό τραγούδι. Είναι σαν να λέμε, το έχω πει και άλλες φορές, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Έχει γράψει την ιστορία του ιταλικού τραγουδιού. Θα κάνουμε αφιέρωμα στο Μογκόλ και σε άλλους καλλιτέχνες που έχουν πει τα τραγούδια του στο μέλλον. 90 ετών σήμερα ο Μογκόλ. Επανάσταση στη μουσική, όπως σας είπα. Είναι θρυλική αυτή η συνεργασία. Έγραψαν με το Μογκόλ τα τραγούδια που είναι απόλυτα διαχρονικά αριστουργήματα. Οι στίχοι είχαν βάθος, προσωπικότητα και συναισθηματική ειλικρίνεια. Για παράδειγμα, εδώ το τραγούδι αυτό μιλά μέσα από τους στίχους, παρουσιάζει ένα σκοτεινό πορτρέτο της κατάθλιψης που σταδιακά έρχεται η ελπίδα. Τεράστιες επιτυχίες άλλαξε το τελικό τραγούδι και επιρροή σε γενιές καλλιτεχνών, ακόμα και στον μεγαλύτερο ίσως Βρετανό που στη χώρα μας έχει ιδιαίτερη φήμη. Θα τα πούμε γι' αυτά στο δεύτερο μέρος.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai che ne sai e di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia che ne sai della nostra ferrovia che ne sai.

Είναι πολλοί οι σπουδαίοι Ιταλοί τραγουδοποιοί. Ο Λούτσιο Ντάλα, που θα έρθει και γι' αυτόν η σειρά του. Ο Φραντζέσκο Ντε Γκρεγόρι. Ο Φαμπρίτσιο Ντάντρε. Πάρα πολλοί. Όμως αυτός με τον τρόπο του στην ηχογράφηση άλλαξε τη δομή του ιταλικού τραγουδιού. Εδώ έχουμε δύο τραγούδια σε ένα, σε αυτό που μόλις ακούσατε. Πενσιέρι e parole, σκέψεις και λέξεις, είναι ο τίτλος ελληνικά του τραγουδιού του Λούτσιο Μπατίστη που μόλις ακούσαμε, από το 1971. Αγάπη, απώλεια, ελευθερία, εσωτερική αναζήτηση, γι' αυτά μιλούν τα τραγούδια του. Δημιούργησε ένα καταφύγιο από την ένταση της εποχής εκείνης.

Il mio canto libero. Προσέξτε τώρα αυτό το τραγούδι του 72. Θα ήθελα, δεν θα ήθελα, αλλά αν θέλεις. Μογκόλ Μπατίστη. Οι στίχοι μιλούν για έναν δισταγμό ενός άντρα μπροστά σε μια νέα ιστορία αγάπης, γιατί δεν έχει περάσει τόσο καλά με την προηγούμενη. Προσέξτε και θα ακούσετε μετά τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι, από τα κορυφαία τραγούδια του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέχρι τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τείχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη 36χρονος στην Πάτρα, που προέτρεπε τον 12χρονο γιο του να πυροβολεί με πιστόλι κρότου λάμψης από παράθυρο κατοικίας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο. Συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Το τραγούδι των Μπατίστη Μογκόλ που ακούσαμε το έχει πει εξαιρετικά και η Μίνα. Όμως εσείς θα το ακούσετε τώρα σε μία ερμηνεία που μόνο όσοι έχουν το άλμπουμ αυτού του καλλιτέχνη γνωρίζουν ποιος το έχει πει. Σε αυτούς που είναι θαυμαστές του Λούτσιου Μπατίστη, εκτός από μένα και αρκετούς ακόμα από ό,τι βλέπω, είναι και ο David Bowie με τον Mick Ronson. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 70. 74 λοιπόν, είναι η εποχή εκεί γύρω, Spiders from Mars. Ο Mick Ronson, σε προσωπικό του άλμπουμ, διασκεύασε το τραγούδι που ακούσαμε με αγγλικούς στίχους του David Bowie.

απίθανη διασκευή. Φανταστείτε πόσο θα άρεσαν τα τραγούδια του Μπατίστη στον Ρόνσον και τον David Bowie για να διασκευάσουν αυτό το τραγούδι τότε. Το έχω επαναλάβει και άλλες φορές στο παρελθόν. Είναι κρίμα που όλα αυτά τα 40, 50, 60 χρόνια για τους φίλους μουσικής που άκουγαν φανατικά μόνο ροκ έχουν χάσει αριστουργήματα που ανήκουν σε άλλους χώρους της μουσικής, ιδιαίτερα γαλλικό, ιταλικό τραγούδι, κινηματογραφική μουσική. Ενώ οι καλλιτέχνες που ακολουθούν και βέβαια ακούν και επηρεάζονται από αυτά τα είδη της μουσικής. 1970 είχε γίνει επιτυχία και στη χώρα μας το τραγούδι από το άλμπουμ «Συναισθήματα».

αν ο Μπατίστη ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν από τα δημοφιλέστερα διεθνή αστέρια. Είναι όμως στην Ιταλία, όπως κάποιοι άλλοι είναι μόνο στην Ελλάδα. Τα τραγούδια του με τη συνεργασία του Μογκόλ μιλούν κυρίως για τις σχέσεις του άντρα με τη γυναίκα, αλλά όχι με έναν επιφανειακό τρόπο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Τα τραγούδια αυτά λοιπόν βοήθησαν στην Ιταλία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως είναι η δεκαετία του 70, σε μια περίοδο έντασης. Η μουσική του προσέφερε έτσι μια διέξοδο από συμπίεση της κοινωνίας. Έβαλε το συναίσθημα και το άτομο στο κέντρο, αντί την ιδεολογία. Και έτσι βοήθησε να μετακινηθεί κάπως ένα μεγάλο μέρος της ιταλικής μουσικής τότε προς το τραγούδι με προσωπικές μορφές έκφρασης. Ας πούμε εδώ, στο επόμενο. Οι στίχοι αφηγούνται κάποιες σκέψεις ενός άντρα που είναι ερωτευμένος με μια γυναίκα, κάπως απόμακρη γυναίκα. Το τραγούδι δεν λέει ποια είναι. Μπορεί να είναι μια πρώην ερωμένη, η σύζυγος με την οποία ο πρωταγωνιστής χώρισε, ή απλά μια γυναίκα που ερωτεύτηκε αμέσως.

ενθουσιασμός από τα μηνύματα σήμερα. Η Βιβί γράφει, τραγουδάρες είναι αυτές που ακούγονται σήμερα και υπαίνει ότι νομίζω ότι χρειάζονται δύο εκπομπές. Γι' αυτό αφήνουμε το Μογκόλ που είναι ο στιχουργός, όπου εκεί θα παίξουμε μερικά ακόμα τραγούδια του Μπατίστη και άλλα τραγούδια που έχει γράψει ο Μογκόλ για άλλους Ιταλούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες και συγκροτήματα. Ευτυχώς που υπάρχει το Ερτέκο, έτσι ας πούμε αυτό το podcast που ακούτε σήμερα, να το πούμε και με την μοντέρνα έννοια των εκπομπών, θα υπάρχει για πάντα εκεί να ακούτε όποτε θέλετε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του Μπατίστη, όπως αυτό που έρχεται τώρα, που ήταν από τις πρώτες συνθέσεις που έγραψε με τον Μογκόλ το 1971. Το έχουν πει μεταξύ άλλων και η Μίνα και ο Χωσέ Φελισιάνο και διάφοροι άλλοι και ο Λουκά Καρμπόνι τελευταία χρόνια. Αυτός βέβαια είναι ο Μπατίστη με το La Canzone del Sole.

ο Μπατίστη, που επηρέασε βαθιά την κοινωνική ψυχολογία στην Ιταλία εκείνης της εποχής. Σε μια Ιταλία γεμάτη ένταση, προσέφερε κάτι σπάνιο, εσωτερικότητα, συνέστημα και διαφορετικό τρόπο να βλέπεις τη ζωή. Ο Μπατίστη κυκλοφόρησε 18 άλμπουμ, στούντιο άλμπουμ, από το 69 μέχρι το 94. Με ένα σημαντικό μέρος αυτού του καταλόγου να μεταφράζεται στα ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Ήταν γνωστός σαν ένα συγκρατημένος καλλιτέχνης και το τέλος δεν ήταν ίσως αυτό που θα περίμενε κανείς. Έφυγε από τη ζωή 55 ετών, τον 98. Πραγματοποίησε μόνο ένα πολύ μικρό αριθμό ζωντανών συναυλιών κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Το 78 ανακοίνωσε ότι θα μιλούσε στο κοινό μόνο μέσα από τα έργα του και τα τραγούδια του. Δεν έδινε συνεντεύξεις, δεν εμφανιζόταν πουθενά. Τον έβλεπε στον δρόμο και νόμιζε πως είναι ένας επέτης. Είχε περιοριστεί στον εαυτό του την ηχογράφηση και είχε εξαφανιστεί. Θα ακολουθήσει και άλλο αφιέρωμα στο Μογκόλο που θα μιλήσουμε και πάλι για τον Μπατίστη. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της πρόσιτης στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη ισοστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πακιστανό ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ενώ αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, στο Βατικανό βρέθηκε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κουραζιερόπλοιο Χόντιους έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά του ιού. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Γκέρμπεγιέσους, η απειλή για τη δημόσια υγεία παραμένει προς το παρόν χαμηλή. Ωστόσο, δεν αποκλείονται νέα κρούσματα λόγω της μεγάλης περίοδου επώασης του ιού. Η ανησυχία εντάθηκε μετά την είδηση ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο όταν υπήρξε ο πρώτος νεκρός στην Ίσο Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου και επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση της κατάστασης. Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στο Σοφό Ασπροπύργου, στο σημείο έχουν σπεύσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Πέδωνα Κλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη Συμβολή των Οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, με μονομένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερέα και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νότια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, χαίρετε, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι με πιάνει, αλλά όταν παίρνω τη θέση μου στο μικρόφωνο ευθυγραμμίζομαι και ταυτίζομαι με αυτό που ακούω τώρα, δηλαδή αυτή τη τζαχπινιά, αυτή την χαριτωμένη έτσι κατάσταση, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μουσικής. Γιατί στο κάτω-κάτω, ό,τι και να έχει ο καθένας μας, τι μας πέτε εσείς να μας ακούτε σκουντούφλιδες, ακούστε αν είναι δυνατόν σκουντούφλις, αν ταιριάζει ραδιοφωνικά και ηχητικά. Εγώ το ταιριάξα πάντως. Άσε που δεν είμαστε. Δεν είμαστε, είμαστε μια χαρά. Γεια σας, καλησπέρα, ελπίζω να είστε κι εσείς. Το ξέρω ότι μπορεί να είναι αντιφατικό και οξύμορο σε σχέση με τα συμβαίνοντα έτσι γύρω-γύρω, ειδικά τα πολύ τραγικά. Στα τραγικά δεν μπορείς να πεις τίποτα, σιωπαίνεις. Αλλά γενικότερα, επειδή η ζωή έχει τα πάνω της, τα κάτω της, και η γενική εντύπωση και ιδέα είναι ότι προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όλα με όση δύναμη μας δίνει η ανθρώπινη μας υπόσταση. Γι' αυτό είπα και εγώ να με ακούσετε έτσι πιο χαρούμενοι. Αφήστε που νομίζω και από ό,τι μου μεταφέρανε η άνοιξη είναι πολύ φουντωμένη έξω. Εγώ έχω να δω τη μέρα από τις 9 το πρωί που βγήκα στο δρόμο για να έρθω εδώ στο Ραδιομέγαρο από πολύ νωρίς, γιατί είχαμε πολύ σημαντικές επισκέψεις σήμερα εδώ. Οπότε από τις 9 το πρωί δεν έχω πάρει χαμπάρι τι γίνεται έξω. Μου μετέφεραν εδώ οι συνάδελφοι ότι έχει αρκετή μουντάδα εδώ στο λεκανοπέδιο. Πρέπει να είναι αυτή η αφρικανική σκόνη που μας έρχεται και που έχει ανεβάσει και τον υδράργυρο και πρόκειται να τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο, ειδικά τις ερχόμενες μέρες, τις επόμενες μέρες. Ένας μικρός καύσωνας μέσα στο Μάιο. Είναι 5η, είναι 7 Μαΐου, απογευματόβραδο λοιπόν, εδώ στο Earth News Radio 105,8, αλλά και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Να μην ξεχάσω και το Earth Echo, το πολύτιμο αυτό εργαλείο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της ΕΡΤ, της μεγάλης οικογένειας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εμείς, εντός και εκτός συνόρων, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, ειδησιογραφικά, ενημερωτικά και ψυχαγωγικά. Εννοείται και μέσω του site, το ΕΡΤ News ή το ΕΡΤ.gr. Η μεγάλη λοιπόν ομπρέλα και οικογένεια που περιλαμβάνει τα πάντα και σήμερα έγινε λίγο πλουσιότερη. Η Earth World, δηλαδή η δορυφορική, ουσιαστικά το δορυφορικό κανάλι που εξέπεμπε σε όλα τα πέρατα, τα πλάτη και τα μήκη της γης, με το ονομάστε, δηλαδή η δορυφορική, ουσιαστικά το δορυφορικό κανάλι που εξέπεμπε σε όλα τα πέρατα, τα πλάτη και τα μήκη της γης, με το ονομάστε.

0: και μπορείτε να το παρακολουθείτε από όλα τα σημεία του πλανήτη χωρίς να κάνετε κάτι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπείτε με κάποιο κωδικό ή να είναι κάτι συνδρομητικό, φυσικά και μέσω του Earthflix, αλλά πάνω απ' όλα και οι εντός της Ελλάδας θεατές, τηλεθεατές, αν επιθυμούν, μπορούν να βλέπουν λοιπόν την Earth Cosmos. Είχαμε εγγένεια, είχαμε βαφτίσια, είχαμε επίσημες παρουσίες του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου εδώ στο Ραδιομέγαρο από το πρωί. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας από τη Δευτέρα με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, μέσα στο οποίο όμως κατάφερε να χωρέσει και την παρουσία του εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Για να πατήσει το κουμπί που λέμε, δηλαδή να κάνει τα εγγένεια της Earth Cosmos, του Earth Cosmos, αλλά και να απευθύνει ένα μήνυμα, ένα χαιρετισμό σε όλη την ομογένεια, στον οικουμενικό ελληνισμό, με όλη την μιλήχια και ευγενική έτσι ομιλία του, την οικουμενική. Αγαπώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου και είχα και την μεγάλη τύχη να τον γνωρίσω λίγο από κοντά σήμερα, επειδή ο λόγος του και ο λόγος του, η ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων προχθές, αλλά και αυτός ο λόγος που εκφώνησε σήμερα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και μέσα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας που είχα την τιμή να τον φιλοξενήσω. Το μήνυμα λοιπόν που εξέπεμψε ήταν αυτό. Ήταν οικουμενικό, πανανθρώπινο, έμεινε στις αξίες του ανθρώπου, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και βεβαίως της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και όταν ο Πάπας με μία κουβέντα που θα πει γίνεται θέμα σε όλο τον κόσμο, ειδικά όταν υπερασπίζεται την παγκόσμια ειρήνη, νομίζω ότι και ο προκαθήμενος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Οικουμενικού Θρόνου μπορεί επίσης να το κάνει και να γίνει είδηση παντού.
2: Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Εδώ είμαστε πάντα και θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 από τις συχνότητες του Air News Radio 105,8. Πολλές καλησπέρες και καλημέρες σε άλλα μέρη της γης, σε άλλα σημεία του πλανήτη, σε στεριές και σε θάλασσες, από τη φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής.
1: Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία.
0: Η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στους δικούς τους πολύ νευραλγικούς ρόλους, την δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια, αρχισυνταξία.
1: Θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν.
0: Και όλοι εσείς στην επικοινωνία μας, είτε μέσω του Air News Radio 2 λέξεις, συγγνώμη, λάθος, του Viber, ναι καλά το είπα, Air News Radio 2 λέξεις, μπερδεύτηκα, ή μέσω όλων των πλατφορμών ή και μέσω των πλατφορμών που έχετε στη διάθεσή σας και ξέρετε ότι και εμείς τις έχουμε ανοιχτές και διαθέσιμες.

κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έγινε έτσι σε πολύ καλό κλίμα, λένε όλες οι πληροφορίες στο πολιτικό ρεπορτάζ, αν και ήταν έντονη. Τώρα ήταν τόσο έντονη όσο αναμενόταν, ήταν λιγότερο έντονη. Πάντως υπόθηκαν πάρα πολλά για τους χειρισμούς της εισαγγελέως Κοβέση, για τη λειτουργία του κόμματος γενικά, για την συνταγματική αναθεώρηση και τον δημοσιονομικό κόφτη, για την αξιολόγηση στο δημόσιο και την αλλαγή του άρθρου 86, την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση σε ένα κείμενο με 30 άρθρα, και βεβαίως υπήρξαν και αρκετές εχμές, παύλα καρφιά, κάποιον εναντίον κάποιον, εξαφανισμένων υπουργών, όπως τους κατονόμασε ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτά και παράπονα και απέτηση. Το κεντρικό πάντως νόημα είναι ότι ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και αρχηγό της κυβέρνησης, να είναι όλοι μαζί ενωμένοι μια γροθιά, σε μια γροθιά. Και συγκεκριμένα αναρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, είμαστε ή δεν είμαστε ομάδα? Αν είμαστε ομάδα, θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα.

0: είπα που φυσικά κοιτάμε μέσα από τη χαραμάδα για τον κόσμο, δηλαδή αν θα έχουμε, αν έχουμε ή δεν έχουμε μια συμφωνία στα σκαριά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, περίμενα πολύ υπομονητικά την αρμόδια να μας τα πει τη Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι ήδη στο ραδιοθάλαμο του Earth News. Καλησπέρα, Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα.
1: Σήμερα αναμένεται το Ιράν ή η Τεχεράνη να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση, τη μονοσέλιδη με τα 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα δεν έχουμε κάτι σαφές. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Mm. Αυτό είναι μια μορφή πίεσης, είναι κάτι άλλο?
0: Από το Υπουργείο Οικονομικών, τον είπα φυσικά.
1: Τον είπα, τον Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Και υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Νωρίτερα είχαμε επίσης την επικοινωνία με του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του κυρίου Αραξή, μαζί με τον ομόλογό του στο Πακιστάν. Σίγουρα η πρόταση, την οποία μάλλον η απάντηση στην πρόταση που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, σίγουρα συζητήθηκε. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση ή κάποια πληροφορία που να δείχνει προς ποια κατεύθυνση θα κινούμαστε αυτή τη στιγμή, αν θα υπάρχει συμφωνία και τελικά να σταματήσει όλη αυτή η ένθεν κακήθεν ένταση απειλές για συνέχεια της των εχθροπραξιών, ή έστω αυτή της περίεργης εκεχηρίας την οποία έχουμε, και φυσικά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς που έχουν προκαλέσει όλα αυτά τα στην παγκόσμια οικονομία, με την άνοδο, με τα πλοία να βρίσκονται αγκυροβολημένα εκεί και να μην μπορούν να φύγουν. Έλενα, η μέρα έχει λίγες ώρες ακόμη, οπότε θεωρητικά μπορεί να έχουμε και κάτι νεότερο λίγο αργότερα.
0: Αυτό, αλλά το θέμα θεαματικό. Είναι... Μπορεί να έχουμε και κάτι θεαματικό. Όχι, σε βλέπω επιφυλακτική. Εγώ το είπα το θεαματικό.
1: Επιφυλακτική, γιατί βλέπουμε πώς ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε, χτες ας πούμε, είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Όλα τα μέσα μαζικής, τα διεθνή μέσα, έλεγαν ότι επίκειται συμφωνία, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Από την άλλη, βλέπουμε ότι πολλά από τα σημεία τα οποία περιέχει η πρόταση αυτή αποτελούν κόκκινες γραμμές για το Ιράν. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Ιρανοί έχουν κάνει πίσω, διαπραγματεύονται κάτι. Είναι πολλά τα ερωτηματικά από αυτή την... από αυτή τη συζήτηση που προκύπτει. Βέβαια θα το δούμε.
0: Ναι, και πραγματικά όπως το λες, οι επόμενες ώρες ή κάθε μέρα, το κάθε 24ωρο που περνάει και προστίθεται στη μακρά σειρά τελικά αυτών των μηνών από τέλος Φεβρουαρίου, νομίζω 28 Φεβρουαρίου,
1: ναι, που έγινε η επίθεση.
0: Έγινε το πρώτο μπαμ, ας πούμε, που είχαμε το άνοιγμα του πυρός. Και τελικά, όπως λες, είναι λίγο ανερμάτιστο το πράγμα. Δηλαδή, και δεν μπορούμε και να εξηγήσουμε με ασφάλεια είτε την πλευρά του Ιράν είτε την πλευρά των ΗΠΑ. Το σίγουρο
1: δεν
0: είναι...
1: Δεν μπορεί να εξηγηθεί και από, και από το ιδιότυπο λίγο του χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρείται ένας άνθρωπος απρόβλεπτο, που σημαίνει ότι η κλιμάκωση και η αποκλιμάκωση απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους.
0: Ναι, σωστά. Καλά τα λες. Λοιπόν, στο μεταξύ μετατέθηκε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης του διεθνούς, ας πούμε, δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Μετατέθηκε το ενδιαφέρον του ενδιαφέροντος, ωραία το είπα. Γιατί έχουμε αυτή την ιστορία, αγαπητή μου Δέσποινα, με τον Χανταϊό.
1: Νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος.
0: Για πες μας, τι ξέρεις.
1: Είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται από τα περιτώματα των τροκτικών, ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο όμως το στέλεχος αυτό, με το οποίο έχουν προσβληθεί 8 άτομα, το στέλεχος των άνδεων, είναι αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως καταλαβαίνεις, τότε, όλα αυτά, ο πονοκέφαλος μεγαλώνει πάρα πολύ. Όλοι φέρνουμε πίσω στη μνήμη μας τις εικόνες και τα όλα όσα ζήσαμε με τον κορονοϊό, ειδικά όταν λένε και υποστηρίζουν ότι η καραντίνα μπορεί να διαρκέσει και 2 μήνες για το να εξελιχθούν τα συμπτώματα του του Χανταϊού. Βέβαια, είναι λίγο καθησυχαστικοί οι επιστήμονες και λένε ότι δεν σχετίζεται με την... Δεν είναι μια υπόθεση που μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τον κορονοϊό.
0: Με τον COVID.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, τώρα πια δεν την ξαναπατάω, θυμάμαι και με τον ιό SARS, αν σου λέει κάτι, ότι τότε μας έλεγαν ότι κολλάει μόνο αν πατήσεις, ας πούμε, το ίδιο κουμπί στο ασανσέρ με κάποιον που έχει νοσήσει και έχει, ξέρω εγώ, κάποια υγρά του σώματός του κτλ. Και σιγά σιγά μας το έφεραν οι επιστήμονες ότι ο ιό SARS είναι όντως και μεταδοτικός και θανατηφόρος κλπ. Το ξεχάσαμε εκείνο. Μετά στον COVID, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 19, το Δεκέμβρη, που λέγαμε «Α, καλά, τώρα ένας ιός στη μακρινή Κίνα, σιγά τώρα τι μας αφορά».
1: Και, το Μάρτιο, γύρω στα μέσα Μαρτίου, ήταν που ήταν το ολοκληρωτικό lockdown, ας πούμε, που δεν...
0: Για όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και επίσης θυμάμαι, γιατί δυστυχώς θυμάμαι πολύ καλά, γελάει η Δέσποινα, λέει Παναγία μου που έμπλεξα εδώ πέρα.
1: Όχι, είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα έχουμε και θέλουμε να τα αποβάλουμε από τη μνήμη μας.
0: Και να τα αποβάλουμε, όμως έρχονται και μας βρίσκουν Κίνα. Θυμάμαι λοιπόν ότι γενικότερα είχαν πει, μόλις τελειώσαμε με τον COVID, οι επιστήμονες πάλι το είχαν πει, ότι παιδιά, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα μια ακόμα μεγάλη πανδημία.
1: Προφητικά το είχαν πει.
0: Εδώ τώρα, εμείς τα ερωτήματα θέτουμε, χωρίς να σπέρνουμε κανένα πανικό. Τέλος πάντων.
1: Όλες οι αρχές αυτή τη στιγμή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πολύ καθησυχαστική, ότι δεν κινδύνευε.
0: Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή τέλος πάντων.
1: Όχι, ότι δεν υπάρχει μεγάλος, ότι ο κίνδυνος δεν είναι τόσο μεγάλος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ας κρατήσουμε αυτό, ας είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
0: Ναι, να είμαστε.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί αυτό το σημείο μηδέν από όπου ξεκίνησε όλο αυτό και έχει αρχίσει και μεταδίδεται, δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει.
0: Έτσι είναι. Δέσποινα Σιριοπούλου με τα κυριότερα από τα διεθνή νέα, γιατί φυσικά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα. Είπαμε να μείνουμε στα σημαντικότερα και εμείς εδώ πάμε για τραγούδι. Να πάμε για τραγούδι τώρα.

Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι έρχεται ο Σονούπο. Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και με τα δύο πόδια στο σπίτι που λέμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει το καλοκαίρι. Μπορεί να έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένουμε. Γιατί μην υπολογίζετε τώρα ημερολόγια και τέτοια, πάνε αυτά. Μέχρι να συνδεθούμε στο Κεμισή για τους τίτλους ειδήσεων, λέγαμε με τη Χρύσα, έτσι λίγο προλάβαμε να πούμε τη Χρύσα Μπιλάλη για την περίπτωση αυτή. Μια ακόμα περίπτωση με το παιδάκι με το πατίνι που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση μετά τον τραυματισμό του. Και να σας πω την αλήθεια, βρέθηκα προχτές μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση. Παρατρίχα γλίτωσε αυτό το παιδί. Είχα βγει να περπατήσω και βλέπω ένα παιδί να κυνηγάει ένα άλλο. Το άλλο ήταν πάνω σε ένα πατίνι. Το κυνήγησε γιατί ήθελε το πατίνι, δεν ξέρω αν ήταν αδέρφια. Κάποια στιγμή τον βλέπω τον δεύτερο που κυνηγούσε πάνω στο πατίνι. Έλα που πετάχτηκε παιδιά μπροστά μου. Και ερχόταν και αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Εγώ πεζή, αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Και το παιδί ανάμεσα πέρασε πραγματικά ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε κατάλαβα. Δεν κοίταξε καθόλου. Δεν κοίταξε το παιδί. Δεν κοίταξε. Ήταν ένα παιδί, ας πούμε, του γυμνασίου. Δεν κοίταξε αν ερχόταν αυτοκίνητο. Προφανώς ο οδηγός ήταν αυτός που φρέναρε και πρόλαβε. Πόσα τέτοια περιστατικά. Κρίμα είναι. Πάρα πολύ κρίμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα πατίνια. Αν αυστηροποιηθεί ο κανονισμός, η νομοθεσία, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Πάντως το όριο ταχύτητας, από όσο ξέρω, είναι 20 με 25 χιλιόμετρα το πολύ. Και υπάρχουν κάποιοι που τα τρέχουν και με 50 και με 70. Λοιπόν, πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους της Κεμισή. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάσω σε λίγο, τα οποία πάρα πολύ μου αρέσουν τα περισσότερα και μου δίνουν και έναυσμα για να κάνουμε διάλογο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν οι ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδων Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος, μετά το σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιος, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ροδιομέγαρο συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Νεφώσεις αύριο, πρόσχερα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

μένουμε εδώ, η εκπομπή Air News Radio, το ραδιόφωνο σε 105,8 και φυσικά μέσα από το AirTeco μας ακούτε οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας on demand. Η φωνή της Ελλάδας επίσης μαζί μας μέχρι τις 6 παρέα λοιπόν. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο και μηνύματα βλέπω. Ο Νίκος απευθύνθηκε νωρίτερα σε μένα και αναφέρθηκε στο σημαντικό θέμα του πλούτου της ελληνικής γλώσσας και το πόσο πολύ πρέπει να χρησιμοποιείται είτε σε ονόματα σταθμών, καναλιών, τίτλων γενικά. Πραγματικά και το καταλαβαίνω και είδατε ότι και εγώ από μόνη μου το υποστηρίζω σε κάθε περίπτωση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και φυσικά με συγκίνησε και με βρήκε απόλυτα σύμφωνη το μήνυμα του Παναγιώτατου για το θέμα της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Οι Αμερικανοί δεν βάζουν μυαλό. Οι κυρώσεις επιτάχυναν την αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και ο πόλεμος ακόμα περισσότερο. Έτσι, κατά τον Σπύρο, ο Τραμπ είναι σε εξαιρετικά δεινή θέση. Δεν μπορώ να το πω Σπύρο με σιγουριά, γιατί δεν είμαι ειδική, αλλά έτσι μου φαίνεται και εμένα ότι πάντως δεν είναι στη θέση που ήλπιζε ότι θα είναι. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, γιατί πολλά μπορεί να λέμε εμείς. Πολλά μπορούμε να εικάζουμε, να εκτιμούμε ή ξέρω εγώ να επιθυμούμε, ίσως και να επιθυμούμε, δεν ξέρω. Αλλά τελικά πολύ συχνά αυτός που λέμε κερδίζει πάντα είναι ο ισχυρότερος. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα το βραδοπέμπτη. Συγχαρητήρια για τη συνέντευξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα παρακολουθείς όλα. Δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη, σίγουρα όμως ήταν μια δήλωση, ένα μήνυμα, ένας χαιρετισμός και μπόρεσα να συνομιλήσω μαζί του όσο του επέτρεπε το πρόγραμμα και ο χρόνος του. Σε κάθε περίπτωση και εγώ νιώθω έτσι εξαιρετικά καλά με αυτή τη μεγάλη επιτυχία και προσωπικά και πάνω απ' όλα για τη μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤ. Ο Πέτρος μας λέει καλησπέρα Έλενα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, θα ερχόμουν σε αυτό, την υπόθεση της Κρήτης, του 54χρονου πατέρα που με αυτοδικία πήρε τη ζωή, αφαίρεσε τη ζωή και μάλιστα με ένα στιγνό τρόπο του φίλου του γιού του, επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε εκείνο το τροχαίο πριν από 3 χρόνια, μια σε κάθε περίπτωση τραγικότατη ιστορία και για τη μία οικογένεια και τώρα πια και για την άλλη. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όταν ο ανθρώπινος νους γυρίζει το διακόπτη και μετά πέφτει το απόλυτο σκοτάδι. Δεν υπάρχει ούτε λογική, ούτε ψυχραιμία, ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Και πολύ φοβούμαι ότι αυτό συνέβη σε αυτούς τους 2 τραγικούς γονείς. Τώρα τραγικοί γονείς είναι και οι άλλοι. 2 σπίτια έκλεισαν που λέμε, 2 παλικάρια έφυγαν. Αυτό που πραγματικά ξενίζει και κλονίζει είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και του ιδίου του θύματος τώρα, του 29χρονου που έχασε τη ζωή του, που δολοφονήθηκε, δεν μπόρεσε κανείς να τον προστατέψει. Αυτό πραγματικά με ξεπερνά ρε παιδιά. Δεν ξέρω, θα μου πείτε και τι να του βάλουν, να του βάλουν 24ωρη φρουρά ή να του βάλουν σωματοφύλακες. Είναι τρομερό, γι' αυτό και φώναζαν σήμερα με ένα συγκλονιστικό τρόπο, πολύ ανατριχιαστικό, οι γονείς του, η οικογένειά του, οι αδερφοί του, ότι δεν τον προστατέψατε, φώναζαν στους αστυνομικούς. Μία τραγικότατη λοιπόν ιστορία. Και για να μην μείνουμε σε αυτά, να πάμε και στο πετρέλαιο, το οποίο είναι κάτω αυτή τη στιγμή, κάτω από τα 97 δολάρια, καθώς η αγορά που κάνει συνήθως ένα βηματάκι πιο μπροστά λόγω ψυχολογικού παράγοντα κτλ. Προεξοφλεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που να σας πω την αλήθεια δεν τη βλέπουμε.

0: Και πάντοτε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, επιμένουμε και παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες. Έτσι, για να το φέρω σε αντίστοιξη με την κουβέντα που ανοίξαμε πριν από λίγο περί αυτοδικίας, περί εγκλημάτων, περί σκοτεινού ανθρώπινου μυαλού. Λοιπόν, παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες, τις μεγάλες αξίες που τις γεννά τελικά ο πολιτισμός. Και όχι μόνο ο ελληνικός, γενικότερα ο πολιτισμός. Θα δείτε τώρα γιατί το λέω, γιατί προσπαθώ να το φέρω στο θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα είναι ένα συνέδριο, αλλά όχι ένα οποιοδήποτε συνέδριο, είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται στη Νέα Ορεστιάδα τώρα, 11 και 12 Μαΐου. Για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους, φαντάζομαι όταν λέμε διαλόγους εννοούμε διεπιστημονικές συναντήσεις, άλλοτε στη Γαλλία, άλλοτε στην Ελλάδα, ένα λαξ. Μιλάμε για συζητήσεις, μιλάμε για τραπέζια, για ανταλλαγή απόψεων, για think tanks και όλα αυτά στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Αυτό είναι και το θέμα του φετινού συνεδρίου, λοιπόν, με τον τίτλο «Η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή». Ο επιστημονικός συντονισμός γίνεται από τον καθηγητή Γιώργο Πρεβελάκη, τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, και τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Πρεβελάκη και είναι μεγάλη μας τιμή. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Τι ωραία ιδέα. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω, είναι η έκτη χρονιά που διοργανώνεται κάτι τέτοιο. Αλλά εν προκειμένου, επειδή ακριβώς έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές αναθεωρήσεις, δηλαδή σε πιο πρακτικό επίπεδο δεν θα μπορούσατε να το θέσετε έτσι όπως συμβαίνουν τα πράγματα γύρω μας, κύριε καθηγητά, κύριε Πρεβελάκη, το βρίσκω πάρα πολύ επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον και εγώ και οι ακροατές μας. Για πείτε μας.
1: Καταρχήν, αυτοί οι διάλογοι, οι ελληνογαλλικοί διάλογοι που τους λέμε εφηρμοσμένους, γιατί η ιδέα μας είναι βεβαίως να κινητοποιήσουμε ένα επιστημονικό δυναμικό, αλλά όχι μόνο, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία από την πολιτική, από τη διπλωματία, και ο στόχος μας δεν είναι μόνο η αναζήτηση, αν θέλετε, της έρευνας και της αλήθειας, αλλά και η αναζήτηση κάποιων απαντήσεων, κάποιων λύσεων. Και η ιδέα είναι να φέρουμε σε επαφή δίκτυα ελληνικά και γαλλικά, να βγούμε λίγο από, αν θέλετε, αυτό το γενικό κλίμα το οποίο χρησιμοποιεί και με έναν ορισμένο αυτοματισμό την αγγλική γλώσσα, και να μιλήσουμε μεταξύ μας, Έλληνες και Γάλλοι, ελληνικά και γαλλικά, με μετάφραση φυσικά, παράλληλη μετάφραση.
0: Μάλιστα.
1: Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα είδος, πώς να πούμε, κοινότητας. Πιστεύω ότι η σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία είναι θεμελιακή και πιστεύω ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, αλλά φάνηκε και με την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν.
0: Πρόσφατα.
1: Είναι ένα μεγάλο,
0: όντως,
1: αν θέλετε, μεγάλο κεφάλαιο που κατά τη δική μου εκτίμηση σχετίζεται με το πώς μπορούν να εξελιχθούν οι γεωπολιτικές δομές που μας τριγυρίζουν και πριν από όλα φυσικά το πώς θα μπορεί να, ενδεχομένως, να εξελιχθεί η ίδια η Ευρώπη.
0: Είναι σίγουρα πρόκληση αυτό και στοίχημα, και μου αρέσει που φεύγετε από το επίπεδο της ανάλυσης, όχι εντελώς, το πάτε και ένα βήμα και πολλά παραπέρα, κύριε Πρεβελάκη, κύριε καθηγητά, ότι μπορεί να προταθούν και λύσεις, μπορεί να προταθούν μέσα από τους διαλόγους και πιο παραγωγικές, πιο αποτελεσματικές ατραπή.
1: Έτσι, παραδείγματος χάρη, πέρσι είχαμε κάνει ένα συνέδριο στο Παρίσι, το οποίο είχε θέμα η παιδεία της θάλασσας, enseigner la mer στα γαλλικά, όπου η ιδέα ήταν ότι πρέπει να εισαγάγουμε περισσότερο τη διάσταση της θάλασσας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οι Γάλλοι έχουν προχωρήσει πιο πολύ σε αυτό, υπήρξαν ανταλλαγές και ελπίζω ότι κάποια προγράμματα συνεργασίας είναι σε εξέλιξη ή θα εξελιχθούν, ώστε να χρησιμοποιήσουμε χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τη γαλλική εμπειρία και στην Ελλάδα.
0: Και είναι απορίας άξιο πώς οι Έλληνες δεν έχουν αξιοποιήσει, ας πούμε, το ρόλο της θάλασσας που λέτε, μια και εξ αρχαιωτά των χρόνων είχαμε αυτή την αυτοσύνη ως πεδίο ανταλλαγής απόψεων και εμπορίου και ιδεών.
1: Το εκπαιδευτό, οι Γάλλοι διαπίστωσαν το ίδιο, δηλαδή ότι... Αλλά οι Γάλλοι πριν από 10 χρόνια διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε αρκετά η θαλάσσια διάσταση στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Έχουν κάνει επί 10 χρόνια μεταρρυθμίσεις σημαντικές για να το ενισχύσουν. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορούν οι συζητήσεις να έχουν και κάποια πρακτικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Να σας πω, κύριε Πρεβελάκη, βάλτε μας λίγο και στην προσωπικότητα του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή, για τον οποίο δεν νομίζω πως ξέρουμε πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Όχι,
0: δεν έχει φωτιστεί αρκετά η προσωπικότητα αυτή του πολιτικού, του διπλωμάτη. Για βάλτε μας λίγο, γιατί τον έχετε σαν, πώς να το πω τώρα, είναι η ηγετική μορφή στους διαλόγους σας.
1: Η αφετηρία είναι ότι η πεποίθησή μου ότι για να καταλάβουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε πρέπει να πάμε προς τα πίσω. Έχουμε ανάγκη από την ιστορική διάσταση, γιατί όταν όλα ανατρέπονται, και αυτό συμβαίνει σήμερα, όλα ανατρέπονται, όλα όσα ξέραμε μέχρι, ξέρω εγώ, πριν από 2-3 χρόνια, ο ρόλος της Αμερικής, η προοπτική της Ευρώπης, η παγκοσμιοποίηση, η ιδέα ότι το διεθνές δίκαιο μας εξασφαλίζει, όλα αυτά έχουν ανατραπεί σήμερα. Για να μπορέσουμε επομένως να καταλάβουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο, πρέπει να απομακρυνθούμε από τις πρόσφατες εμπειρίες μας και αναπαραστάσεις μας και να δούμε πώς ήταν η ανθρωπότητα σε άλλες εποχές που ενδεχομένως παρουσιάζουν περισσότερη ομοιότητα με το σήμερα από ό,τι συνέβαινε πριν από 10-20 χρόνια. Γυρίζουμε λοιπόν σε μια εποχή πολύ κρίσιμη για τα Βαλκάνια και για την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα για τα Βαλκάνια. Γυρίζουμε στο 1878. Έχει προηγηθεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχει φτάσει ο στρατός ρωσικός στις πόρτες της Κωνσταντινούπολης και γίνεται μια συμφωνία, η συμφωνία του Αγίου Στεφάνου, η οποία δημιουργεί τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτό είναι μια επιτυχία φυσικά μεγάλη της Ρωσίας, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ήττα για μας, για τους Έλληνες, γιατί χάνεται η προοπτική μας να επεκταθούμε στα Βαλκάνια, σε περιοχές με πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό πληθυσμό, αλλά ευτυχώς αντιδρά η Αγγλία και η Γαλλία και απειλούν την Ρωσία ότι αν δεν δεχθεί αναθεώρηση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου θα μπορούσαν να τις επιτεθούν. Υποχωρεί η Ρωσία και αμέσως μετά μαζεύονται στο Βερολίνο υπό την προεδρία του Μπίσμαρκ και καταλήγουν σε μια νέα συμφωνία η οποία δημιουργεί μια μικρή Βουλγαρία και ρυθμίζει μια σειρά από άλλα θέματα συνόρων στα Βαλκάνια. Επομένως φτιάχνεται εκείνη την εποχή τρόποντινά ο πολιτικός χάρτης των Βαλκανίων.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί είναι που συναντάμε τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, στον οποίο αναθέτει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναθέτει δηλαδή σε έναν φαναριώτη, το μέλος μιας πολύ σημαντικής
0: πολύ επιφανούς οικογένειας, μάλιστα.
1: Ακριβώς, ναι. Που έχει δώσει και το μεγάλο μαθηματικό, όπως ξέρουμε,
0: mm-hmm.
1: Του αναθέτει την αποστολή να διαπραγματευτεί στο όνομα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λιγάκι μας φαίνεται περίεργο. Ένας Ρωμιός, ο οποίος πηγαίνει και εκπροσωπεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τα συμφέροντα της Ελλάδας συμπίπτουν, διότι η απειλή προέρχεται από τη Ρωσία και προέρχεται από τη Μεγάλη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Αναλαμβάνει λοιπόν αυτό το ρόλο, με ένα ρόλο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πηγαίνει στο Βερολίνο για να εκπροσωπήσει μια αυτοκρατορία η οποία έχει χάσει τον πόλεμο, σε κατάσταση αδυναμίας. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη διπλωματική προσωπικότητα, την οποία δεν την πολύ γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Το συνέδριό μας εμπνέεται από την εμπειρία του. Όπως έλεγα, γυρίζουμε προς τα πίσω για να καταλάβουμε καλύτερα το σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι και μια ευκαιρία να προβάλλουμε και αυτή την πολύ σημαντική μορφή.
0: Βεβαίως. Και πόσο μάλλον όταν ο συγκεκριμένος γνωστότερος και ως Καραθεοδωρής Πασάς είχε μια υψηλή μόρφωση, έτσι, είχε καταφέρει
1: τεράστια
0: να συνδυάσει την αρχαία ελληνική, την αραβική και την περσική φιλολογία, δηλαδή
1: τεράστια
0: πολύ σπάνιο.
1: Μόρφωση. Mm. Οι άνθρωποι αυτοί εκείνης της εποχής, όταν τους σκεφτόμαστε την παιδεία τους, αισθανόμαστε πολύ μικροί εμείς.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Η παιδεία που διέθεταν.
0: Κύριε Πρεβελάκη, γιατί στην Ορεστιάδα?
1: Η Ορεστιάδα είναι κοντά στη Νέα Βίσα, που είναι η καταγωγή των Καραθεοδωρίτων από
0: μάλιστα
1: εκεί.
0: Α, όλα τα έχετε μελετήσει λοιπόν.
1: Μάλιστα. Από εκεί ξεκινήσαμε, γιατί υπάρχει ένα μουσείο της οικογένειας Καραθεοδωρή εκεί στη Νέα Βίσα, και το συνέδριο το κάνουμε σε συνεργασία με αυτό το μουσείο, με την οικογένεια, με τον Στέφανο Γερουλάνο, που είναι ο πρόεδρος, πολύ γνωστό γιατρό με πολύ σημαντικό έργο, που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου αυτού. Είναι λοιπόν μια πολύ ευτυχής συνεργασία σε δύο κινήματα, δύο κινήσεις, δύο οργανισμούς, οι οποίοι φαινομενικά είναι πολύ διαφορετικοί. Οι διάλογοι οι δικοί μας έχουν μια διάσταση γεωπολιτική κατά βάση. Το μουσείο υπενθυμίζει την ιστορία όχι μόνο φυσικά του Αλεξάνδρου, αλλά και των άλλων όλης της οικογένειας Καραθεοδωρή. Είναι μια συνάντηση του σήμερα με το χτες, που ελπίζω ότι θα είναι πολύ παραγωγική.
0: Το αντιλαμβάνομαι, πραγματικά μας εντυπωσιάζει και όλο το concept που λέμε, δηλαδή το περιεχόμενο, η ιδέα, οι θεματικές, οι καλεσμένοι, η σύμπραξη τόσων μεγάλων φορέων όπως υπουργείων, πρεσβειών, ινστιτούτων, να μην τα αναφέρω τώρα ένα προς ένα. Πάντως εγώ θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου όχι μόνο καλή επιτυχία αλλά και συνέχιση αυτού του θεσμού, γιατί πλέον έχει γίνει θεσμός η ελληνογαλλική διάλογη και μάλιστα εφηρμοσμένη. Το εφηρμοσμένη τα λέει όλα, κύριε Πρεβελάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα Νέα Ορεστιάδα 11 και 12 Μαΐου σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, με think tanks και σε έμπνευση και επιστημονικό συντονισμό δικό σας, του κυρίου, του σπουδαίου καθηγητή Γιώργου Πρεβελάκη.
1: Ευχαριστώ
0: να είστε
1: πολύ
0: καλά. Σας χαιρετώ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και λέω, όσο συζητούσαμε με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Πρεβελάκη,

Σκεφτόμουν πόσα ωραία πράγματα διοργανώνονται. Μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε αν θέλετε και σας ενδιαφέρει. Υπάρχει το διαδίκτυο, έτσι. Μπορείτε να μπείτε ακόμα και στον ιστότοπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, blond.gr. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πόσο κομμάτι ελληνισμού με την ευρύτερη έννοια του οικουμενικού, του φαναριώτικου, του παλιού φαναριώτικου κομματιού γνώσης και θησαυρού, έτσι, ιστορίας, υπάρχουν. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα φωτίζουν και δεν τα παίρνουμε και πολύ χαμπάρι, έτσι. Μπορεί να σας φαίνονται αρκετά θεωρητικά, αλλά είναι πράγματα πάνω στα οποία μπορεί κανείς να βασιστεί και να πει ότι υπάρχει και κάτι παραπάνω

τώρα η Φανή μου λέει ότι η αστυνομία μετά την παραβίαση των όρων να μην πλησιάζει ο πατέρας τον νεαρό, αυτόν τον 21χρονο, τον φίλο του γιού του, του νεκρού γιού του, παρέπεμπε την υπόθεση στην εισαγγελία και αυτή αποφάσιζε να μην φυλακιστεί ο πατέρας κάθε φορά. Και ότι αυτό το άκουσε, λέει, στο ραδιόφωνο από τον ίδιο τον κύριο Χρυσοχοίδη. Φανή μου, εγώ δεν το παρακολούθησα αυτό. Σε ευχαριστώ για αυτή την πληροφορία. Ακούγεται να είναι πραγματική, αλλά και ανατριχιαστική μαζί, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα δικανικά, νομικίστικα, κενό στην νομοθεσία, κενό στην προστασία, δεν ξέρω τώρα πού να το αποδώσω. Το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό το ήξερε, το πίστευε, το ίδιο το παιδί. Ευθύνεται ή όχι για το τροχαίο, δεν θα το κρίνουμε εμείς τώρα. Αλλά το ήξερε και το έλεγε ότι δεν θα καταφέρω να γλιτώσω. Όπως βέβαια το ίδιο σκίζει την καρδιά μας και για το άλλο το παιδί, το 17χρονο τότε που έχασε τη ζωή του, επειδή η παρέα είχε πιει και αποφάσισε να οδηγήσει το παιδί το άλλο που δεν είχε πιει, αλλά ήταν άπειρος οδηγός.

Ο Δημήτρης μας λέει κάτι που πράγματι το ζήσαμε όλοι. Ο Δημήτρης από την Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας. Καλησπέρα, λέει. Επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, ζήσαμε το μαύρο στην ΕΡΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξε, η Νέα Δημοκρατία την εξελίσσει θετικά. Και μέσα σε παρένθεση αναφέρεται στην ΕΡΤ Κόσμος, τα εγγένεια της οποίας λοιπόν είχαμε σήμερα. Το μαύρο στην ΕΡΤ δεν ήταν μόνο μαύρο στην οθόνη, λέει ο Δημήτρης, ήταν μαύρο στην ενημέρωση, την ποιότητα και την εθνική, συναισθηματική, οπτικοακουστική μας συνήθεια. Πάντως εγώ, παιδιά, όπου και να κηρύσω όλα αυτά τα χρόνια, ξέρω καλά ότι αυτό που παράγει, πώς το λένε, grosso modo, δηλαδή δεν έχει μάλλον κατά το μάλλον ήτον, για να το πω και στα ελληνικά, αυτό που παράγει και παράγεται από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, με όσα και να τις προσάψουμε, δεν το βρίσκεις εύκολα αλλού, και δόξα τω Θεώ που οι περισσότεροι πολίτες είναι θειασότες αυτής της λογικής και το παρακολουθούν. Με όποια κριτική, ξαναλέω, μπορούμε όλοι να ασκήσουμε και πολύ καλά κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5, επισκεπτόμενοι και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Αν πώς. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση, της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιό κομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης, μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Αντί να απολογείται ο κ. Μητσοτάκης για το όργιο των πελατειακών σχέσεων, απογειώνει τη συγκάλυψη τόσο με την άρνηση συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, όσο και με την εξοργιστική και προκαταβολική αθώωση των στελεχών του, τα οποία μάλιστα επιβραβεύει με την ένταξη στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πακιστανό ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ενώ αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, στο Βατικανό βρέθηκε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά του ιού. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκερμπεγέσους, η απειλή για τη δημόσια υγεία παραμένει προς το παρόν χαμηλή. Ωστόσο, δεν αποκλείονται νέα κρούσματα λόγω της μεγάλης περίοδου επώασης του ιού. Η ανησυχία εντάθηκε μετά την είδηση ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο όταν υπήρξε ο πρώτος νεκρός στην ίσο Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου και επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση της κατάστασης. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Πέδωνα Κλαϊέ Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνη στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί, στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε και στη Φωνή της Ελλάδας και έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νότια άνεμη έως 7 μπουφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

στη ρεσεψιόν Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Τζελα Μεταλινού, Βούλα Κουλισοπούλου, Μαρία Σφυρόερα, Ανδρέας Παπασταματίου. Εγώ καθαρίζω και δωμάτια.

Καλώς ήρθατε λοιπόν ή καλώς σας βρίσκουμε, γιατί μπορεί να ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι νωρίτερα στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα 5η 7 Μαΐου του Σωτήριου έτους 2026, σήμερα που είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Προσπαθώ να θυμηθώ τι κωδικό έχω βάλει τώρα εδώ στο... στη σελίδα μας στο Facebook για να δω τα μηνύματά σας. Αυτά τα passwords, ναι.

0: αυτών, των Eagles, ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Και ένα χρόνο μετά θα τους χαρίσει το βραβείο Record of the Year. Έγιναν παγκοσμίως γνωστοί, έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία στη συνέχεια. Το ωραίο είναι ότι την επόμενη χρονιά που πήραν το βραβείο Record of the Year στα Grammy, δεν είχαν πάει οι Eagles, γιατί όπως ενημέρωσαν εκεί τους διοργανωτές, ήταν σε πρόβες, λέει, γιατί ετοίμαζαν το επόμενο άλμπουμ τους, το The Long Run, και δεν μπορούσαν να αφήσουν τις πρόβες για να πάνε να πάρουν το βραβείο. Λοιπόν, το βραβείο όμως του καλύτερου μηνύματος θα το λάβετε εσείς, εάν και εφόσον βέβαια επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας στη διάθεσή σας: 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές είναι μόνο για σας. Η Μαρία Τζελα Μεταλινού, εκτός από μουσική μου συνεπιμελήτρια, είναι και κόμβος επικοινωνίας μαζί σας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες ξεκλειδώνουν αυτή την επικοινωνία. Earth News, αφήνετε κενό, radio, μόνο έτσι το διαβάζει το πρόγραμμα, και μπαίνετε στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές και όλα τα σχετικά, έχουμε σελίδα ως εκπομπή, απολύτως σχετικό τι λέμε, τόση πρωτοτυπία, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν μπείτε στη σελίδα, μπορείτε να στείλετε με το Messenger τα μηνύματά σας. Α, και δεν ξέχασα, είδες, το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος, παιδιά. Θα μου πεις, ο Νείλος γιατί, όχι ο ποταμός. Είναι ο Όσιος Νείλος, που όλοι το λέμε Άγιο Νείλο. Ιερομόναχος από την Κινουρία.
1: Από βραδείς ξεκίνησα με έναν παλιό μου φίλο.
0: Ο υπέροχος Μπαγιαντέρας.

Εκεί είναι η εκκλησία. Σήμερα εορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του στις 7 Μαΐου. Η μνήμη του γιορτάζεται 12 Νοεμβρίου. Με πάρετε και από τον Πειραιά, από την Καλλίπολη και μου πείτε μη λες αλλαντάλλων ημερομηνίες. Έχει γίνει σχετική έρευνα και ήταν σημείο και είναι σημείο αναφοράς. Όσιος βέβαια, αλλά λέμε και για τον Άγιο Νίλο, του δίνουμε εμείς και ένα βαθμό παραπάνω.

Λοιπόν, είχαμε σήμερα συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί περίμεναν να γίνει το σώσε. Όχι ότι δεν υπήρξαν εχμές, υπήρξαν. Αλλά όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, λέγατε για κούγκι, αλλά η γκρίνια ήταν λίγη. Πάντως δεν λέω ποιος, θα το βρείτε εσείς. Μία από τις εχμές εκεί δεν αφορούσε όμως τον Πρωθυπουργό και το επιτελικό κράτος, από πολύ υψηλό βαθμό στέλεχος, που άφησε εχμές για την απουσία άλλου υψηλόβαθμου στελέχους. Γιατί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι μην περάσουμε, άλλο η κριτική, άλλο η εσωστρέφεια, πρέπει να ματώσουμε τη φανέλα, ξέρετε αυτά τα ωραία τα ποδοσφαιρικά. Και κάποιος λοιπόν, πολύ γνωστός, είπε κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν, σχολιάζοντας την απουσία πολύ γνωστού ονόματος, και δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα. Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιος το είπε και ποιον αφορά, άραγε. Μάλιστα, όσο για τον κύριο Καραμανλή που σας είπα ότι μιλούσε χθες, άφησε και αυτός τις εχμές του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, να σας πω τι είπε, εσείς τώρα θα τα αξιολογήσετε. Μίλησε για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς και για αδιαφανή ενίοτε

καμιά φορά, άμα ακούς και την Ανάτη, μπορεί να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Α, βέβαια, ήταν 7 Μαΐου του 1824 σε ένα θέατρο στη Βιέννη της Αυστρίας, που δεν ξέρω αν πρέπει να προσπαθήσω να το πω, γιατί δεν θα το πω. Όχι, θα το πω. Κάρτνερ Τορ Θίατερ. Ναι, Κάρτνερ Τορ Θίατερ, το πέτυχα. Δεν είχα κάνει πρόβα. Σε αυτό το θέατρο στη Βιέννη της Αυστρίας, λοιπόν, παρουσιάζεται για πρώτη φορά η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Και μάλιστα ο αστικός μύθος λέει ότι τα CD, τα θυμόσαστε τα CD πριν να φτιάχνουμε τα MP3 και τα τέτοια, η διάρκεια τους στα 74 λεπτά, η χωρητικότητα, η χρονική, προσδιορίστηκε βάσει της διάρκειας της 9ης, που είναι γύρω στα 71 λεπτά, ανάλογα ξέρετε και με την απόδοση, αν μπορεί να παιχτεί και λίγο πιο αργά, και ότι ήταν μια πρόταση του Herbert von Karajan, του μαέστρου, προς τον πρόεδρο και συνιδρυτή της Sony, τον Ακίο Μωρίτα, για να μπορεί να χωρέσει ένα CD 9η χωρίς διακοπή.

συγκινητικό ότι όταν πια ολοκλήρωσε και την ενάτη που κλείνει με την άντρε Βασίλη αφού το έχει ετοιμάσει, γιατί μου λέει τι να ακούει, μου λέει η Ελένη Δήμου τώρα μόνο αυτό, τα κρουστά, θεωρείται βέβαια από τα μεγάλα αριστουργήματα της ανθρωπότητας η ενάτη του Μπετόβεν, η οποία στο κλείσιμο έχει την περίφημη οδή στη χαρά που έχει, όπως μου λέγε η Μαριάτζελα Μεταλλινού, που είναι εξειδικευμένη στα του κλασικού. Μου λέει, μα αυτή έχει και τραγούδι, δεν είναι μόνο ορχιστρικό, βεβαίως. Αλλά εμείς έχουμε πάρει το ορχιστρικό μέρος και το έχουμε κάνει και ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμήστε μου να σας πω ότι αύριο θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα σας δώσουμε ένα free pass για να πάτε να γνωρίσετε από κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτά αύριο. Αυτή είναι η οδή στη χαρά. Γιατί μου λέει και ο Βασίλης, τι να λέει, βάζω την ενάτη να πάρω λίγη αναπνοή. Λέμε μάλλον την οδή στη χαρά θα άκουγε για να ξαλεγράρει λιγάκι. Και επειδή είχαμε και την επίσκεψη του Πατριάρχη στην ΕΡΤ, του Οικουμενικού Πατριάρχη, και επειδή είδα και την καλή μου συνάδελφο την Έλληνα Καραγιάννη, γιατί ο Πατριάρχης πήγε στη Φωνή της Ελλάδος και είδα και στο διαδίκτυο ένα απόσπασμα και το μήνυμά του, και επειδή σας έλεγα για την ομιλία του και τι είπε για την ειρήνη στη Βουλή, και επειδή κάποιος χθες μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει ναι, αλλά για τη Γάζα δεν είπε ρε παιδί μου μία κουβέντα, μίλησε γενικά στη Βουλή. Πολύ πρόσφατα όμως, τον Αύγουστο του 25, στα θυρανίξια του ανακαινισμένου ναού της Κήτης της Μεταμορφώσεως Σωτήρου ως Χριστού στη Χάλκη των Πριγκυπωνήσων, που μίλησε και στο Πίμνιο και γενικότερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, είπε συγκεκριμένα: «Παρακολουθούμε με αποτροπιασμό τις σκηνές των αμάχων, των αθώων παιδιών να πεθαίνουν από την πείνα, αλλά και των εχμαλώτων να σκάβουν οι ίδιοι τους τάφους τους. Είναι πραγματικά ντροπή για το γένος των ανθρώπων, για όλη την ανθρωπότητα». Αυτά είχε πει για τη Γάζα, παιδιά, ο Πατριάρχης.

λέγαμε πριν για τους αετούς που βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών, και οι μαμάδες και μπαμπάδες, οι Mamas and the Papas, βρέθηκαν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με αυτό το τραγούδι. Μπορεί να είναι πέμπτη, αλλά το Monday Monday είναι πάντα ωραίο να το

0: Και αφού ακούμε τους The Mamas and the Papas, και επειδή όχι μόνο οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, αλλά και η πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα, και επειδή δυστυχώς σήμερα το πρωί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πατίνι, που ένα 12χρονο παιδί χτύπησε και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Γι' αυτό ελπίζω να συνεχίσουμε, λέμε, ατύχημα, και να μην χρειαστεί να αλλάξουμε τον προσδιορισμό. Τελευταία και πολλά έχουμε και πολύ τα συζητάμε, αλλά ο χρόνος δεν περιμένει. Ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εγκληματικότητας και Παραβατικότητας Νέων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Είναι δημοτικός σύμβουλος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Νομίζω είναι και επικεφαλής αντιπολίτευσης, αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο στην κουβέντα μας τώρα, και επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Αστυνομίας, και μαζί του θα συζητήσουμε μήπως και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, και αν η πολιτεία αργεί. Βέβαια και ο Χρυσοχοίδης έχει κάνει δηλώσεις. Ας καλωσορίσω πρώτα τον κύριο Καραμαλάκη. Καλώς ήρθατε.
1: Ναι, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και τους ακροατές σας. Και υποπασταματιό, αν μου επιτρέπετε, επίτιμος αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, όχι πρόεδρος.
0: Όχι πρόεδρος, τον κάναμε.
1: Υπάρχουν πρόεδροι.
0: Ναι, θα κάνουμε και βουλή που θα έχει η αστυνομία. Ναι, έχετε δίκιο. Αρχηγός. Το διορθώνω αμέσως στο χαρτί μου. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, νομίζω έχετε κάνει και εσείς κάποιες εισηγήσεις στην Κεντρική Ένωση Δήμων, έτσι δεν είναι? Και η αυτοδιοίκηση μήπως πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα? Κάπου έβλεπα ότι ο Δήμος Αθηναίων θα αρχίσει ήδη, λέει, να δίνει πρόστιμα και τα λοιπά, ή αν δεν αλλάξει η νομοθεσία.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Παπασταματίου, είναι πολύ μεγάλο θέμα και επίκαιρο, δυστυχώς αρνητικά επίκαιρο, πολύ λόγω δυστυχώς των ατυχημάτων τα οποία αναφέρατε και εσείς στον πρόλογό σας. Και το τελευταίο διάστημα αλλά και το προηγούμενο χρόνο και λοιπά, έχουν συμβεί πάρα πολλά ατυχήματα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Από τα στοιχεία που έχω, έχουμε αρκετούς νεκρούς στο ευρωπαϊκό επίπεδο και δυστυχώς αυξάνονται με την πάροδο των ετών. Το ίδιο βλέπουμε, διαπιστώνουμε και δυστυχώς και στην πατρίδα μας. Άρα είναι περισσότερο απαραίτητη η ανάγκη, είναι επιβεβλημένο το να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και πραγματικά να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Όσο το γρηγορότερο, τόσο καλύτερα.
0: Γιατί την πατήσαμε, τα λέμε πατίνια, ενώ στην ουσία είναι ελαφρά ηλεκτρικά δίκυκλα. Γιατί εμείς είχαμε στο μυαλό μας το πατίνι που είχαμε εμείς, τουλάχιστον πιτσιρικάδες, που κάνεις με το πόδι
1: έτσι
0: άντε να φτάσει 4-4,5 χιλιόμετρα στην κατηφόρα. Και άμα έτρωγες και μια τούμπα, πήγαινε στη μαμά να σου βάλει κόκκινο ιόδιο τότε στα γόνατα. Εδώ μιλάμε για οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες και που είσαι και πλήρως εκτεθειμένος πάνω τους. Δεν έχουν τίποτα.
1: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν εταιρείες που τα ενοικιάζουν. Το πρόβλημα είναι μεγάλο στις πόλεις, ειδικά στις τουριστικές περιοχές είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υπάρχει σκέψη ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλειών για το θέμα αυτό. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν να υπάρξει συνεισφορά όλων των συναρμόδιων αρχών, όπως παραδείγμα της ΚΕΔΕ που εκπροσωπώ εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά και όχι μόνο. Έτσι, υπάρχουν και αρκετοί φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο, τα υπουργεία, τα συναρμόδια.
0: Αυτό όμως μήπως το καθυστερήσει πολύ?
1: Δεν νομίζω, εξαρτάται από την βούληση που υπάρχει. Ξέρετε, αν θέλουμε να λύσουμε κάτι άμεσα, μπορούμε σε λίγες μέρες να οργανώσουμε μία συνάντηση, σε 10 μέρες να πούμε κάτι, να έχουμε αποτελέσματα, να καταλήξουμε κάτι. Εξαρτάται πόσο γρήγορα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι από μόνο του τον άκουσα.
0: Όχι, αυτό
1: πολλούς
0: στην Ελλάδα, ξέρετε, μας τρομάζει μερικές φορές όταν ακούμε οι συναρμόδιοι φορείς.

0: Είναι πολλές φορές, και επιτρέψτε μου, με την εμπειρία που έχω αποκομίσει, πολλές φορές όταν θέλουμε έτσι να μην δώσουμε λύση σε κάποιο πρόβλημα, το παραπέμπτουμε σε μια επιτροπή.
1: Φτιάχνουμε μια τριμελή επιτροπή των 5 ατόμων για να αποφανθεί. Ναι, να αποφανθεί τα δύο μέλη.
0: Είναι γνωστό αυτό δυστυχώς και έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά νομίζω προκειμένου όταν υπάρχει πολιτική βούληση να λυθεί κάτι.
1: Τώρα υπάρχει. Αυτό νομίζω είναι από του κοινού τόπου. Δεν νομίζω ότι εδώ θα έχουμε πολλέ διχόνοιε.
0: Απλά για να φτιαχτεί κάτι το οποίο.
1: Και σε τι μπορεί να συμβάλλει κατά τη γνώμη σας?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει τεράστια τεχνογνωσία. Ξέρετε, η ΚΕΔΕ, όταν λέμε, εκπροσωπεί τους τάκους στα δύο δήμους της χώρας. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν παντού προβλήματα. Άρα υπάρχουν θέσεις να ακούσουμε τους δημάρχους πολύ γρήγορα τι έχουν να μας πούν, όσοι θέλουν να συνεισφέρουν, όσους έχουν το πρόβλημα κλπ. Και να υπάρχει μια πρόταση και από αυτή την πλευρά.
1: Μήπως ανησυχούν όμως και οι δήμαρχοι για αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες? Εγώ αγόρασα τώρα το πατίνι στο παιδί μου και εσύ μου απαγορεύεις?
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα και με τις εταιρείες που
1: νοικιάζουν. Λέει, εδώ έχω επενδύσει, έχω κάνει.
0: Και αυτά τα αντιμετωπίζουν οι δήμαρχοι. Ναι.
1: Αλλά η ζωή ενός παιδιού δεν μπορεί να μπει στη.
0: Μπράβο. Προτεραιότητα είναι αυτό. Για μένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μπουν κανόνες. Πρέπει να μπουν κανόνες.
1: Μήπως να πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε με μια απαγόρευση και να ξαναχτίσουμε το νομικό πλαίσιο? Το χρόνο φοβάμαι εγώ, γι' αυτό ρωτάω εσάς που είστε έμπειρος.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω ότι το πρόβλημα λύνουν οι απαγορεύσεις, οτιδήποτε. Πραγματικά, προφανώς πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα, αλλά είναι ένα μέσο το οποίο εξυπηρετεί, αλλά πρέπει να μπουν κανόνες, πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που να είναι ασφαλείς.
1: Θα λάβετε κάποια πρωτοβουλία, γιατί έρχονται οι τίτλοι τώρα και πρέπει να τελειώσουμε τη συζήτησή μας. Υπάρχει κάτι στα σκαριά?
0: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε στη διάθεση της πολιτείας να συνεισφέρουμε οτιδήποτε μας ζητηθεί. Αλλά θα ήθελα να εστιάσουμε και στην εκπαίδευση και στα σχολεία και όλα αυτά να γίνουν μαθήματα.
1: Ναι,
0: που
1: πρέπει να το ξεκινήσουμε χθες.
0: Ναι, θέλει πάρα πολύ δουλειά και νομίζω όσοι περισσότεροι συμβάλλουν με την
1: τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμα.
0: Και την εμπειρία, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Ή να πάρουμε, τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, την εμπειρία που υπάρχει στις προηγμένες ευρωπαϊκές
1: χώρες. Σωστό. Κύριε Καραμαλέξη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τους εσάς και τους ακροατές σας.
1: Γεια σας. Βέβαια, τέτοια μέρα το 1840 γεννήθηκε ο Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Εδώ τι βάλατε, το καριοθράφστη? Ό,τι καριδάκια έχετε έξω μετά να μου δώσετε και εμένα, μην τα φάτε μόνοι σας, γιατί τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την προτροπή να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, λέγοντας όχι στη μίζερη, εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, έκλεισε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήπια κριτική από τους βουλευτές του κόμματος. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση το ΠΚΠ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις αντιπολίτευσης. Το Πασόκ του απέδωσε τοιχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σοκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεση με την κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος το παίδων Αγλαία Κυριακού, 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Περισσότεροι από 17.000 τραυματίες αποτροκτικά στη Γάζα. Φόβοι για επιδημίες. Γιατροί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους υγείας σε καταβλισμούς εκτοπισμένων. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο συνέπεσε με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ, αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα

0: Οχήμα αγγλικούς υπότιτλους. Νεφώσεις αύριο πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες έως 23 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Έκατος δρόμος ζωής, Δήμου Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: εδώ τα μηνύματά σας. Τώρα θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Ναι, 7 Μαΐου 1940. Ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, που τον μάθαμε ως καθαρό Χάρη, γεννήθηκε στην Καλαμαριά.
1: Ρωτούσα για να μάθω.
0: Τον είχαν ρωτήσει, πώς λέει, ρωτούσε αυτός. Λέει, γιατί Χάρη Κλίν, τότε ήταν πολύ σουξέ στον κινηματογράφο, ο Ντέρτι Χάρη. Αυτό ήταν με το Clint Eastwood, δεν ήταν Βασίλη, μπράβο. Και αφού λέει αυτός είναι διάσημος, ο καθαρός Χάρη, ο Χάρη Κλίν, θα είμαι εγώ. Είναι σαφέστατος. Εγώ έχω την αίσθηση ότι παίρνω πολιτική συνέντευξη τώρα και μου απαντά ο συνομιλητής μου.
1: Μου λέγαν οι δασκάλοι στο σχολείο,

τι έχετε να πει για αυτά που σας καταλογίζουν οι αντιπαλοί σας? Σαφέστατο. Λοιπόν, εμείς σε λίγο θα πάμε σε πολύ πιο σαφή πράγματα. Πρώτα απ' όλα, στο Φώτη από το Χελιδόνι που έστειλε την καλησπέρα του. Αντικαλησπερίζουμε, αγαπητέ Φώτη, στην Αλεξάνδρα. 17 χρόνια η κόρη μου στο LA και δεν αξιώθηκα να πάω. Γιατί, Αλεξάνδρα? Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει αυτή η μέρα κάποτε. Άμα το κανονίσεις, πες μας και μας να κλείσουμε κανένα δωματιάκι εκεί στο, βέβαια, το Hotel California, που όλοι σκέφτονται ότι κάπου θα ήταν σε ένα περίεργο μέρος αυτό για να γράψουν ένα τέτοιο τραγούδι Eagles. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν στο Μαλιμπού. Έκαναν διακοπές ωραίες, εξωτικές. Το ξεκίνησαν το κομμάτι και στις αρχικές ηχογραφίες ήθελαν να το πούν το Hotel California Mexican Reggae. Τώρα σου λέει τι ρέγγε και σαρδέλε. Το κάναν Hotel California και αρνήθηκαν αυτό που σου λέει ο παραγωγός τους, να το μικρύνουν για να το παίζει το ραδιόφωνο, και είχαν σε όλα δίκιο τελικά. Ο Μίτσος σωστά λέγεται ότι έχουμε τους ηγέτες που μας αξίζουν. Άλλωστε εμείς τους ψηφίζουμε. Και οι Σεραίοι και οι Βολιώτες. Τρεις τελείες. Η Πέπη με τις... αυτές τις φωτογραφίες που μου στέλνει, ότι είναι γραμμένο με κίτρινα σε ωραίο περιβάλλον, αλλά γύρω γύρω τα δέντρα είναι πράσινα, Πέπι μου. Και έχουμε ιστορία εμείς την Κυριακή. Για να πάμε στο Viber Τροχαδίνο Γιάννης, που μας ενημέρωσε και για την άνοδο των αετών στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών, και για τον Bernie Marsden, τον White Snake. Το 51 λέει γεννήθηκε. Το 55 ο Steve Dingleton, Buzzcocks. Phil Campbell, τον Motorhead. Το 1961. Όσα πρόλαβα, Γιάννη μου, από τα ωραία που βρίσκεις εσύ. Η Μάρθα με ευχές για ένα όμορφο χαμογελαστό απόγευμα. Αντευχόμεθα. Ο Αλέξανδρος, επειδή είπα στην αρχή σας έχουμε κλείσει δωμάτιο σε ωραίο ξενοδοχείο, και εννοούσα το Hotel California, μου γράφει καλησπέρα, οικονομικό δωμάτιο, γιατί χθες έριξα μια ματιά για δωμάτια στα νησιά μας και ταράχτηκε από ό,τι καταλαβαίνω. Εκεί τσάμπα το κλείνουμε στο Hotel California, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε μετά, κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Πρέπει να το σκεφτούμε. Η Χρύσα, καλησπ έρα. Κι όμως ξέρω έναν Νίλο, γιατί είπα ότι είναι του Οσίου Νίλου σήμερα, συμμαθητή στο Λύκειο. Και όλοι λέει του έλεγαν, έλα τώρα, πες μας πώς έλεγαν στα αλήθεια. Έπρεπε να τους πάει εκεί στην εκκλησία, να τους δείξω, ορίστε, ολόκληρο ναό μου έχουνε. Την καλησπέρα του ο Δημήτριος. Παίρνουμε θέση να σας απολαύσουμε στα μουσικά και ενημερωτικά μονοπάτια. Ο Δημήτρης από Αλεξάνδρεια η Μαθίας, ο Πέτρος. Τι μου θύμισες με το Hotel California, αχ, το Mike's Pub στη Ρόδο. Και το Aquarius βέβαια. Φαντάζομαι θα χτύπαγε σβάρδιες εκεί πέρα. Ο Σπύρος. Ελπίζω ο Πατριάρχης να ανέφερε τη λέξη γενοκτονία, ποιοι τη διαπράττουν και εναντίον ποιον συγκεκριμένα. Πάντως, Σπύρο μου, ο Πατριάρχης δεν είναι ούτε ρεπόρτερ. Για τη Γάζα μιλούσε και είπε αυτά που σου είπα. Τώρα να σε καλύπτει ή δεν σε καλύπτει είναι μια άλλη ιστορία. Η Κέλλη, για να ενισχυθεί η πώληση των ηλεκτρικών μηχανών μικρού κυβισμού, έδωσε το κράτος άδεια να τα κυκλοφορούν παιδιά χωρίς γνώση στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και χωρίς κράνος. Πολιτική ευθύνη θα πρέπει να ζητηθεί για αυτό το έγκλημα. Το 2025 στην Κέρκυρα σκοτώθηκαν 2 16χρονα παιδιά. Ο Γιάννης, εκτός από τους ίδιους με τα πατίνια, κινδυνεύουν και οδηγοί των αυτοκινήτων, γιατί κυκλοφορούν χωρίς φώτα με μεγάλες ταχύτητες σε στενούς και σκοτεινούς δρόμους και είναι εύκολο να μην γίνουν αντιληπτοί. Να έχεις δίκιο σε αυτό. Και αν το χτυπείς λίγο, θα πάει φυλακή και ο οδηγός. Θα καταστραφεί και ο ίδιος. Εκτός από το θύμα, θα καταστραφεί και άλλη μια οικογένεια. Είναι μεγάλο θέμα. Και δεν βγαίνουν εξοπλισμένα στο δρόμο του σπιτιού μου που είναι μονόδρομος. Έφευγα εγώ για να έρθω, έρχονται οι δύο πιτσιρικάδες, δικάβαλο το πατίνι, ανάποδα. Και δεν ήξερε κιόλας, αφού πάει ανάποδα, να πάρει το δεξί μέρος, ξέρετε, της δικής του. Σαν να είναι διπλός, ρε παιδί μου, δρόμος. Και ήρθαμε, σταματήσαμε ρόδα με ρόδα. Λέω, ρε φίλε, πρώτα απ' όλα δεν φοράς κράνος. Φοράω εγώ που βλέπεις το κεφάλι μου, είμαι χάλια. Μεγάλος άνθρωπος. Τώρα και να πάθω κάτι, πιο άσχημος δεν γίνομαι. Εσύ, του λέω, ρε παιδί, μικρό. Εντάξει, μωρέ, του λέω, ρε φίλε, αν στρίψει ο άλλος όταν φτάσει στη γωνία με ένα αυτοκίνητο, δεν θα σε προλάβει. Δεν μπαίνουμε ανάποδα στο μονοδρόμο. Φιλικά, ούτε τα παιδιά.
Έχεις δίκιο. Του λέω, σε παρακαλώ ρε γόρι μου, άμα σε ξανασυναντήσω και άμα δεν έχεις, έχω ένα παλιό κράνος κτλ. Γέλαγε, γελάγαν και οι δύο. Δεν υπάρχει, παιδιά, μια εκπαίδευση. Δεν είναι θέμα τα παιδιά. Πάντα τα παιδιά και εμείς όταν ήμασταν, τώρα μας λέγαν 10, ακούγαμε το 1,5. Αλλά εδώ χρειάζεται μια παιδεία. Γιατί έχει δίκιο και ο φίλος που τώρα που το διάβασα. Κάτσε, γιατί ήρθαν και άλλα πολλά. Α, ο Γιάννης. Ο άλλος Γιάννης. Είστε από τώρα καλεσμένος στο πανηγύρι. Ω! Πολιτιστικό Σύλλογο η Ένωση Πανηγύρι στο Σουλάρι, Σάββατο 18 Ιουλίου. Κάτσε να ζητήσω άδεια από τη διεύθυνση. Θα πω είμαι καλεσμένος στο Σουλάρι. Η Ελένη, η Έλεν, τι λέει ο κύριος Καρμαλάκης, λέει να πάρουμε εμπειρία από τις ευρωπαϊκές χώρες για τα δίτροχα, αφού πριν είπε ότι εκεί έχουν ατυχήματα, επειδή έχουν και εκεί, αλλά τα έχουν αντιμετωπίσει λίγο πιο νωρίς. Έχουν, λέει, ποδηλατόδρομους, βέβαια. Με χιλιάδες ποδήλατα, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία. Είναι άλλο τα ποδήλατα, άλλο, παιδιά, αυτά τα πατίνια. Είναι άλλη δύναμη, άλλη υποδύναμη, άλλη ταχύτητα. Χρειάζεται άλλη γνώση. Δεν είναι, μην τον μπερδεύουμε αυτό. Μου στείλε ο Μίτσος μια φωτογραφία. Κάτσε να δω την άλλη που είναι πιο μεγάλη, μου την ανοίγει. Εγκατάσταση φυσικού αερίου, Δήμος Θεσσαλονίκης. Μην καπνίζετε. Το τε, φαντάζομαι, επειδή το έχει με αλφαγιώτα, γι' αυτό μου το έστειλες. Εντάξει. Αυτό το τρίτο ενικό και το τρίτο πληθυντικό, η αλήθεια είναι, αλλά τουλάχιστον ο Δήμος ρώτα εκεί ένα χριστιανό, ένα μουσουλμάνο κάτι να σου πει, όταν είναι τρίτο και είναι απρόσωπο. Λοιπόν, μάλλον εδώ δεν είναι, γιατί το αλφαγιώτα είναι για τρίτο ενικό. Εσείς μην καπνίζετε, είναι καπνίζουμε, έψιλον, καπνίζετε.

0: έψιλον. Καπνίζουν, νι. Βάλε, μην καπνίζουν, να είσαι και σίγουρος ότι δεν το κάνεις λάθος. Οχ, έχω και πολλά ακόμα, αλλά δυστυχώς έχω αθλητικά, έχω καλεσμένους, έχω μια καμπάνια της ΕΣΥΑ που θέλω να τη στηρίξουμε όλοι μαζί, γιατί αφορά το να αλλάξει η απόφαση για το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Όσα μηνύματα προλάβω, όσα δεν προλάβω, το κρίμα το παίρνω πάνω μου, γιατί είναι τα θέματα σοβαρά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Έχω τον κατάλληλο παίχτη, τον ρίχνω στο 90 λεπτό, το Δημήτρη Καϊμά, κάνει 1, 2, 3 τρίπλες, σουτάρει, σκοράρει, προκρινόμαστε και τελειώνουμε για να προχωρήσουμε και στα άλλα θέματα. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Με τον Άγιο Νίλο μου θύμισες να αποστέλνουν τα νιάτα μου, γιατί έκανα άγημα στον Άγιο Νίλο τέτοια μέρα.
0: Σοβαρά.
2: Τα προϊσταρικά χρόνια.
0: Ο οποίος είναι όσιος, το ξέρεις αυτό.
2: Είναι στην Πειραιά, στην Πειραιά.
0: Ναι, είναι όσιος, αλλά το λένε Άγιο Νίλο. Δεν ναι, έχει ο βαθμός του επίσημος. Ναι, γιορτάζει βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε σήμερα πριν αρκετά χρόνια ήμουν αγίμα στην
0: Ελλάδα. Ήσουν εκεί, δεν ήξερα να το αλλάξω για το Χατζικυριάκιο με Καϊμά παρέα στον Άγιο Νίλο. Πήγαμε, περάσαμε ωραία. Να το. Θα το φτιάξω το στιχάκι, θα στο τραγουδήσω από εβδομάδα, γιατί αύριο θα είναι ο Τάσος. Για τραγούδησέ μας εσύ την
2: απλή. 10 η ώρα έχει Αϊκάρα.
0: Μάλιστα, στο μπάσκετ.
2: Είναι Final Four Basket League.
0: Με τη Μάλαγα παίζουμε.
2: Με τη Μάλαγα, ναι, ναι. Είναι η Μάλαγα ή Μάλαγα ή Τενερίφη. Πάνω και οι δύο ισπανικές είναι και καλά το φαβορί.
0: Ναι,
2: αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν η Μπαταλόνα Οικοδέσποινα που αυτή ήταν το αρχικό φαβορί. Την πέταξε έξω η ΑΕΚ. Οπότε.
0: Μήπως το ξανακάνουμε.
2: Ένα-ένα, ναι, βλέπω. Ένα-ένα τα πετάμε. Έξι νωρίτερα, βέβαια, θα παίξει η Τενερίφη με την Ερίτας.
0: Ναι.
2: Από τη Λιθουανία. Το ένα ζευγάρι, είπαμε και το άλλο. Είναι. ΑΕΚ, μάλλον 10 η ώρα είναι το αγώνας της ΑΕΚ.
0: Μια που λες μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τόσο καλή σκούπα όπως ο Ολυμπιακός. Θα χρειαστεί να προσπαθήσει άλλη μια.
2: Λοιπόν, τι κάνει ο Παναθηναϊκός?
0: Κατάφερε.
2: Όλη αυτή η χρονιά. Όταν έχει το πάνω χέρι, μπαίνει με τουπέ.
0: Μάλιστα.
2: Και πολλές φορές την πληρώνει. Όπως εχθές.
0: Όταν όμως. Παίζουν και άλλοι όμως, μωρέ, δεν είναι.
2: Μαζί σου, αλλά λέω εγώ. Πώς λειτουργεί ο Παναθηναϊκός ο φετινός.
0: Κάποιες φορές.
2: Όταν έχει, ναι. Όταν έχει φαίνεται, δείχνει ότι έχει το πάνω χέρι, μπαίνει με τουπέ και
0: χαλαρώνει.
2: Πληρώνει.
0: Μάλιστα.
2: Όταν όμως είναι με το.
0: Με την πλάτη στον τοίχο.
2: Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο. Τότε παίζει καλά και κερδίζει.
0: Μάλιστα.
2: Και επειδή την άλλη την Παρασκευή αύριο.
0: Θα είναι στον τοίχο.
2: Σχεδόν με την πλάτη στον τοίχο.
0: Θα τους φάει λάθος. Πάντως εσύ δεύτερη πρόγνωση για την Paris Saint-Germain που είπες ότι θα την περάσει την Bayern είναι δεύτερη φορά που το πετυχαίνεις, έτσι.
2: Προσφέρουμε χρήματα στο λαό.
0: Στους στοιχηματζίδες.
2: Ναι. Τώρα απόψε έχουμε Crystal Palace, κατά βάλω γυαλιά μου.
0: Βάλε.
2: Με τη Σαχτάρ. Η Σαχτάρ είχε μάλλον η Crystal είχε κερδίσει εκτός έδρας.
0: Ωραία.
2: Η Σαχτάρ οπότε με 3-1 είναι το φαβορί. Στρασβούργο Βαγιακάνο,
0: ναι.
2: Και εδώ στο γκολ έχει κερδίσει η Βαγιακάνο ένα γκολ.
0: Μάλιστα.
2: 1-0. Οπότε εδώ ένα γκολ για να πάει παράταση. Αυτά είναι στο κόνφερες και στο Europa League.
0: Πες τα, γιατί ήρθε η συμφωνική και παίζει η Μπραμς.
2: Φράιμπουργκ, Μπράγκατ και Άστον Βίλα Νότια.
0: Α, έχουμε να δούμε πραγματάκια. Πολύ ωραία.
2: Τα πάντα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε.

Δεν ξέρω σε εσάς, εγώ που δεν είμαι κανένας ειδήμων του κλασικού και αυτά, αλλά ο Μπραμς έχει ένα, πώς να το πω, κάτι μελωδικές γραμμές που εμένα με ξετρελαίνουν. Δηλαδή σε μια ωραία βόλτα με το αυτοκίνητο και αυτά, έβαζα ευχαρίστως αυτούς τους ουγγρικούς χορούς να τους ακούω στη διαδρομή. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1833 στο Αμβούργο και επειδή σε λίγο θα πάμε Γερμανία, όχι Μαρία μου, Γερμανία θα πάμε, όπου και να είναι ο καλεσμένος μας, η καρδιά του θέματος χτυπάει στην Γερμανία.

Όχι, Μαρία Σφυρόρα είναι εκεί και προσέχει ότι μου ξεφύγει να με σώσει. Απλώς όχι, Μαρία μου, και καλά κάνεις και με έχει σώσει άπειρες φορές. Απλώς εδώ είχα

παντρευόμαστε όμως, λέγαν τότε. Καιρό θα κάνουμε να ειδωθούμε. Ήταν μια άλλη εποχή με τη μετανάστευση, με τους δικούς μας στην Γερμανία. Προχώρησε ο χρόνος, άλλαξαν τα πράγματα.

0: Και φτάσαμε τώρα που η ελληνική κοινότητα στη Γερμανία και ανθεί και είναι και σημαντική και όλα τα σχετικά, μαθαίνουμε ξαφνικά ότι η ελληνική, η ελληνόφωνη υπηρεσία της Deutsche Welle από το Γενάρη που μας έρχεται θα καταργηθεί. Έχει πάνω από 32-33 γλώσσες νομίζω η Deutsche Welle με ξεχωριστές υπηρεσίες. Πώς τους ήρθε τώρα με το δικό μας? Διαβάζοντας λοιπόν ότι η ΕΣΥΑ ξεκινάει, έχει κάνει ενέργειες εδώ και καιρό, το είχαμε παρουσιάσει και εμείς το θέμα, ξεκινάει μια καμπάνια και ζητάει μια υποστήριξη, γιατί άμα στην επιστολή που έχει στείλει αρμοδίως έχει από πίσω και μερικά εκατομμύρια, λέω εγώ, υπογραφές, έχει άλλο βάρος. Μαθαίνοντας λοιπόν ότι είναι αυτή τη στιγμή ενεργή αυτή η συλλογή υπογραφών από την ΕΣΥΑ, και αφού μπήκα πρώτα και υπέγραψα, μην κάνουμε μαθήματα στους άλλους, ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Γαβαλά, τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΕΣΥΑ, να πούμε δύο λόγια και για την κατάργηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle και για τις προσπάθειες της ΕΣΥΑ. Νομίζω όμως ότι θα τον συναντήσουμε, γι' αυτό μου λέγε η Μαρία, μην ξεχάστης, στο Παρίσι. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να επιστρέψει. Κύριε Γαβαλά, κύριε συνάδελφε, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό. Κύριε αντιπρόεδρε.
1: Κύριε Σεματίου, Ανδρέα, να μιλάμε στον ελληνικό μας συνάδελφο.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ανδρέα μου, ναι, βρισκόμαστε στο Παρίσι, στη συνεδρίαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας, όπου ολοκλήρωσε. Συμπλήρωσε 100 χρόνια και είχαμε εκλογές. Η πρόεδρος της ΕΣΥΑ εξελέγει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Α, η κυρία Αντωνιάδου. Άρα έχουμε εμείς εκπροσώπηση στο ΔΣ.
1: Μετά από 22 χρόνια. Α. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για την ΕΣΥΑ και για τη δημοσιογραφία.
0: Νομίζω και για αυτή την προσπάθεια που θα συζητήσουμε, γιατί ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων μας στηρίζει, εννοώ μα την ΕΣΥΑ και την προσπάθεια. Τώρα και τη Διεθνή. Πρόεδρο, ποια έχει η Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων?
1: Σε άκουσα τι είπες,
0: πρόεδρο. Ποια έχει πρόεδρο?
1: Τώρα εξελέγει από το Περού, η πρόεδρος των δημοσιογράφων του Περού.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι η νέα πρόεδρος. Τώρα, κοίταξε να δεις. Ζήτησα από την πρόεδρό μας, τη Μαρία την Αντωνιάδου, που συμμετέχει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Είναι σε εξέλιξη να βγει έξω για να μιλήσετε, διότι είναι πολύ σημαντικό από πρώτο χέρι να ακούσετε τι έχει γίνει ακριβώς στις προσπάθειές μας για το Deutsche Welle. Να με επιτρέψεις να σου τη δώσω, διότι είναι η πιο επαΐουσα για να σου εξηγήσει.
0: Με χαρά μεγάλη.
1: Μαζί μας είναι και ο πρόεδρος της ΕΣΠΗ, ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς.
0: Πολύ ωραία. Να προλάβουμε να τα πούμε τώρα με την πρόεδρο, γιατί ο χρόνος, ξέρετε, στο ράδιο μας κυνηγάει. Ωραία. Κυρία Πρόεδρε, καλό απόγευμα. Συγχαρητήρια για την εκλογή στο ΔΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια νίκη όλων των Ελλήνων δημοσιογράφων.
0: Προφανώς.
2: Η Ελλάδα επιστρέφει ξανά εκεί που ανήκει, εκεί που ξεκίνησε πριν από 100 χρόνια, όταν ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι, δύο χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, όταν η χώρα βρισκόταν στην χειρότερη στιγμή της, είχε έρθει

0: εδώ στη Γαλλία και υπέγραψε τρίτη την ίδρυση της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Πρώτη ήταν οι συνάδελφοί μας από τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Και εμείς επιστρέφουμε σε αυτόν τον τόπο από εκεί που ξεκίνησε όλη αυτή η παγκόσμια προσπάθεια.
1: Και πάντοτε είχαμε μεγάλη παράδοση εμείς και στους επικεφαλείς και στους προέδρους των δημοσιογραφικών σωματείων. Είναι πολύ πλούσια η ιστορία των ελληνικών ενώσεων συντακτών. Οπότε είναι πολύ ευχάριστο που έχουμε τώρα και αυτή την εκπροσώπηση. Ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, γιατί εδώ μας κυνηγάει ο χρόνος.
0: Το καταλαβαίνω και για τον κόσμο,
1: για αυτή την καμπάνια που έχει ξεκινήσει.
0: Καλό όλους τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα να υπογράψουν την καμπάνια στήριξης διάσωσης της ελληνικής υπηρεσίας του BBC,
1: της Deutsche Welle,
0: το BBC χάθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, χάθηκε και η φωνή της Αμερικής, δηλαδή τα μεγάλα ιστορικά ραδιόφωνα κλείνουν ένα τεράστιο κύκλο. Η ελληνική γλώσσα θα χαθεί εντελώς από την Deutsche Welle και θα είναι η μόνη γλώσσα που δεν θα ακούγεται πλέον εκπομπή.
1: Αυτό γιατί όμως, κυρία Πρόεδρε, δηλαδή τώρα...
0: Κάνουν συνολικές περικοπές, έχουν περιορίσει και τα αραβικά και τα πορτογαλικά προγράμματα. Όμως εμείς πια δεν θα ακουγόμαστε. Ούτε θα μεταδίδονται οι ειδήσεις όπως συμβαίνει από την ιστοσελίδα. Μια ιστοσελίδα πολύ πετυχημένη που τήρησε, και αυτό είναι το σημαντικό, αξιοπρεπέστατη στάση και τον κώδικα οδοντολογίας στην εποχή που οι Έλληνες κατηγορούνταν σε όλη τη Γερμανία και αποτελούσαν μια νυφάλια φωνή μέσα από το διαδίκτυο. Να υπενθυμίσω ότι η ελληνική γλώσσα, πέρα από το ότι 25 συνάδελφοί μας που είναι μείζονος σημασίας θα χάσουν τη δουλειά τους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν είναι μέλη της SCA, της SPID, γιατί βρίσκεται και ο πρόεδρος.
1: Ναι, αλλά είναι συνάδελφοί μας, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Είναι ακριβώς συνάδελφοί μας. Πέρα από αυτό το γεγονός, η ελληνική γλώσσα που αποτελεί την αρχαιότερη γλώσσα η οποία συνεχίζει να υπάρχει στην Ευρώπη, χάνεται οριστικά. Πρώτον, δεύτερον, η ελληνική γλώσσα αποτελεί τη βάση της γερμανικής γραμματικής, του γραμματικού συντακτικού, και η ελληνική γλώσσα ήταν αυτή που ενέπνευσε το σύγχρονο πολιτισμό της Γερμανίας, καθώς όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι εμπνεύστηκαν από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους.
1: Ορθόν. Κυρία Πρόεδρε, έχετε μιλήσει με τη Deutsche Welle και αυτές οι υπογραφές που είπατε αφορούν μόνο δημοσιογράφους ή μπορεί και κόσμος που θέλει να στηρίξει την καμπάνια?
0: Καλούμε τα μέλη μας και ανθρώπους του πολιτισμού. Όμως όσοι θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια μπορούν να το πράξουν. Είναι στην ιστοσελίδα μας ethia.gr.
1: Γιατί δεν ζητάει ιδιότητα.
0: Ακριβώς.
1: Σου λέει βάλε ονοματεπώνυμο και mail. Και
0: ακριβώς.
1: Ψήφισα δηλαδή. Συνυπέγραψα.
0: Θα ψηφίσω και εγώ. Θα ψηφίσουν και οι συνάδελφοί μας στη Διεθνή Ομοσπονδία. Σας δίνω και τον πρόεδρο της ΕΣΠΙΤ, γιατί αυτή η καμπάνια αφορά. Ξεκίνησε από τους Έλληνες δημοσιογράφους της Αθήνας. Σας παρακαλώ, βοηθήστε να μην χαθεί ο ελληνικός πολιτισμός στη Γερμανία. Καλό τους ακροατές να το πράξουν.
1: Κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
2: Εσάς και στους οκρατές μας.
1: Λοιπόν, αυτή η καμπάνια...
2: όσα είπε η κυρία Αντωνιάδου...
1: Προφανώς δεν είναι μόνο της, δηλαδή δεν είναι πρωτοβουλία μόνο της ΕΣΥΑ, είναι εσείς όμως ο δημοσιογραφικός κόσμος με προεξάρχουσες τις συνδικαλιστικές μας ενώσεις, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως είναι κάτι που μας ενώνει, όπως μας ενώνουν και αυτά που συζητήσαμε τις 4 μέρες και συζητάμε στο συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας, στο 32ο συνέδριο που συμπίπτει με τα 100 χρόνια ίδρυση, τις που υπογράφω πλήρως αυτά που είπε η κυρία Αντωνιάδου και ο κ. Καβάλας πριν. Είχαν ζητήματα και έχουμε ομόφωνα ψηφίσματα και για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πλήττει το επάγγελμά μας παρότι είναι εργαλείο για τη δουλειά μας. Εύκολον πήγαν ζητήματα για την προστασία
1: των... Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Των ελευθεριών του τύπου. Ωραία. Των ελευθεριών του τύπου, της ελευθερίας του λόγου, της προστασίας των δημοσιογράφων. Συνεχίζουμε μια προσπάθεια την οποία η προηγούμενη διοίκηση με τον Τζιμ Μπουμέλα και εμάς έχουμε φέρει στον ΟΗΕ. Προσπαθούμε να έχουμε ένα ψήφισμα από τον ΟΗΕ για την προστασία των δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο. Αρκεί να πω στους ακροατές μας ότι μόνο πέρυσι, το 2025, έχουν σκοτωθεί 125 δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο. Οι δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι, άρα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε, αυτούς προστατεύουμε.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη μάχη δίνουμε.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα το που κάνουμε να συζητήσουμε μια φορά ξεχωριστά με την άνεση του χρόνου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πυλώνας της δημοκρατίας το λειτουργήμά μας, δεν είναι μόνο δουλειά για να ζούμε εμείς και τα λοιπά. Γιατί η Deutsche Welle, εκεί οι συνάδελφοι από τη Διεθνή Ομοσπονδία θα πάρουν καμιά πρωτοβουλία.

0: θα στείλουν τίποτα επιστολές πέρα
1: έχουμε
0: από αυτό.
1: Έχουμε την πλήρη στήριξη των γερμανικών ενώσεων συντακτών.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Γερνάτε, η Γερμανίδα συνάδελφός μας πανέτυξε στο συνέδριο, το στηρίξαμε και εμείς από την πλευρά μας. Θα έχουμε ανακοίνωση για το σχετικό θέμα.
0: Α, ωραία.
1: Πώς υπέγραψαν τις επιστολές που έχουμε στείλει στη γερμανική κυβέρνηση και στο γερμανικό Υπουργείο Πολιτισμού και έχουμε ένα full support από τους συναδέλφους μας από όλο τον κόσμο.
0: Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις για να τις μοιραστούμε, να τις κοινοποιήσουμε και να τις κοινωνήσουμε στους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Λοιπόν, πεταχτήκαμε μέχρι το Παρίσι για να μιλήσουμε για τη Γερμανία. Φτάσαμε στο τέλος. Ζητώ συγγνώμη από τον Σπύρο, τον Ιωάννη, τον Γιώργο, την Κέλλη και ό,τι άλλα. Τώρα δεν προλαβαίνω να τα δω μηνύματα. Θα σας πω μόνο ότι η Σινέντο Κόνορ με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Nothing Compares to You, βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών τέτοια μέρα το 1990. Και τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δική σας συμμετοχή. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένες και συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και το Βαγγέλη Σαρίαρχη συντάκτη, γιατί δίνει τον τόνο εδώ της έντασης. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Πολύ ευρωπαϊκά, να ξέρετε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι 5η 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παρουσίασε τις 30 αλλαγές για το Σύνταγμα. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σε ήπιους τόνους μίλησαν οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι αιχμές. Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι 5 ώρες θα τσακωνόμασταν. Μπορούμε να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: μια επίσκεψη με ιδιαίτερα ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Ο κύριος Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την αίθουσα σύνταξης, όπου έδωσε την ευχή του στους εργαζόμενους, ενώ τόνισε πως ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός. Είναι πηγή έμπνευσης η επίσκεψή σας στην ΕΡΤ, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΡΤ. Ο κύριος Βαρθολομαίος εγκαινίασε το ΕΡΤ Κόσμος, το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, τονίζοντας πως η ελληνική γλώσσα αποτελεί διαχρονικό φορέα πολιτισμού και οικουμενικών αξιών. Συμφωνία για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούς εντός ορών, αναφέρει η αραβική τηλεόραση. Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με το Fox News. Επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό σε μια προσπάθεια εξομάλυσης των σχέσεων του Προέδρου Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα. Αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω, ας σκότωνε τον γιο μου, τα λόγια του πατέρα του Νικήτα στην κηδεία. Και νέο σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε με ηλεκτρικό πατίνι. 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, ύστερα από τροχαίο στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, συναγερμός για τα κρούσματα του Χάντα Ιού. Και θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας από τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου παρουσίασε τους άξονες των προτάσεων του κυβερνώντος κόμματος για την αναθεώρηση του συντάγματος, με τη λειτουργία του κράτους και την ποινική αντιμετώπιση υπουργών και βουλευτών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Πρωθυπουργός έκλεισε κάθε χαραμάδα εσωστρέφειας, ξεχωρίζοντάς την από τον προβληματισμό, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα τη φωνή των πολιτών και τόνισε ότι η φανέλα θα πρέπει να υδρώσει εν ώψη εθνικών εκλογών.
1: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και όλοι μαζί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, που παρακολούθησε τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, Άγη, για την συνταγματική αναθεώρηση. 6 ώρες με πολλά μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Πολλά από εσείς και εσύ προς όλες τις κατευθύνσεις είναι τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλιστα, ξεκινώντας και την ομιλία του, αναφερόμενος στον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα των πολιτών, προειδοποίησε ουσιαστικά πως όσα συζητούν οι βουλευτές θα πρέπει να έχουν ανταπόκριση και με τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και με τη ζωή των ανθρώπων. Σημείωσε πως θα δοθεί ο λόγος σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας, ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα ξεκινώντας την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά θα πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν ειδικά την ακρίβεια και αναζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία. Προσδιορίσε δε την ανάγκη να μιλάμε πάντα στη γλώσσα των πολιτών.

0: και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες με μια εσωτερική συζήτηση. Ζήτησε δε από τους βουλευτές να είναι ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που τους ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας την μίζερη, όπως είπε, εσωστρέφεια. Μάλιστα, τόνισε πως ο προβληματισμός διαφέρει από την εσωστρέφεια και εκεί υπάρχει μια κόκκινη γραμμή την οποία οφείλει να μην περνά κανείς. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε πάντως πως 7 χρόνια στην κυβέρνηση είναι λογικό να δίνονται αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Η παράταξή μας, είπε, έχει ακόμα πάρα πολλά να κάνει για την Ελλάδα το 2030, όπως την οραματιζόμαστε, με αιχμή βέβαια τη συνταγματική αναθεώρηση, τα βασικά άρθρα, τα 30 άρθρα, τη οποία παρουσιάστηκαν σήμερα στους βουλευτές, με αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ταυτοστικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.
1: Έδωσε στον καμβά τον σκελετό αυτής της ομιλίας, τα βασικότερα σημεία. Να ακούσουμε, Άγιε, όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που τόνισε ότι η Βουλή δεν θα γίνει διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, με αναφορά και στον Γιώργο Μιλωνάκη.
2: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Θα αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος, και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
1: Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την κοινοβουλευτική ομάδα αναφορικά με τη στάση της στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την οποία σημείωσε ότι θα πρέπει

0: στις συνταγματικές προβλέψεις που υπάρχουν από τη Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο εκλογής ακόμα και των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, έδειξε τα βέλη του στο Πασόκ, λέγοντας πως ανέθεψε ουσιαστικά μια καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν φτάσει κυβέρνηση για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σε αντιπαράθεση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ανάλογο καρφιά είχε ρίξει και για το θέμα της ιδιωτικής ανώτατης παιδείας, ότι δηλαδή το Πασόκ ουσιαστικά άλλαξε τη θέση του για λόγους μικροπολιτικής, κατηγορώντας κυρίως, όπως είπαμε, το Πασόκ από την πλευρά της αντιπολίτευσης, πως δεν προτείνει τίποτα για τη συνταγματική αναθεώρηση, και αυτό γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι οι εκλογές, αλλά και η πτώση της κυβέρνησης.
1: Να ακούσουμε, Άγιε, σε αυτό το σημείο, τι είπε για την αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση, και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το Πασόκ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
1: Λοιπόν, Άγιοι, τον λόγο έλαβαν περισσότεροι από 45 βουλευτές και κάποιοι άσκησαν κριτική σε βάρος της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά και εναντίον γαλάζιων

0: ο οποίος ανέφερε πως δεν κυβερνά μία παράταξη μέσα από μελέτες. Το πρόγραμμα, είπε ο κ. Καστανιώτης, το ψηφίζουν οι πολίτες και την ευθύνη την έχει συνολικά η πολιτική ηγεσία. Πρέπει να είναι καθαρό ποιο είναι το πολιτικό κέντρο που αποφασίζει, το οποίο είναι σαφέστατα, όπως είπε ο κ. Καστανιώτης, ευθύνη του Πρωθυπουργού. Το επιτελικό κράτος έχει επιτυχίες, αλλά υποτιμήσαμε την πολιτική διάσταση ορισμένων επιλογών, σχολίασε ο κ. Γιάννης Οικονόμου. Αναφορά ανάλογη έκανε και ο κ. Μηταράκης, ενώ ο κ. Βορύδης υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι αποτελεί μια διαδικασία συντονισμού. Ο κ. Βορύδης, αναφερόμενος σε αυτό, όπως είπε και εσύ, εχμές κατά της Ευρωπαίας Αγγελία, αναφερόμενος σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τη συνταγματική αναθεώρηση, σημείωσε πως η συζήτηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή, αμφισβήτηση που προκύπτει από την διαβίβαση 13 αβάσιμων και αστήρικτων κατηγοριών από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστρια εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση, ήταν η σχετική αναφορά του κ. Βορύδη. Ενώ, όπως είπες και εσύ, είχαμε αναφορές, χωρίς να κατονομαστεί κάποιος, από τον κ. Γεωργιάδη για τις θέσεις ορισμένων μελών της κυβέρνησης, τονίζοντας πως δεν υδρώνουν όλοι για τη φανέλα και πως κάποιοι αποφεύγουν συστηματικά τη δημόσια παρουσία. Μάλιστα, είπε πως κάποιος υπουργός θα έφερε και στη σελήνη για να μην βγει να μιλήσει εχμές που θεωρείται πως ήταν για τον κ. Δέντη, ο οποίος και σήμερα έλειπε από την κοινωνική ομάδα, βρίσκεται στην Πορτογαλία. Να τελειώσουμε με τις σχετικές αναφορές και από πλευράς του Πρωθυπουργού κατά το κλείσιμο των εργασιών της κοινωνικής ομάδας. Χαρακτήρισε ουσιαστικές και ευπρεπείς τις τοποθετήσεις των βουλευτών. Μάλιστα, είπε, διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσεκωνόμασταν. Σημείωσε δε πως στη μάχη των εκλογών, ακόμα και με διαφορετικές προσεγγίσεις, θα πάμε για το διαφορετικές προσεγγίσεις για το ποιοι θα ιδρώσουν περισσότερο την αγωνιστική φανέλα. Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί, όπως είπε. Υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν τον κυβερνητικό
1: και
0: έργο.
1: Μίλησε για τρίτη θητεία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως είναι πολλά τα μηνύματα που εστάλησαν. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Άγη. Όμως έχουμε και αντιδράσεις. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει τις αντιδράσεις αυτές από τα κόμματα. Εχμηρό ήταν το σχόλιο και του Πασόκ. Ευγενία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Όχι μόνο του Πασόκ, αλλά και σύσσωμε της αντιπολίτευσης από όλα τα κόμματα, τα οποία άσκησαν σκληρή κριτική, Θάνο, στον Πρωθυπουργό, αναφορικά με την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να τα δούμε όμως πιο αναλυτικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για μια ομιλία του Πρωθυπουργού το πρωί στη Βουλή, που ήταν η προσωποποίηση, όπως είπε, τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένα, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα ήδη έχει παραβιάσει. Αναφέρθηκε μάλιστα ο κ. Τσουκαλάς στις υποθέσεις Καραμαλή, Τριαντόπουλου, Λιβανού, Αραμπατζή, τις οποίες έκλεισε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με συνοπτικές διαδικασίες. Σκοπός του κ. Μητσοτάκη, αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικούπη, είναι να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση των σκανδάλων, διότι δεν γίνεται να πάει σε εκλογές με ανοιχτά θέματα στην δικαιοσύνη. Τώρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα ο Σωκράτης Φάμελος, Θάνο, σχολιάζει πως ο κ. Μητσοτάκης ξεκινά μια συζήτηση για αναθεώρηση του συντάγματος, όταν η κυβέρνησή του βαρύνεται με σωρία παραβάσεων του συντάγματος.
1: Ευγενία, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελος και επιστρέφουμε σε σένα.
3: Όταν η Βουλή δεν της επιτρέπεται να επιτελέσει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της, τα δικαιώματά της, όταν δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπουργούς αρχιοθετούνται, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να τολμάει να αναφερθεί σε παλαιοκομματισμό και τοξικότητα, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Για παλαιοκομματισμό μετά από όσα αποκαλύπτονται από τις δικογραφίες για ρουσφέτια και ενδεχομένως παράνομες πράξεις που πρέπει να ελεγχθούν υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ευγενία, ο λόγος και πάλι σε σένα.
2: Ναι, ευχαριστώ, Θάνο. Να σου πω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα, το οποίο αναφέρει ότι οι προτάσεις του Πρωθυπουργού αποκαλύπτουν την πρόθεση της κυβέρνησης να εντείνει την αντιλαϊκή επίθεση και να στηρίξει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Από την Ελληνική Λύση τώρα, Θάνο, αναφέρουν ότι η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να αλλάξει την ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρόκειται να το σώσει από τα σκάνδαλα που έχει δημιουργήσει. Είναι αριστερά τονίζει ότι η προωθούμενη από το καθεστώς Μητσοτάκη συνταγματική αναθεώρηση λειτουργεί μεν

0: παγκόσμια έσχατη προσπάθεια αλλαγή ατζέντας, παραμένει ωστόσο η αιχμή του δόρατος για την επιβολή αντιδραστικών στρατηγικών επιλογών. Και θα κλείσω με τη Νίκη, όπου αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει τον ελληνικό λαό ασύστολα. Είναι γελασμένος. Αυτά από την αντιπολίτευση, Θάνο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία Λούζου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τον Κώστα Καραμανλή και τις πληροφορίες που θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη εβδομάδα.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Σας καλωσορίζουμε. Αληθώς ο Κύριος. Μεγάλη μας τιμή.
5: Είστε τόσο αγαπητός εδώ, όλοι είναι ενθουσιασμένοι το προσωπικό που σας τιμάτε με την επίσκεψή σας.

0: Στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ΕΡΤ, θα πάμε τώρα. Ο Παναγιώτατος έφτασε στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, όπου τον υποδέχθηκε με θέρμη ο πρόεδρος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος και τον ξενάγησε μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου. Ο πνευματικός ηγέτης, μέσα σε μια κρίσιμη για τον κόσμο μας συγκυρία, ανέδειξε τις αξίες της ειρήνης, της ενότητας, της αγάπης, ενώ αναφέρθηκε στο πολύτιμο έργο της ΕΡΤ και των εργαζομένων της που γιορτάζουν 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Παράλληλα, η επίσκεψη είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα εξαιτίας και των εγγενείων του ΕΡΤ Κόσμος, το οποίο εκθίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πατώντας μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ το κουμπί που ενεργοποίησε το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Έστειλε μήνυμα στους δημοσιογράφους στην αίθουσα σύνταξης και απευθύνθηκε ζωντανά από το στούντιο του ραδιοφώνου στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε ιδιαίτερα για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου και την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας την ανάγκη σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας.
1: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ, που οφείλουν όλοι, οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι, να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του, αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την Οικουμένη.
0: Με τη φράση «Καλώς ήλθατε στο σπίτι σας», καλωσόρισε τον Παναγιώτατο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, συνδέοντας την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 ετών στον Οικουμενικό Θρόνο.
2: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την Διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
0: Συνδεόμαστε με την Ελίνα Κολίβα, που παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη, για να μας ενημερώσει σχετικά. Ελίνα, καλησπέρα. Μια ιστορική επίσκεψη με ουσία, σημειολογία, αλλά και ευχές.
3: Έτσι ακριβώς, Θάνο, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση υποδεχτήκαμε σήμερα με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει το διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Και ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο της δεκαετίας του 1930. Όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις και ήταν αρκετά συγκινημένος. Από το στούντιο ΣΕ, ο Παναγιώτατος εγγενίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος, μάλιστα μάλιστα εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι είναι ένα κανάλι για την παγκόσμιο κανάλι που θα μπορούν να το παρακολουθούν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ και ο διευθύνων σύμβουλος αλλά και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη της Ορθοδοξίας. Σας καλωσορίζω στο σπίτι σας, είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης Βασίλης Τομόπουλος τον ξενάγησε στην αίθουσα σύνταξης με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας να τονίζει ότι ο δημοσιογράφος είναι ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης και έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη να είναι σωστός, να είναι δίκαιος και να είναι αντικειμενικός. Ενώ θύμισε στην ομιλία του ότι όλοι όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα.
0: Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το ακούσατε ήδη, κήρυξε την έναρξη της εκπομπής του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης.
2: Το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο.
1: Πρόλαβα.
2: Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
0: Μας το έλεγε νωρίτερα η Ελίνα, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, δώρισε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ένα ραδιόφωνο αντίκα, το οποίο, όπως είπε, τον συγκίνησε, θυμίζοντάς του τα παιδικά του χρόνια.
4: Ένα παλαιό ραδιόφωνο της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
1: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας συγκινεί όλους οι

0: οικογένειά μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα. Και έτσι ορίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
1: Κάπως όριμος, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ξεναγήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο στην αίθουσα σύνταξης του ΕΡΤ News.
0: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού Προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα. Και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εστίασε πολύ στο ζήτημα της ελληνικής γλώσσας. Ιδιαιτέρως τώρα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, όπου δίπλα στην Έλενα Καραγιάννη έστειλε μήνυμα αγάπης, ενότητας, συμφιλίωσης και δικαιοσύνης προς όλο τον κόσμο.
0: Αγαπητοί ακροατέ, σας ομιλεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης και έχει την τιμή και τη χαρά να μεταφέρει προς όλους σας τη στοργή και την ευλογία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίον επί 17 και πλέον συναπτούς αιώνες, από την Κωνσταντινούπολη, από το ιερό μας κέντρο, όπως το ονομάζουμε το Πατριαρχείο, συνεχίζει αδιάκοπα να στέλνει μηνύματα αγάπης, ενότητος, συμφιλίωσης, καταλλαγής, ελευθερίας, δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο. Απευθυνόμαστε όχι μόνο προς τους Έλληνες ή προς τους ελληνοφόνους, αλλά προς όλο τον κόσμο, τα ορθόδοξα πιστά μέλη της μεγάλης οικογένειας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανά την Οικουμένη, αλλά και προς τους άλλων εθνικών καταβολών και πολιτισμικών προελεύσεων χριστιανούς μας.
2: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αμέσως μετά το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο. Την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο δύσκολο αγώνα της εξ

0: έφρασε ο Παναγιώτατος κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας από την πλευρά του τόνισε ότι η προσφορά και η στάση του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι το παράδειγμά του για εκατομμύρια πιστούς και ότι η προσφορά του είναι ανεκτίμητη. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, επιπλέον νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, παρέθεσε γεύμα προς τιμή του Πατριάρχη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Καλησπέρα, Κατερίνα.
1: Καλησπέρα σας. Πρέπει να σας πω ότι αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκε το επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στον Οικουμενικό Πατριάρχη και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του γεύματος συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του Οικουμενικού Θρόνου, ενώ επαναβεβαιώθηκε η απόλυτη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στον Οικουμενικό Πατριάρχη, καθώς και στις πρωτοβουλίες του νωρίτερα, όπως προανέφερες, Θάνο, όντως, αμέσως μετά το Ραδιομέγαρο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Παναγιώτατος, ήρθε στον Προεδρικό Μέγαρο, όπου ήταν μια θερμή υποδοχή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλη, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη προσφορά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και στον Ελληνισμό, αλλά και στην Οικουμένη, για το παράδειγμα που έχει δώσει σε εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο. Επίσης αναφέρθηκε ότι η ελληνική πολιτεία με αγωνία παρακολουθεί τις προσπάθειές του να ξεπεράσει δυσκολίες και προβλήματα που τα καταφέρνει με στένο, και βεβαίως επανεβεβαίωσε την απόλυτη στήριξή του στο έργο του. Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη συνεισφορά της ελληνικής πολιτείας. Επίσης έκανε λόγο για τις προκλήσεις και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ορθοδοξία, για το ρήγμα, για το διχασμό που έχουμε τελευταία εξαιτίας της τάσεως συγκεκριμένων άλλων αρχιεπισκόπων, το οποίο δημιουργήσαν ρήγμα στην Ορθοδοξία, για τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και βεβαίως εξέφρασε την ικανοποίησή του και την απόλυτη στήριξη που έχει από την Ελλάδα.
0: Δεν θα ρωτήσω για ποιον χτυπάει η καμπάνα, είναι πολύ
1: το
0: καθαρό.
1: Είπε ονομαστικά, μπορώ να σας πω.
0: Το είπε ονομαστικά.
1: Βεβαίως αναφέρθηκε στις προσπάθειες του αδελφού, όπως ανέφερε, από τη Ρωσία, που και για τους Σλάβους που έχουν διχάσει, που προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να διχάσουν την Ορθοδοξία, και βεβαίως σήμανε για άλλη μια φορά τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για ενότητα απέναντι σε αυτό το πρόβλημα.
0: Ούτως ή άλλως και χωρίς το όνομα ήταν τόσο καθαρό αυτό που μας είπες. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Τασούλα και του Οικουμενικού Πατριάρχη.
2: Εκπροσωπείτε ένα θεσμό τεράστιας ακτινοβολίας, καθώς είστε ο πνευματικός ηγέτης εκατομμυρίων Ορθοδόξων χριστιανών που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Και επιτρέψτε μου επιπλέον να εκφράσω τον απεριόριστο και πολύ μεγάλο σεβασμό που τρέφει σε σας και στον Οικουμενικό Θρόνο η ελληνική πολιτεία, η οποία παρακολουθεί πάντα με ενδιαφέρον, με αγωνία και με σύναρση τις προσπάθειές σας.
3: Δεν είναι πάντοτε εύκολη η διακονία του Πατριαρχείου από αιώνων έδρα του στο φανάρι στη Κωνσταντινούπολη. Αντιμετωπίζουμε πειρασμούς, προκλήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας κατά συνείδηση, πάντοτε με την υποστήριξη της εντύμου ελληνικής πολιτείας, προς την οποία με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας μεταφέρω την ευγνωμοσύνη και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας.
0: Να συντονιστούμε τώρα με την πηξίδα του κόσμου και να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην πρόταση 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, και δεν είναι η πρώτη φορά, δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αν δεν συμβεί, οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς σε μεγαλύτερη κλίμακα και με μεγαλύτερη ένταση. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε αναλυτικά σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Καλησπέρα, Δέσποινα. Αλήθεια, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
4: Σήμερα τοποθετείτε χρονικά η απάντηση της Τεχεράνης, λοιπόν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε στο πρακτορείο Ίρνα ότι ακόμα δεν έχει καταλήξει επί της πρότασης και ότι δεν έχει δοθεί

0: Καμία απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, η μονοσέλιδη αμερικανική πρόταση, να θυμίσουμε ότι προβλέπει την λήξη του πολέμου, την έναρξη περίοδου διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών, και αυτό γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι αυτό το μνημόνιο, το εσωτερικό μνημόνιο το οποίο θα υπογράψουν. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κάποια ανακούφιση στις κυρώσεις, και η δεύτερη φάση, η οποία θα διαρκέσει 30 μέρες, εκεί θα γίνουν οι συζητήσεις για την επίλυση του πυρηνικού ζητήματος και καθώς και των κυρώσεων. Λοιπόν, νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αραξή, μίλησε με τον Πακιστανό ομολογό του, τον κύριο Ντάρ, και μάλιστα συζήτησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις περιφερειακές εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι, μάλλον δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και στην περιφερειακή συνεργασία για την αποτροπή της κλιμάκωσης. Φυσικά θα υπήρξε στο αντικείμενο και η πρόταση, στη συζήτησή τους και η πρόταση. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν μίλησε με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ πάλι για τις περιφερειακές εξελίξεις. Σήμερα είχαμε και τη συνάντηση, μάλλον δόθηκε στη δημοσιότητα η είδηση για τη συνάντηση του κυρίου Πεζεσκιάν, του Προέδρου του Ιράν,
1: με τον Χαμενεΐ. Δεν είδαμε κάποια πλάνα.
0: Όχι, δεν είδαμε τίποτα. Απλά αναφέρθηκε η παρουσία του ως παρουσία. Να σου πω όμως ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν προς Ιρακινούς αξιωματούχους και εταιρείες για τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εδώ, ενώ γίνονται όλες αυτές, υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα στο διπλωματικό επίπεδο, στο Μαϊάμι, οι Αμερικανοί Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντώνται με τον Ουκρανό διαπραγματευτή.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν...
1: Εκπέμπονται αντιφατικά μηνύματα.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ και πολλές μέρες. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά όμως είπες, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Περιμένουμε να δούμε. Μακάρι, οι αγορές από ό,τι φαίνεται δίνουν ένα στίγμα αισιόδοξο.
0: Να
1: ολοκληρώσουμε αυτό για να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αγορές.
0: Μόνο ένα τελευταίο. Σύμφωνα με την Washington Post, βάσει της απόρριτης έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει του ναυτικού αποκλεισμού για 3 έως 4 μήνες μέχρι να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα οικονομικά. Αυτό και μόνο λέει πολλά.
1: Καλά. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε, και δεν είναι εύκολο σε αυτή τη φάση της κρίσης, ποια γεγονότα που έρχονται είναι αληθινά, είναι αλήθεια, και ποια δεν είναι, χρειάζονται ισχυρά φίλτρα ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις. Με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι συμβαίνει και στις αγορές των καυσίμων, με το πετρέλαιο τις τελευταίες ώρες να υποχωρεί. Η έστω και συγκρατημένη αισιοδοξία για ειρήνη και η προσωρινή πάυση της βοήθειας σε ακινητοποιημένα πλοία στο στενό του Ορμούς φαίνεται να μείωσαν τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δερμετζιάν για να μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλησπέρα. Το Brent κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και αλήθεια, πότε περιμένουμε να αποτυπωθεί αυτή η μείωση και στις τιμές χοντρικής και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, και πολύ απλά να σου το πω, και στην Αγγλία? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, μην βιαζόμαστε, Θάνο. Πριν από
1: λίγο.
2: Μόλις που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Ανέβηκε πάλι,
2: ξεκίνησε από 97,5 δολάρια σήμερα και τώρα μόλις ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες και εσύ, οι αγορές δείχνουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία με πολύ μεγάλη ανησυχία ωστόσο. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα σήματα που δείχνουν και διαμηνύουν θεσμικοί παίκτες. Mm-hmm. Είχαμε χτες τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εύρων να λέει πως και οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, που υποθέτει πως έχουν κερδίσει πολύ από το ότι έχουν πλέον και πολύ μεγαλύτερη πελατεία, έχουν αυξήσει τον Απρίλιο τις εξαγωγές τους κατά 35%, έχουν φτάσει στο όριό τους. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνουν και άλλες επενδύσεις που θέλει χρόνο, να αυξήσουν την παραγωγή τους πέρα από οριακά 1 με 2%, ενώ αυξάνουν τις εξαγωγές για να καλύψουν την τρύπα που άφησαν οι χώρες του κόλπου που δεν μπορούν να διακινήσουν το πετρέλαιό τους. Ακόμα μιλάμε για μείον 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Προσπαθούν λοιπόν να καλύψουν λίγο αυτό το κενό, τρώγοντας και από τα έτοιμα, τρώγοντας από στρατηγικά, από θέματα που πλησιάζουν χαμηλό οκταετίας, και επίσης εξαντλούν και τα εγχώρια από θέματα, με αποτέλεσμα η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχει ανέβει 30% από ό,τι ήταν 2,5 μήνες πριν. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει σε ένα σημείο ώστε να καταστρέφεται και η ζήτηση. Κάτι που δεν το θέλουν. Έχουμε σήματα και από την Goldman Sachs, η οποία είπε: προσέξτε, τα στρατηγικά αποθέματα πλέον έχουν αρχίσει και μειώνονται σε πολύ επικίνδυνο βαθμό, και είναι σαν όλοι οι παίκτες να λένε και στην Αμερικανική διοίκηση το ότι τώρα είναι η στιγμή, μην το καθυστερήσετε παραπάνω. Κατά τα άλλα, στην Αγγλία περιμένουμε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, μικρές πάντα είναι της τάξης των 2 λεπτών, μειώσεις σε όλα τα καύσιμα από αύριο. Αυτό από αύριο θα αρχίσουμε να το βλέπουμε στα πρατήρια, εξαρτάται και από το πότε θα γίνει η τροφοδοσία τους. Αυτή τη στιγμή πάντως το καύσιμα είναι πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη πανελλαδικά, είναι κοντά στο 2,1, δηλαδή 2,09, ενώ το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση είναι στο 1,88-1,9.
1: Μαρίνα, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσω. Και στην εγχώρια αγορά, λίγο πάνω, όπως είπε η Μαρίνα Δερμετζιάν, από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στο 1,90. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλάδας, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για τον Μάιο.
3: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
4: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
3: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Αυτά είπε ο κύριος Κιούσης στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Διαβάζω τώρα στο earthnews.gr ότι αν οι Ιρανοί δεν συμφωνήσουν τώρα, θα συμφωνήσουν στο μέλλον. Αυτά είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος. Τώρα τι σημαίνει αυτό, θα συμφωνήσουν στο μέλλον? Γι' αυτό λέγαμε ότι τα μηνύματα που εκπέμπονται είναι αντιφατικά. Και μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
5: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο Όμηρος των Φαντς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα Φαντς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές, όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
1: Περιοδία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, ενώ επισκέφθηκε και την έκθεση για τον Μάη του 36 στην πόλη. Ακούμε ένα απόσπασμα.
6: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην είδηση που έχει παγώσει τόσο την Κρήτη όσο και όλη τη χώρα. Ένεδρα θανάτου είχε στήσει ο 54χρονος, τον 20χρονο Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε Τροχαίο. Ο δράστης που στην κυριολεξία άδειασε το όπλο του στον νεαρό αντιμετωπίζει σωρία κατηγοριών, κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή του φωνικού, όπως μάλιστα έγινε γνωστό από το 2023 το θύμα δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Νωρίτερα σήμερα κηδεύτηκε ο νεαρός Νικήτας σε κλίμα Οδύνης στο χώνο Ρεθύμνου, τόπο καταγωγής του. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατείται το ζευγάρι, το οποίο αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα για το έγκλημα το οποίο αποτέλεσε την κατάληξη μιας μακράς περίοδου απειλών, εντάσεων και καταγγελιών ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη στην Κρήτη για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Γιώργο, καλησπέρα. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατούνται ακόμη ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του.
8: Βεβαίως, προφανώς, και το πλέον πιθανότερο θάνατο είναι κάτι που είδαμε και στην περίπτωση των Γοριζίων. Για λόγους ασφαλείας, αντί να μεταχθεί το ζευγάρι στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, να έρθουν εδώ οι δικαστικοί λειτουργοί, δηλαδή και ο εισαγγελέας αλλά και η τακτική ανακρίτρια, για να λάβουν τις απολογίες των κατηγορουμένων και για να πάρουν την απόφαση. Την συνήθη, το οποίο δεν προδικάζουμε το έργο της δικαιοσύνης, αλλά είναι δεδομένο για τον δράστη, τον κατηγορούμενο, τον βασικό κατηγορούμενο, ότι θα προφυλακιστεί. Εκείνο που μένει να κριθεί είναι η τύχη της συζύγου, η οποία κατηγορείται για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Βεβαίως πρόκειται για κακουργηματική κατηγορία, αλλά εξαρτάται από τα στοιχεία τα οποία θα συλλέξουν και την κρίση βάσει των ισχύων αυτών των δύο δικαστικών λειτουργών. Και το λέω τούτο γιατί θάνω και η ίδια αλλά και ο δραστής υποστηρίζουν ότι την στιγμή της τέλεσης του εγκλήματος η σύζυγος προσπάθησε να τον αποτρέψει φωνάζοντας του μην το κάνεις. Ωστόσο ο περίγυρος και η γειτονιά εκεί στη συγκεκριμένη συνοικία της Αμουδάρας στο Ηράκλειο δίνει αντίθετες μαρτυρίες ότι όλο αυτό το διάστημα η γυναίκα έπαιζε ένα αρνητικό ρόλο όσον αφορά την ψυχοσύνθεση του δράστη, η οποία και τον οδήγησε στο αποτρόπαιο, στο έγκλημα. Mm-hmm. Αυτά, ξαναλέω, είναι στην κρίση των δικαστικών λειτουργών. Το δεδομένο είναι, όπως είπες, ότι σε βάρος του δράστη εκκρεμούσαν και εκκρεμούν ακόμη τρεις δικογραφίες για επιθέσεις σε βάρος του θύματος. Είχε αποπειραθεί δηλαδή και άλλες τρεις φορές στο παρελθόν να του κάνει κακό. Η πιο σοβαρή ήταν αυτή του Δεκεμβρίου του 2024, όταν είχε χρησιμοποιήσει και πάλι το περιστροφό του. Το θύμα τότε είχε αρνηθεί να τον αναγνωρίσει, παρότι προφανέστατο τον ήξερε, ενώπιον των αστυνομικών αρχών. Τον είχε αναγνωρίσει, ωστόσο τον είχε καταγγείλει η αδελφή του και είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του. Η άρνηση του παιδιού τότε ήταν προφανώς για να υπάρξει κάποια καταλλαγή, κάποια συναλλαγή, κάποια συνδιαλλαγή με την καλή έννοια με τον σημερινό κατηγορούμενο, δεν τελεσφόρησε βέβαια αυτό. Η ηρωνία, αν θέλεις, είναι ότι αυτή που ήταν και πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις, με την κατατμένη φωνική, έχει οριστεί να εκδικαστεί στις 15 Ιανουαρίου. Βεβαίως, πλέον δεν έχει, θα εκδικαστεί ασφαλώς, αλλά δεν έχει κανένα νόημα γιατί ο κατηγορούμενος πλέον δεν κατηγορείται απλώς για απόπειρα σωματικής βλάβης, αλλά για φόνο εκ προμελέτης και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως αναφέρθηκε στα βορίζια. Υπήρξε το FBI της Κρήτης, αν υπήρξε. Διαρωτάται κανείς γιατί φτάσαμε και οδηγήθηκε αυτή η υπόθεση στο έγκλημα. Είναι μια τεράστια απορία με πολλά ενδεχομένως κενά στην υπόθεση. Θα τα κρίνει όλα αυτά όμως η δικαιοσύνη και οι αρχές. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις της. Αυτό ποιος το είπε, το δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν?
1: Αφήστε τον ελεύθερο, είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης σε σχέση με την απόφαση της δικαιοσύνης. Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
2: Οι κατοίκων έρευνα τη αστυνομία δεν βρέθηκε ο οπλισμό αυτό. Το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειε των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσε, ώστε αυτό ο άνθρωπο να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
1: Τώρα, ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 12χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Συγκεκριμένα, ο 12χρονος παραβίασε στόπ και το αγόρι εξφενδονίστηκε από τη σύγκρουση. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή για να μας μεταφέρει τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Καλησπέρα, Σπυριδούλα, πώς είναι το παιδί, ποια είναι η κατάσταση της υγείας?
10: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο που είχε το παιδί, το οποίο διήρκησε περίπου 3,5 ώρες. Χειρουργείο από τους θεράποντες ιατρούς για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε, ενώ προσπάθησαν να φροντίσουν και το σπασμένο του πλευρό και πόδι, κάταγμα στο πλευρό, με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα σύμφωνα με τους γιατρούς, όμως ήταν με ένα επιτυχημένο χειρουργείο. Τώρα περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε πώς θα πάει, πώς θα κινηθεί η υγεία του.
1: Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και οι ευχές όλων συνοδεύουν αυτό το 12χρονο παιδί. Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και την ανησυχία που εγείρει η υπόθεση με τον Χανταϊό. Καθησυχαστική, αλλά σε επιφυλακή η Κομισιόν. Η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι και πάλι εδώ στο στούντιο. Δέσποινα, καλησπέρα εκ νέου.
0: Καλησπέρα, Θάνο. Το MV Χόντιους, λοιπόν, το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο μέχρι στιγμής βρίσκεται, ταξιδεύει από το πράσινο ακροτήρι στην Τενερίφη. Σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτιμάται ότι η κατάσταση θα παραμείνει περιορισμένη εφόσον εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα δημόσιας υγείας. Ήταν ιδιαίτερα καθησυχαστικός. Δόθηκε μια συνέντευξη, στη Γενέβη, όπου ο Γενικός Διευθυντής είπε ότι το στέλεχος των Ανδεών, αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό που έχουν διαπιστωθεί και που έχει διαπιστωθεί στα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, εντοπίζεται στη Λατινική Αμερική, δεδομένης της περίοδου επόασης του ιού που μπορεί να φτάσει ως και 6 εβδομάδες, είναι πιθανό να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα. Να σου πω επίσης, Θάν, ότι η Αργεντινή έχει αποστείλει 2.500 διαγνωστικά kits σε εργαστήρια 5 χωρών. Έχει ενημερώσει ο Οργανισμός Υγείας στις 12 χώρες, των οποίων οι πολίτες αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από τις 22 ως στις 24 Απριλίου. Μάλιστα, η διαχειρίστρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι τότε 30 επιβάτες κατέβηκαν από εκεί. Τώρα, πάμε και στην Κομισιόν, η οποία είπε ότι ναι, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά η δημόσια υγεία, αλλά βρισκόμαστε σε αυξημένη επιφυλακή. Στη σημερινή ενημέρωση, λοιπόν, η εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν πολύ στενά την κατάσταση. Είναι σε συνεχή επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα πάνω στο πλοίο.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Σημαντικό παιχνίδι σε 2 ώρες για την μπασκετική ΑΕΚ, καθώς παίζει στην Μπαταλώνα στην Ισπανία για το Final Four του Champions League του μπάσκετ. Αντιμετωπίζει τη Μάλαγα και ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει στον τελικό τον μεθαύριο Τενερίφη Ρήτας, οπότε όλοι ελπίζουμε να είναι η ΑΕΚ στο τελικό. Παράλληλα για το Europa League έχουμε 2 ημιτελικούς, Φράιμπουργκ Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ, ενώ για το Conference League Crystal Palace Σαχτάρ Ντόνετς και Στρασβούργο που αγεκάνω η ομάδα που απέκτησε πριν από λίγες μέρες στην ΑΕΚ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Για τον καιρό μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Σε μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών προσανατολίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ωστόσο ακαθόδη ζητήματα παραμένουν άλυτα. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη εξετάζει πρόταση μια σελίδα που επικεντρώνεται στο τερματισμό του πολέμου, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς και την έναρξη 30 ημερών ευρύτερων διαπραγματεύσεων. Το NBC αποκάλυψε ότι το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία δεν ήρθε ως κίνηση καλής θέλης, αλλά αποφασίστηκε επειδή η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε την πρόσβαση στον ενιαίο αέριο χώρο της. Μήνυμα συστράτευσης και δουλειάς χωρίς ζώνες άνεσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε δε ότι όλοι, από υπουργούς μέχρι βουλευτές και στελέχη, πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Κάλεσε όσους διστάσουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στις πρόσφατες δικογραφίες, το ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές του κόμματος, εστιάζοντας κυρίως σε παραλήψεις και συμπεριφορές. Αρκετή συζήτηση έγινε και για το επιτελικό κράτος, αλλά και τον ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελος. Αντί να απολογείται ο κ. Μητσοτάκης για το όργιο των πελατειακών σχέσεων, απογειώνει τη συγκάλυψη, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MF Hondius, στο οποίο έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι από χανταϊό, είναι ένας 70χρονος με τον οποίο έχει ήδη επικοινωνήσει ο ΕΟΔΗ. Ο άνδρας κατοικεί στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να είναι έτοιμος να ακολουθήσει το πρωτόκολλο διαχείρισης που θα αποφασιστεί για τους επιβάτες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι η εστία του χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο και έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους δεν συνιστά επί του παρόντος ούτε την αρχή μιας επιδημίας ούτε την αρχή μιας πανδημίας. Είναι η ιδανική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι οι επενδύσεις στην έρευνα για παθογόνους παράγοντες όπως αυτός είναι ζωτική σημασία, καθώς οι θεραπείες, τα τεστ ανίχνευσης και τα εμβόλια σώζουν ζωές, δήλωσε η Μαρία Βαν Κέρκοφ, που διευθύνει το τμήμα πρόληψης και προετοιμασίας για επιδημίες και πανδημίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης. Τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε και στη Φωνή της Ελλάδας και έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο πρόσκαιρα αυξημένες, ευνοείται μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική αναμένονται νεφώς και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Νεφώς με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: across the mountain.
1: One more coyote was heard, and he'd go.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά εδώ στο Earth News Radio, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8, που μετονομάστηκε σε Earth News Radio, και online ζωντανά ή και κατόπιν εορτής με την ησυχία σας, όπου και να βρίσκεστε, εδώ ή σε άλλη χώρα, μπορείτε να ακούτε την εκπομπή αυτήν, αλλά και όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ, από το ertecho.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα αρχίζει και απόψε η περιπέτεια μας.

η πρώτη είδηση της ημέρας και είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πλέον μύθος. Είναι ο Sir Richard Attenborough, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος έχει γυρίσει όλον τον κόσμο, έχει κινηματογραφήσει, έχει κάνει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ που υπάρχουν, από θάλασσες, από δάση, από

Έχουν, λέει, επιτευχθεί συμφωνίες σχετικά με την άρση του αποκλεισμού σε αντάλλαγμα για το σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμούς. Και τις επόμενες ώρες κιόλας θα γίνει η απελευθέρωση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά. Βασικός μεσολαβητής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είπε ότι αναμένουμε σύντομα μία συμφωνία. Αυτό το λένε οι Πακιστανοί, οι οποίοι είναι διαμεσολαβητές. Θα υπάρξει, λέει, αργά ή γρήγορα. Το πότε είναι αυτό το αργά ή γρήγορα θα το δούμε, εδώ είμαστε. Να πούμε ξανά ότι η μονοσέλιδη πρόταση των ΗΠΑ επιδιώκει να κηρύξει το τέλος του πολέμου, ενεργοποιώντας παράλληλα μία περίοδο διαπραγματεύσεων 30 ημερών για την επίλυση σημείων τριβής. Ποια είναι αυτά τα σημεία τριβής? Τα πυρηνικά ζητήματα, τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και η ασφάλεια στα στενά του ορμούς. Το ίδιο λέει και ο Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε, το λέγαμε και χθες, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Όμως, λίγο αργότερα, έλαβε μία εμπιστευτική ανάλυση των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών που ανέφερε ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει 3 με 4 μήνες από τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών πριν αντιμετωπίσει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Η CIA με αυτή την έκθεση που παραδόθηκε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την έφερε στο φως η Washington Post διαπιστώνει ότι η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικές δυνατότητες βαλιστικών πυράβλων παρότι υπήρξαν οι εβδομάδες έντονων βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Επειδή έχουμε και τα ζητήματα με τους δασμούς και τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνομίλησαν εχθές ο Τραμπ με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν. Γύρω από το Ιράν, τα άλλα θα τα δούμε, της είπε ότι της ξεκαθάρισε να το πω, ότι είμαστε απόλυτα ενωμένοι ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει ποτέ πυρηνικά όπλα. Συμφωνήσαμε, λέει, ότι ένα καθεστώς που σκοτώνει τον ίδιο το λαό του δεν μπορεί να ελέγξει μία βόμβα που μπορεί να σκοτώσει εκατομμύρια. Υπάρχει μία σχετική, πώς να το πω τώρα, χαλαρότητα να το πω, μία σχετική ηρεμία να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι η δήλωση, δείχνει αυτή την χαλαρότητα, η δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι η ναυσιπλοεία θα επανέλθει στο φυσιολογικό στα στενά του ορμούς εάν τελειώσει ο πόλεμος και αν αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και αν αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις. Αναφερόμενος στο σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με τον οποίο ζήτησε τον Μπαχρέιν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, ο Αραχτσί είπε ότι αγνοεί το σχέδιο ψηφίσματος την αιτία της τρέχουσας κατάστασης στο ορμούς και κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για χρήση βίας και επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Υπάρχει ένας λογαριασμός στο X που συνδέεται με το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης και αυτός ο λογαριασμός γράφει ότι θα εξασφαλιστεί ασφαλής και σταθερή δίωδος μέσω των στενών μετά την εξουδετέρωση των απειλών του εισβολέα. Το Ιράν έχει δημιουργήσει μια νέα κυβερνητική υπηρεσία για την έγκριση της διέλευσης και την ίσπραξη διωδίων από την ναυτιλία στα στενά του Ορμούς. Και αυτή η ίδρυση του οργανισμού τι έχει κάνει? Έχει εγείρει ανησυχίες για την ελευθερία της ναυσιπλοείας μέσω της βασικής πλωτής οδού. Αυτή η υπηρεσία ονομάζεται Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου. Τοποθετείται, λέει, ως η μόνη έγκυρη αρχή που χορηγεί άδεια σε πλοία που διέρχονται από το στενό. Και έχει στείλει, προσέξτε τώρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία αίτηση για πλοία που επιδιώκουν διέλευση. Διότι εκατοντάδες πλοία παραμένουν παγιδευμένα στον Περσικό κόλπο. Δεν μπορούν να φτάσουν στη θάλασσα, διότι υπάρχει ιρανικός αποκλεισμός. Βέβαια, τις τελευταίες 24 ώρες δεν έχουν αναφερθεί νέα περιστατικά, λένε στα στενά του ορμούς, λένε οι ναυτιλιακές αρχές, διότι το Ιράν προχωρά στις προσπάθειες επισημοποίησης της εξουσίας του μέσω της κρίσιμης αυτής πλωτής οδού.

περιμένουμε και εμείς να δούμε. Έχουν περάσει τις τελευταίες 15 μέρες από το σημείο διέλευσης πάρα πολύ λίγα πλοία, τα εκατοντάδες που είναι παγιδευμένα. Λέει η εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοείας ότι πέρασαν 5 υγρα αεριοφόρα πλοία με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες τους. Φαντάζεστε τι γίνεται, παιδιά. Τι γίνεται. Το Fox News λέει ότι ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε στην Ίσο Κέσμη και στο Μπαντάρ Αμπάς. Αυτό ήρθε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες του Fox News. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα ζητήματα που είναι ο ανώτατος ηγέτης, ο Μοντζάμπα ο Χαμενεΐ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών λοιπόν του Ιράν λέει ότι ο ανώτατος ηγέτης διαχειρίζεται με σύνεση όλα τα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος. Και αν λέει δεν λυθεί η έγκρισή του, δεν γίνεται καμία ενέργεια. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ανώτατος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το 28 του Φλεβάρη που σκοτώθηκε ο πατέρας του, ο ανώτατος ηγέτης, ο Αλί Χαμενεΐ. Και από τότε επικοινωνεί μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων, οι οποίες δηλώσεις δημοσιεύονται στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε τι κατάσταση βρίσκεται, πού βρίσκεται και όλα τα σχετικά, δεν το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι, από ό,τι μας λένε οι Ιρανοί, ότι αν δεν συμφωνήσει και αν δεν δώσει την έγκρισή του, δεν συμβαίνει τίποτα και δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί, ενώ είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τώρα, τι είναι αλήθεια, τι δεν είναι, ποιος να ξέρει. Θα δοθεί τώρα τα ξημερώματα η πρόταση, η απάντηση του Ιράν στους Αμερικανούς μέσω του Πακιστάν, ξαναλέω. Τι θα λέει αυτή η πρόταση. Πάντως, έχω να σας πω ότι η όποια ιρανική απάντηση φτάσει σε Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, μην το ξεχνάμε παρακαλώ, πρέπει να έχει, λέει, αναφορά και στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και αυτό το λένε και το λέει ο Τραμπ και το λέει και ο Νετανιάχου, οι οποίοι έχουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Στο Ισραήλ, λέει, μαθαίνουν και την παραμικρή εξέλιξη για όλες αυτές τις περίφημες διαπραγματεύσεις και δηλώνουν ότι κρατούν χαμηλές προσδοκίες για το τι θα φέρει αυτή η συμφωνία. Αν επιτευχθεί, λέει, η συμφωνία, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του από το Ιράν. Και επειδή έχουμε και το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λένε λοιπόν στο Ισραήλ με νόημα ότι μπορεί να τους αφορά εφόσον υπάρξει δεύτερος κύκλος επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Να πω όμως, εκτός από τις επιθέσεις που έχουν γίνει τώρα σε αυτά που λέει ο Αμερικανικός στρατός ότι γίνονται στις πόλεις του Ιράν, έχουν τεθεί σε συναγερμό και έχει τεθεί σε συναγερμό η αεράμινα και στη Τεχεράνη και παντού. Μέσα σε όλα αυτά, για να μην τα ξεχνάμε, γιατί άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ξεχαστούμε. Υπάρχει, παιδιά, ένα αγκάθι τεράστιο που λέγεται Λίβανος. Και ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ανακοινώθηκε χθες και λένε ότι θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα. 2 μέρες θα είναι αυτός, λέει, ο γύρος των συνομιλιών. Αυτό σημαίνει ότι οι αξιωματούχοι από τη Βηρυτό και την Ιερουσαλήμ θα συμμετάσχουν στις αντιπροσωπείες για τις συζητήσεις. Υπάρχει, υποτίθεται, εκεχηρία. Υποτίθεται, διότι τα πλήγματα των Ισραηλινών έχουν ενταθεί, ιδιαίτερα και στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου χθες σκοτώθηκε ο διοικητής της Ραντουάν, των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ. Και μετά από αυτή την ενέργεια, οι Ισραηλινοί λένε ότι περιμένουν

αντίπεινα και βρίσκονται σε επιφυλακή. Διότι το Ισραήλ προσπαθεί τώρα, τι γίνεται, να πετύχει όσους περισσότερους στόχους της οργάνωσης μπορεί αυτό το διάστημα. Και ο λόγος είναι, μάλλον, ότι προσπαθεί να προλάβει και τις διπλωματικές εξελίξεις, οι οποίες έχουν να κάνουν και με το Ιράν και το Λίβανο, ως μέρος της λύσης του προβλήματος. Αυτός ο κύκλος των διαπραγματεύσεων, ο καινούριος που θα ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα, 14 ή 15 του μήνα, δηλαδή πριν την λήξη της εκεχηρίας. 14 και 15 του μήνα ο Τραμπ πάει στην Κίνα. Αναμένομαι. Ακόμα έχουμε σήμερα 8. Αυτά τα χτυπήματα που λέμε στο Λίβανο και τα λοιπά, ο ΙΕ λέει ότι η κατάσταση είναι, έχει ξεπεράσει πια το οριακή. Είναι τραγική κατάσταση, είναι πάρα πολύ νεκροί, 2.700 είναι από την αρχή του των εχθροπραξιών, από την αρχή των εχθροπραξιών. Και παρακαλώ, δεν θα ήθελα να ξεχνάμε ποτέ τους εκτοπισμένους όταν δίνουν εντολή εκένωσης, λέει τάδε περιοχή, τάδε περιοχή, το τάδε χωριό, εγκαταλείψτε. Αυτοί οι άνθρωποι πού θα πάνε? Πού θα πάνε, πείτε μου εσείς? Γιατί έχουμε μείνει στο... πώς το λένε, στις ανταλλαγές πυρών, γιατί και η Χεζμπολάχ στέλνει, εκτοξεύει πυράβλους και ντρόν εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Όλα αυτά είναι, κάτω από όλα αυτά είναι άνθρωποι, έτσι, είναι άνθρωποι, άνθρωποι. Λοιπόν, ενώ είχαμε μια αισιοδοξία, ότι σχετική τέλος πάντων, ως το απόγευμα χθες, εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, τώρα έχουμε μία ανησυχία πλέον για τις εξελίξεις. Α, δούμε πώς θα πάει αυτό όλο. Λοιπόν, είναι και μισή. Είναι. Για πάμε.

0: Λοιπόν, και επειδή όταν μιλάμε για στενά τορμούς, τι μας έρχεται στο νου?
1: Τρέλαιο.
0: Και το γνωστό, με έντονη ανησυχία παρακολουθούν οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κτλ. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, χθες η διεθνή τιμή του πετρελαίου κινήθηκε οριακά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, διότι οι αγορές ξέρουν. Και οι αγορές φοβούνται νέα κλιμάκωση. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή. Η πίεση αποτυπώνεται ήδη στα ελληνικά πρατήρια καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,08 ευρώ ανά λίτρο. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες, διότι η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει ακόμη και τα 2,20 το λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, που σημαίνει ότι επιβαρύνει σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Και πολίτες λένε ότι μόνο αναγκαίες μετακινήσεις, δουλειά, και αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, σε γιατρό ας πούμε, πάμε ξύλο, αλλά πάμε ξύλο δεν είναι το πρόβλημα. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παρατηρούχων, από την Παρασκευή, από αύριο, αναμένονται μικρές μειώσεις στις τιμές των διελιστηρίων. Που μπορεί να... γιατί υπάρχει και το... θα περάσει, ενδέχεται τέλος πάντων να περάσει σταδιακά και στην Αντλία. Και επίσης υπάρχουν και οι μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες που λένε ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος και πρέπει να αποκλιμακωθεί η κρίση. Και η παρέμβαση αυτή έρχεται τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει κατά 35% τις εξαγωγές τους, αλλά η παραγωγή, λέει, αδυνατεί να αυξηθεί σημαντικά, προκαλώντας έντονες πιέσεις στις τιμές των αμερικανικών καυσίμων, οι οποίες έχουν μέσα σε 2,5 μήνες ανέβει 30%. Και επίσης έρχεται η Goldman Sachs, τη θυμάστε, και προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου πλησιάζουν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 8 ετών και εκτιμάνε ότι τα διαθέσιμα αποθέματα επαρκούν πλέον μόλις, προσέξτε, για 101 ημέρες παγκόσμιας ζήτησης. Το είπε χθες, 100 μέρες τώρα είναι. Ακόμη πιο περιορισμένα εμφανίζονται τα αποθέματα προϊόντων διήλυσης, τα οποία επαρκούν μόλις για 45 ημέρες. Τι σημαίνει όλο αυτό? Ότι εντείνονται οι ανησυχίες για νέα ενεργειακή πίεση το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι, παιδιά, το διατάφτα, και να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, είπαμε ότι συμφώνησαν, όπως είπε ο Τραμπ, η Κομισιόν με τις ΗΠΑ, ότι δεν πρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν αργά το βράδυ χθες, η κυρία Φόντερ Λάιεν είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Συζήτησαν την κρίση στη Μέση Ανατολή, το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την πορεία συμφωνίας για το εμπόριο και τους δασμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Είπαμε ότι βρέθηκε στο επίκεντρο τα πυρηνικά κτλ. Αλλά και η πίεση της Ουάσιγκτον προς τις Βρυξέλλες για ταχύτερη εφαρμογή της αφιλεγόμενης εμπορικής συμφωνίας. Η κυρία Φόντερ Λάιεν σε μία ανάρτηση ανέφερε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, επικεντρώθηκε στη Μέση Ανατολή, και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ είναι ενωμένες, ότι δεν πρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και ότι τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια ασφάλεια είναι υπερβολικά μεγάλοι. Άμα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβολικά μεγάλη. Λοιπόν, η πρόεδρος Κομισιόν πρόσθεσε ότι συζητήθηκε και η εφαρμογή της Συμφωνίας για το Εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, και οι δύο πλευρές, λέει, παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην υλοποίησή της. Σημειώνεται, λέει, καλή πρόοδος με ορίζοντα τη μείωση των δασμών ως τις αρχές Ιουλίου. 4 Ιουλίου, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, για συμφωνία, αλλιώς θα ανεβάσουμε τους δασμούς. Αυτή λοιπόν στις αρχές Ιουλίου η προθεσμία είναι η προθεσμία κλειδί για να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση στο εμπορικό μέτωπο. Αυτή είναι ανάρτηση της Ούρσουλα Φοντελάιν. Έχουμε ανάρτηση και του Τραμπ. ο οποίος μίλησε για σπουδαία τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύτως ο καημός του που είναι η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Χαρακτήρισε το καθεστώς του Τεχεράνη ανίκανο να ελέγξει μια βόμβα που μπορεί να σκοτώσει εκατομμύρια. Και επανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος το αφήγημα της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας που επετέφθη στο Τέρμπερι της Σκωτίας, την οποία περιγράφει ως τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία όλων των εποχών. Περιμένει, λέει, υπομονετικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τη δέσμευσή της για περιορισμό των δασμών. Διότι, λέει, βάσει της συμφωνίας, οι ευρωπαϊκοί δασμοί σε μια σειρά αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων θα πρέπει να μειωθούν σταδιακά έως και το μηδέν. Και προειδοποίησε μάλιστα ότι έχει δώσει στις Βρυξέλλες προθεσμία μέχρι τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, 4 Ιουλίου. Διαφορετικά, λέει, οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Εντυπωσιαζόμαστε, όχι. Εκπλησόμεθα, όχι. Διότι αυτή είναι η σκληρή εμπορική γραμμή που ακολουθεί από την έναρξη της δεύτερης θητείας του. Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία εχθεσινή ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον έχει ήδη ανακοινώσει στοχευμένες άρσεις δασμών, όπως την περίπτωση με τα βρετανικά ουίσκι. Είχε πάει και ο Κάρολος ως κίνηση καλής θέλησης. Είχε πάει στην Αμερική, το θυμόμαστε, έτσι ο βασιλιάς Κάρολος. Αλλά ταυτόχρονα απειλεί με γενικευμένες αυξήσεις 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και σε άλλες εξαγωγές. Τώρα θα μου πείτε, πριν τη συνομιλία, η πρόεδρος της Κομισιόν είχε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για κάθε σενάριο σε περίπτωση που επιβληθούν μονομερώς νέοι αμερικανικοί δασμοί. Σκληρή λέει, αλλά διαλλακτική γραμμή. Τέλος πάντων, παρά την αισιόδοξη ρητορική και από τις δύο πλευρές, η εφαρμογή της Συμφωνίας για το Εμπόριο παραμένει πολιτικά αμφιλεγόμενη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πολλά κράτη θεωρούν ότι η Συμφωνία του 25 ευνοεί δυσανάλογα τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας μόνιμο δασμό 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά εξαγωγικά προϊόντα προς την αμερικανική αγορά. 8 Μαΐου έχουμε, μέχρι 4 Ιουλίου. Κάτι μπορεί να γίνει καλό, ξέρω, να αποφασιστεί. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε το επόμενο, και εδώ είμαστε.

Εχθές ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συνάντησε τον Πάπα στο Βατικανό. Το Βατικανό, λέει, οι Αμερικανοί ζητήσανε τη συνάντηση αυτή. Έτσι, τον είδε τέλος πάντων, συζήτησε με τον Ποντίφικα, ο Μάρκο Ρούμπιο, για τη Μέση Ανατολή και ζητήματα διεθνούς πολιτικής. Κινούμε ενδιαφέροντος στο δυτικό ημισφαίριο. Έτσι. Και το State Department ανακοίνωσε ότι η συνάντηση υπογράμμισε τη στενή σχέση μεταξύ ΗΠΑ και της Αγίας Έδρας, καθώς και την κοινή δέσμευσή τους για την πρόθεση της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο Ρούμπιο είναι δεκτός από τον ομόλογό του στην Αγία Έδρα, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν. 2,5 ώρες ήταν η συνάντηση αυτή, βεβαίως. Και ο Παρολίν και ο Ρούμπιο συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ο Ιταλός καρδινάλιος είχε δηλώσει την παραμονή της επίσκεψης, προχθές δηλαδή, ότι θα συζητούσε με τον Αμερικανό απεσταλμένο όλα τα καυτά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής, όπως η Λατινική Αμερική και η Κούβα. Ο Ρούμπιο είναι καθολικός κουβανικής καταγωγής. Έτσι. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Η οποία στην Κούβα η κατάσταση είναι τραγική. Με τον αποκλεισμό είναι τραγική. Δηλαδή ούτε τα βασικά δεν μπορούν, στα βασικά δεν μπορούν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις συμμετοπικές επιθέσεις του Τραμπ κατά του Ποντίφικα, ο οποίος Τραμπ είχε πει ότι ο Ποντίφικας νομίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και το κατηγόρησε τον Πάπα λέοντα ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς, εκφράζοντας, λέει, την αντίθεσή του σε αυτόν τον πόλεμο. Ο οποίος ο Πάπας είχε πει ότι απευθυνεί μήνυμα ειρήνης, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Δεν αναφέρθηκε, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι αυτή η περίπτωση. Εντάξει. Δεν το ξέρω αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου το πεις εσύ που ήσουν παρόν στη συνάντηση. Αν δεν είστε μπροστά, μην παίρνετε ορκό για τίποτα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν στις επιθέσεις του Τραμπ στο Γιώργο, γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Ο γραμματέας λοιπόν του Βατικανού είχε σχολιάσει ότι ο Πάπας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και ότι το να του επιτίθενται με αυτόν τον τρόπο του είναι τουλάχιστον, λέει, παράξενο. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ένας αναπόφευκτος συνομιλητής. Για να ξέρουμε πώς γίνονται οι αναπαραστάσεις των γεγονότων. Αυτό το κάνει το πρακτορείο ειδήσεων, το Ital Press. Ο Πάπας, Λέων, φέρεται να απάντησε στις δικαιολογίες που εξέφρασε ο Ρούμπιο. Γι' αυτό πήγε. Με ένα πλατή χαμόγελο και μία ατάκα στην αμερικανική αργό, που ουσιαστικά σημαίνει ας το αφήσουμε εδώ. Αμερικανός είναι ο Πάπας, λέω. Έτσι, ωραία. Οι επιθέσεις του Τραμπ στον Πάπα, ο οποίος μιλάει για ειρήνη, είναι απρεπής. Για μας το διεθνές δίκαιο πρέπει να ανοικοδομηθεί ώστε να πούμε όχι άλλος πόλεμος, δήλωσε ο συνιδρυτής της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς, Άντζελο Μπονέλι. Και λέμε δυνατά, λέει, όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλα όπλα, ώστε να δοθεί προοπτική ειρήνης στον πλανήτη. Σήμερα που είναι Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί άλλη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Πιάτσα Σάντι Αποστόλη στη Ρώμη στις 3 το μεσημέρι, ταυτόχρονα με τις συναντήσεις του Ρούμπιο με την Ιταλική κυβέρνηση. Και να πούμε ότι σήμερα, θα μου πεις γιατί θα γίνουν όλα αυτά, γιατί ο Ρούμπιο σήμερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα συναντηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό και αρκετούς υπουργούς, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο οποίος Ταγιάννη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, είπε ότι μια διπλωματική λύση είναι ο μόνος δρόμος για μια διαρκή ειρήνη με το Ιράν. Και είμαστε, λέει, έτοιμοι να διαδραματίσουμε το ρόλο μας στα στενά του ορμού σε μια αμυντική πολυμερή επιχείρηση όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Θυμάστε που λέγαμε, η Γαλλία, η Βρετανία, είπαν σε άλλες χώρες να φτιάξουν μια
πώς να το πω τώρα, συμμετάσχουν σε μια αμυντική επιχείρηση και τα λοιπά. Η Ιταλία θα συμμετάσχει από ό,τι λέει. Και επίσης να θυμίσουμε ότι η στάση της Ιταλίας απέναντι στο Ιράν παραμένει σταθερά αμυντική και ευθυγραμμισμένη με τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό τώρα θα θυμάστε τις έλλειψη θάρρους από μέρους της Μελώνη και τα λοιπά που είχε πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και επίσης σε αυτό το πλαίσιο που δεν τον ακολουθεί πιστά η Μελώνη, κακός φίλοι του είναι, έχουν πολύ καλές σχέσεις. Τώρα μίλησε λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος για πιθανή αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τις βάσεις στην Ιταλία, ακολουθώντας το παράδειγμα όσων διατάχθηκαν στη Γερμανία, 5.000 αποχωρήσεις. Θα μου πεις είναι 30.000 εκεί, θα πάρει τους 5 από τη Γερμανία. Εντάξει, είπε όμως ότι θα τους αποσύρει από εκεί. Το ενδεχόμενο αυτό φαίνεται, λέει, να εντάσσεται περισσότερο στη διαπραγματευτική και ρητορική στρατηγική του Λευκού Οίκου παρά να αποτελεί πραγματική ρήξη στις σχέσεις Ρώμης-Ουάσιγκτον. Έτσι. Είπαμε, λέγονται πράγματα που δεν γίνονται και γίνονται πράγματα που δεν λέγονται. Τι έχουμε τώρα, αρχίσαμε, είπα και εγώ. Λοιπόν, για σπάσιμο της εκεχηρίας κάνει λόγο το Ιράν με τον στρατό να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέες επιθετικές ενέργειες. Είπα, λέει, παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας ιρανικό πετρελαιοφόρο, αλλά ακόμη και ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Ξεκάθαρη παραβίαση, αποφασιστική απάντηση θα υπάρξει, ισχυρά αντίπεινα χωρίς τον παραμικρό δισταγμό σε κάθε επίθεση. Κατάλαβα. Να θυμίσω, παραπέντε είναι, θα προλάβω, ότι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στο λιμάνι Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ, έτσι, από χθες το βράδυ. Είχε πει ο Αμερικανός αξιωματούχος, δεν είναι το συμβάν αυτό, επανέναρξη του πολέμου, η κατάρρευση της εκεχηρίας. Το Ιράν, λέει, είναι σπάσιμο της εκεχηρίας. Λοιπόν, ώσπου να γίνουν όλα αυτά και περιμέναμε τα ξημερώματα την απάντηση του Ιράν. Κατάλαβα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, με τον Παναγιώτη Σταυρούλια που θα βάλει τώρα το τραγούδι να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη, σε λίγο μαζί σας μετά το δελτίο των ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε αργά απόψε κοντά στα στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για νέα κλιμάκωση. Ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων σημείων εκτόξευσης πυράβλων και drones, επιτήρησης και αναγνώρισης. Παράλληλα, σημειώνονται ότι το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς πυράβλους, μη επανδρομένα αεροσκάφη και μικρά σκάφη την ώρα που τρία αντιτορπιλικά του Αμερικανικού ναυτικού διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Το πρακτορείο ΦΑΡΣ, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ανέφερε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά με εχθρικές μονάδες. Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές για ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη και σε περιοχές της νότιας ακτογραμμής. Σε κλίμα αναμονής της απάντησης της Τεχεράνης στην Αμερικανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, παραμένει η διεθνής κοινότητα. Οι πληροφορίες για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ καλλιέργησαν συγκρατημένη αισιοδοξία. Το Reuters αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει μόνο σέλιδη πρόταση για τερματισμό του πολέμου, επαναλειτουργία των στενών και έναρξη 30 ημερών διαπραγματεύσεων. Η Wall Street Journal μετέδωσε ότι εξετάζεται η ενεργοποίηση του σχεδίου Freedom, πληροφορία που διέψευσε Αμερικανός αξιωματούχος μέσω του Al Jazeera. Παράλληλα, η Washington, επικαλούμενη έκθεση της CIA, εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό για 3 έως 4 μήνες. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μέσω αναρτησής του στο Truth Social ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές είναι απόλυτα ενωμένες στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι συμφωνήθηκε η τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για πρόθεση μηδενικών δασμών και στενότερης οικονομικής συνεργασίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τις χώρες να στηρίξουν το ψήφισμά τους στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις και την εξόριξη στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, οι διπλωμάτες εκτιμούν ότι η Κίνα και η Ρωσία ενδέχεται να ασκήσουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Όλοι πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας υπουργούς, βουλευτές και στελέχη να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο χωρίς ζώνες άνεσης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα συστράτευσης, επισημένοντας ότι η πολιτική ευθύνη απαιτεί αντοχές και όχι ευκολίες. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές του κόμματος, εστιάζοντας κυρίως σε παραλήψεις και συμπεριφορές, ενώ συζήτηση προκάλεσαν το επιτελικό κράτος και ο ρόλος των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού αποτελεί προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε την κυβέρνηση για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για πολιτική θηλιάς στο λαιμό του λαού, λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού Earth Cosmos, του πρώτου ελληνικού διεθνούς καναλιού με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Πατριάρχης μίλησε επίσης στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες. Ευνοείται η μεταφορά της αφρικανικής χόνης. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Την Bonnie Tyler την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι τα νιάτα μας. Καταλάβατε. Δηλαδή, εντάξει. Είναι τραγούδι που το ακούμε, τραγούδια που τα ακούμε και τα ξανακούμε και τα ξανακούμε. Θα μου πεις, έχουν βγει καινούρια τραγούδια πολλά χρόνια τώρα κτλ. Δεν μηδενίζουμε τίποτα και δεν πετάμε τίποτα στον κάλαθο των αχρήστων. Κάθε καλλιτέχνης έχει την αξία του σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, αλλά τώρα μιλάμε για ένα θρίλο για την Bonnie Tyler, η οποία νοσηλεύεται σε τεχνητό κόμμα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για διάτρηση εντέρου και στην αρχή ο εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η επέμβαση πήγε καλά και αναρρώνει, αλλά η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί και έχει μπει, όπως είπαμε, σε τεχνητό κόμμα. Επίσης λένε πληροφορίες ότι οι γιατροί που την φροντίζουν παραδέχτηκαν ότι δεν είναι σε θέση να προβλέψουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες. Είναι 74 χρονών η Bonnie Tyler. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Εμείς μπορούμε, για όπως για όλους τους ανθρώπους, μπορούμε να, μόνο να πούμε να τα καταφέρει και να βγει από το νοσοκομείο και να πάει στο σπίτι της η γυναίκα αυτή και να γυρίσει επίσης στους θαυμαστές της, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημερώμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Έχουμε, τι έχουμε, περιμένετε παιδιά, γιατί γίνεται... άλλη μια έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ, στην νότια επαρχία Χόρμουζγκαν, στο Ιράν. Μάλιστα. Βγαίνει τώρα η κεντρική Αμερικανική διοίκηση και λέει ότι τα πραγματοποίησε αντίπεινα κατά του Ιράν, στοχεύοντας εγκαταστάσεις του που συνδέονται με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, τις οποίες χαρακτήρισε απρόκλητες εχθροπραξίες από την Τεχεράνη. Διότι, λέει, οι Ιρανοί εξαπέλυσαν πολλαπλές επιθέσεις με πυράβλους ντρόουν και μικρά ταχύπλοα εναντίον των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, τα οποία κινούνται στη διεθνή θαλάσσια οδό της περιοχής. Δεν επλήγει κανένα αμερικανικό πλοίο, κανένα αμερικανικό μέσο. Εξουδετέρωσε, λέει, η κεντρική διοίκηση τις εισερχόμενες απειλές και πραγματοποίησε στοχευμένα πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουν, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, υποδομές πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, αλλά παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία του προσωπικού και των συμφερόντων τους στην περιοχή. Είπαμε πάντως ότι ο στρατός του Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν σπάσει την εκεχηρία. Ξεκάθαρη παραβίαση, λέει, είναι αυτό. Έτσι. Μάλιστα. Και όλα αυτά ενώ περιμέναμε την πρόταση, την απάντηση της Τεχεράνης που θα την έδιναν στην αμερικανική πρόταση, θα την έδιναν στο Πακιστάν, θα πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι θα γίνει τώρα, ποιος να ξέρει. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά είχαμε χθες συνάντηση του Τραμπ με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έτσι. Και ήταν, λέει, πολύ καλή, πολύ συνάντηση αυτή, είναι πολύ καλοποιημένος ο Λούλα. Ανέκαθεν, λέει, θεωρούσα ότι μια φωτογραφία έχει μεγάλη αξία και παρατηρήσατε ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ είναι γελαστός είναι καλύτερα από όταν είναι συνοφριωμένος, διότι στη συνάντηση έχει εδώ φωτογραφία που μιλάει ο Λούλα και τα λοιπά, είναι καθισμένη σε κάτι πολυθρόνη. Συνεφριωμένο τον λες πολύ τον Τραμπ, αλλά υποθέτω ότι αφού, λέει, είναι πολύ ικανοποιημένος από τη συνάντηση, εμείς ποιοι είμαστε να το αμφισβητήσουμε. Είπε ότι ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Βραζιλία είναι ανοιχτή σε επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο της. Αυτό είναι.
Και επειδή έχουν προεδρικές εκλογές τον Οκτώβριο και υπέστη δημοτικότητα του Λούλα, είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα, λέει, με το γιο του Μπολσονάρο, ο οποίος Μπολσονάρο είναι στη φυλακή 27 χρόνια, πρώην πρόεδρος, έχει κατηγορήθηκε, καταδικάστηκε κτλ. Για απόπειρα πραξικοπήματος. Ο Λούλα λοιπόν εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Τραμπ δεν θα επιχειρήσει να ασκήσει την παραμικρή επιρροή στις εκλογές του Οκτωβρίου. Θα αφήσει

Από ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο εισβολής στη Κούβα. Αφού το είπε, έτσι θα είναι. Τι να σας πω. Για να το λέει. Λοιπόν, επίσης να κλείσουμε τα πολεμικά, δεν υπάρχει. Μια ησυχία θα ήθελα να υπάρχει κάπου στο κόκκινο. Υπάρχουν και χώρες που είναι ησυχίες, βέβαια. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι... στις οποίες κυριαρχεί μια, επικρατεί μια ηρεμία. Έτσι. Καλό είναι αυτό. Σήμερα πώς έχουμε, 8. Η Ρωσία λοιπόν ανακοίνωσε ότι η Μόσχα κηρύσσει η κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα έως και τις 10 Μαΐου, διότι υπάρχει, είναι η επέτειος της ήττας της Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου ως τις 10 Μαΐου, κατάπαυση του πυρός. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περίοδου τα ρωσικά στρατεύματα θα σταματήσουν πλήρως τις εχθροπραξίες, αλλά αν η Ουκρανία παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός, ο ρωσικός στρατός θα δώσει την ανάλογη απάντηση. Επίσης, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε τις απειλές που θυμάστε που λέγαμε χθες, της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, της κυρίας Ζαχάροβα, ότι εάν παραβιαστεί και κυρία από την Ουκρανική πλευρά, θα υπάρξουν μαζικές πυραυλικές επιθέσεις στο κέντρο του Κιέβου. Είχαν πει στις ξένες διπλωματικές αποστολές, έχετε το στο νου σας, σιγά σιγά να απομακρύνεστε. Από το Κίεβο, ξαναλέω. Ας περιμένουμε και εκεί. Θα είναι αναπόφευκτες, λέει, οι επιθέσεις. Παρά τις σχετικές ανακοινώσεις, Ρωσία και Ουκρανία συνέχισαν τις επιθέσεις και το Κίεβο είχε προτείνει μονομερή κατάπαυση του πυρός να τεθεί σε εφαρμογή από χθες. Ο Πούτιν είχε πει τη Δευτέρα ότι θα τηρηθεί διήμερη κεχηρία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η απόφαση της Ρωσίας να κηρύξει περιορισμένη κεχηρία για τους εορτασμούς της μνήμης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αποκαλύπτει την περίεργη και κατάλληλη λογική της ρωσικής ηγεσίας. Και είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στη διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη, όπως είχαν πράξει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επιδεικνύοντας μια δίκαιη και ισχυρή στάση απέναντι στον επιτιθέμενο. Εντάξει, όλα είναι σχετικά. Επίσης, για να είμαστε απολύτως έτσι σωστοί, βγαίνουν οι Financial Times και λένε ότι υπάρχει ενδεχόμενο ανοιχτό μελλοντικών συνομιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Πούτιν, την ώρα, να το θυμίσουμε, που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένες από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λέει το δημοσίευμα, δήλωσε ότι θεωρεί πως υπάρχει προοπτική η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν και ότι η Ένωση έχει τη στήριξη του Ουκρανού Προέδρου για να το πράξει. Και όπως είπε ο κύριος Κώστα στη Σύνοδο Κορυφής, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι μας κάλεσε να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να συμβάλλουμε θετικά στις διαπραγματεύσεις. Ποιες διαπραγματεύσεις? Βγήκε χθες μια είδηση ότι ο Ουκρανός διαπραγματευτής θα συναντηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με Γουίτκοφ και Κούσνερ. Πότε, πού, πώς, δεν έχουμε λεπτομέρειες. Μόλις τις μάθουμε, θα σας μεταδώσουμε. Η υπάγεια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται συζητήσεις ή να λαμβάνονται αποφάσεις για την Ουκρανία χωρίς να συμμετέχει η ίδια η Ουκρανία. Λογικό. Αλλά, πάντα υπάρχει το αλλά, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο, αφήνοντας, λέει, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο περιθώριο και εκτεθειμένη στον κίνδυνο να αναγκαστεί να αποδεχτεί μία συμφωνία με την οποία δεν συμφωνεί. Θα αποφύγουν, λέει, οι Βρυξέλλες να διαταράξουν τη διαδικασία που ηγείται ο

πρόεδρος Τραμπ, είπε ο κύριος Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα σήμα από το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με οποιοδήποτε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το ενδεχόμενο ανοιχτό. Ωχ, Θεέ μου, λοιπόν. Έτσι είναι, παιδιά. Λοιπόν, σε κατάσταση συναγερμού το Ισραήλ μετά τις τελευταίες εντάσεις στα στενά του Ορμούς, ο Νετανιάχου έχει συγκαλέσει τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας και δεν αποκλείεται, λέει, τις επόμενες ώρες να συγκληθεί και κανονικά το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας πολύ συχνά, έτσι. Αλλά αυτή τη φορά, λέει, η κλιμάκωση των γεγονότων στα στενά του Ορμούς δίνει διαφορετική βαρύτητα στην εκτίμηση της κατάστασης. Και επίσης υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο για πολεμική ρητορική και από πλευράς των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την ώρα που η κεντρική αμερικανική διοίκηση επισημαίνει ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάνουν λόγο για άσκηση του νόμιμου δικαιώματος στην αυτοάμυνα. Καταλάβατε αυτό και από την αρχή. Λοιπόν, είναι και 24. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, επειδή είναι σε εξέλιξη όλο αυτό, θέλω να σας ενημερώσω ότι έχουμε δηλώσεις του Αμερικανού για την εξέλιξη, για τα χτυπήματα στο Ιράν. Λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ισχύει η εκεχηρία, είναι σε ισχύ, λέει, και αυτά που συμβαίνουν είναι ελαφρά χτυπήματα. Τι να σας πω τώρα. Ναι, αυτό είπε. Ελαφρά χτυπήματα. Love tap. Love tap. Αυτό δεν είναι για να προκαλέσουν ζημιά, πόνο κτλ. Είναι ελαφρά. Το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά η εκεχηρία, λέει, είναι λύση σε ίσχυ. Παρόλα τα παρόλες επιθέσεις. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, πώς είναι, κρίνε, χθες στο Λίβανο 12. Μάλιστα, 12. Τι είπαμε, κατάπαυση του πυρός υποτίθεται. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Ευτυχώς που είναι σε... Την Τετάρτη είχαμε και άλλους. Την Τρίτη είχαμε και άλλους. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί και χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. 2.700 νεκροί τουλάχιστον. Πάνω από 8.200 τραυματίες. Αυτό το πάνω από ένα εκατομμύριο. Πάνω ένα εκατομμύριο. 1.200.000. Ναι, okay, λοιπόν. Αυτά είναι τα νεότερα. Δεν είναι κάτι σοβαρό, σου λέει. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι ισχύ και χειρία. Λοιπόν, αφού το λέει, έτσι θα είναι. Προσέξτε με τώρα τι γίνεται με εκείνο το κουρασγερόπλοιο με το χανταϊό. Οι άνθρωποι εκεί που επιβαίνουν στο κουρασγερόπλοιο λένε ότι η ζωή τους είναι σχεδόν πάνω στο πλοίο, είναι σχεδόν φυσιολογική. Διότι γίνεται πολλής λόγος και το πλοίο αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς υγειονομικού συναγερμού λόγω σπάνιας έξαρσης του χανταϊού. Λένε εκεί οι άνθρωποι ότι κάποιοι από όλους, δεν τους ρωτήσανε και όλους, κανένας πανικός στο πλοίο, όλα είναι καλά για μας και για τους άλλους τρεις Γάλλους υπηκόους. Γάλλοι είναι αυτοί που το είπανε, είναι ζευγάρι 60 ετών. Στα μέσα ενημέρωσης την έστειλαν αυτή τη δήλωση. Ένας μόνο κανόνας υπάρχει, λέει, κρατήστε τις αποστάσεις σας. Τώρα το σχεδόν φυσιολογική, εντάξει. Μας συμβουλεύουν να μένουμε, λέει, στις καμπίνες μας όσο το δυνατόν περισσότερο, να μην πηγαίνουμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις και έχουμε την ελευθερία να κινούμαστε, ειδικά στα εξωτερικά καταστρώματα, που μπορούν στα εξωτερικά καταστρώματα να βγάζουν τις μάσκες τους, που σημαίνει ότι μέσα στο πλοίο τις φοράνε τις μάσκες. Επίσης μπορούμε, λέει, να συνομιλούμε μεταξύ μας σε μικρές ομάδες και από απόσταση. Okay. Κάτι μου θυμίζει. Να τρώμε τα γεύματά μας στην τραπεζαρία σεβόμενη την κοινωνική αποστασιοποίηση. Όταν ήταν ο κορονοϊός σε εξέλιξη και είχαμε τις καραντίνες και τα λοιπά και τα μέτρα για να μην έχουμε περαιτέρω, λίγα είχαμε, πείτε πόσες χιλιάδες θανάτους είχαμε και τα λοιπά. Οι μοναδικές χώρες που δεν είχαν ζήτημα, γιατί κυκλοφορούσαν οι οδηγίες πώς πρέπει να είναι η ζωή μας η καθημερινή, το θυμάστε. Να αποφεύγουμε συγκεντρώσεις, να μην είμαστε κοντά ένας στον άλλο κτλ. Οι μόνες χώρες οι οποίες δεν είχαν τέτοιο παιδιά θέμα ήταν οι Σκανδιναβικές. Διότι, λέει, εμείς ούτως ή άλλως κρατάμε τις αποστάσεις. Δεν είμαστε στην ουρά ο ένας κολλημένος στον άλλον. Όχι, αφήνουμε ένα μέτρο, 1,5 οπωσδήποτε και πριν τον κορονοϊό αφήναμε. Γιατί αυτή είναι η κουλτούρα μας. Επίσης δεν είχαν ζητήματα. Θυμάστε που κάναμε διάφορες επαναστατικές γυμναστικές και αυτό και στην τάδε πλατεία και στο τάδε σπίτι. Και... δεν είχαν τέτοια θέματα. Σου λέει, εμείς ούτως ή άλλως έτσι λειτουργούμε. Λειτουργούμε από απόσταση. Δεν τους είχε φανεί δύσκολο. Όλα τα άλλα ήταν εντάξει. Αλλά αυτό όχι. Βεβαίως. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, φανταστείτε τώρα να μην είναι σε εξωτερικό χώρο, να είναι εγκλωβισμένοι, ναι, σε ένα κουρασγερόπλοιο, από πού να φύγουν. Τέλος πάντων, θέλουν να καθησυχάσουν τους πάντες ότι όλα είναι καλά για όλους τους τουρίστες και το πλήρωμα του πλοίου που εμπλέκονται, λέει, σε αυτή την απίθανη περιπέτεια. Είπαν αυτοί οι άνθρωποι που μίλησαν, έστειλαν την
τη δήλωση στα μέσα ενημέρωσης ότι η μέση ηλικία στην κρουαζιέρα είναι αρκετά υψηλή, δεν είναι, λέει, πολυτελής κρουαζιέρα, ούτε κρουαζιέρα αναψυχής, δεν υπάρχει πισίνα, δεν υπάρχει σάουνα, γυμναστήριο ή σινεμά μέσα. Είναι όλοι επιβάτες, παθιασμένα άτομα με διαφορετικούς στόχους, αλλά πολύ μακριά από τις δραστηριότητες αναψυχής που συνήθως συνδέονται με τις κρουαζιέρες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει εκεί. Είναι ορνιθολόγοι μέσα. Λάτρεις της ιστορίας και της γεωγραφίας. Λάτρεις των απομακρυσμένων τόπων. Βοτανολόγοι. Αστρονόμοι. Αυτοί όσοι είναι γιατροί εργάζονται στην ιατρή με εκπαίδευση φοβερή. Και επίσης υπάρχουν, χαρακτήρισαν τους εαυτούς τους, λέει, ελεύθερους δημοσιογράφους που ειδικεύονται στη φύση και στο περιβάλλον. Και βρισκόμαστε, λέει, στο ίδιο καράβι από την 1η Απριλίου. Το να μιλάμε για μια επιδημία είναι λάθος. Και να υπονοούμε ότι πρόκειται για πανδημία είναι ανέντιμο. Αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε είναι επιστήμονες. Δεν είναι πήγαν μια κρουαζιέρα, λέει, ας πάμε, έτσι. Με πενούν επίσης, λέει, την πλήρη αφοσίωση του γιατρού και του οδηγού του πλοίου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή νοσούν, και το κορυφαίο πλήρωμα των Φιλιππίνων. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, να αντιδρούμε υπερβολικά. Μάλιστα. Λείπαν οι δύο γιατροί αυτοί, που το ζευγάρι που έκανε τη δήλωση, ότι 4 γιατροί, βιολόγοι, επιδημιολόγοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο για να αναλύσουν την κατάσταση και να προετοιμαστούν για μια πιθανή αποβίβαση στα Κανάρια νησιά. Την Κυριακή αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το πλοίο. Σκοπός είναι να αποβιβάσει 150 επιβάτες και μέλη του πληρώματος στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τώρα λένε, τι να σας πω, ότι η ασθένεια έχει εντοπιστεί, δεν είναι πολύ μεταδοτική, δεν υπήρξε ποτέ επιδημία. Και διότι μόλις ακόμα επιδημία, τι φανταζόμαστε, προγονικούς ή πρόσφατους φόβους, μ' αρέσει, πάνε όλοι γρήπη, COVID-19, αλλά μία, μάλλον λέει, μία τοπική έξαρση. Αφού το λένε οι άνθρωποι που δεν φοβούνται που είναι εκεί μέσα, τι να σας πω τώρα. Επίσης, μέσα στο πλοίο είναι και ένας, βρίσκεται και ένας Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο, ο οποίος έχει τακτική επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ, διότι παρακολουθούν την πορεία της υγείας του, έτσι. Είναι ομογενής, είναι 70 ετών και είναι καλά ο άνθρωπος αυτός. Με τον κατάπλου του πλοίου στη Τενερίφη θα κατέβουν οι άνθρωποι βάσει των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων που έχουν θέσει οι ευρωπαϊκές αρχές. Όσοι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα χανταϊού, με ειδικό πρωτόκολλο μετακίνησης προβλέπεται ότι θα κατέβουν για να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά τους. Εφόσον ο Έλληνας επιβάτης, λέει, συνεχίσει να παραμένει υγιής, θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα ή αν θα πάει σε άλλη χώρα της επιλογής του. Τώρα, για τους επιβάτες που εμφανίζουν συμπτώματα θα εφαρμοστεί διαφορετικό και αυστηρότερο υγειονομικό πρωτόκολλο, διότι, καταλαβαίνετε, τα έχουμε ζήσει, η άμεση ιατρική φροντίδα, περιορισμός επαφών και βλέποντας και κάνοντας. Σήμερα έχουμε Παρασκευή. Πήγαν οι άνθρωποι να περάσουν έτσι ωραία και να εξερευνήσουν τη φύση και να όλα σχετικά, και τους προέκυψε αυτό. Αλλά αφού οι άνθρωποι που είναι μέσα λένε μην πανικοβάλλεστε, και εμείς δεν θα πανικοβληθούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Μάλιστα. Δεν προκλήθηκαν ζημιές στα τρία αντιτορπιλικά μας, λέει ο Τραμπ, αλλά προκλήθηκε μεγάλη ζημιά στους Ιρανούς επιτιθέμενους. Μάλιστα. Ωραία. Πώς ταιριάζει αυτό με το Love Tap, που δεν θα έπρεπε να, που δεν είναι τόσο σημαντικό, ή το χτύπημα δηλαδή. Ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Λοιπόν, καλημέρα Ελενάκη, καλά. Θέλω να πω κάτι. Επειδή σε αυτή την υπόθεση με τη δολοφονία του Νεκτάριου στην Κρήτη εμπλέκονται, πώς να το πω τώρα, έχουν χάσει τη ζωή τους παιδιά, γιατί όταν είσαι 17 και 21 είσαι παιδί. Αυτή η ιστορία, η νεαρή, ο νεαρός, η κοπέλα, παιδί είσαι, και με τέτοιο τραγικό τρόπο, δεν θέλω να μπούμε σε διαδικασίες. Όταν κάποιος πηγαίνει, σκοτώνει έναν άνθρωπο, υπάρχει εικόνα. Δεν είπε κάποιος, πήγε μετά, παραδόθηκε, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχει εικόνα. Τον πυροβολείς, πας τον κλωτσάς μετά, τον νεκρό. Φεύγεις, πας σπίτι σου, παίρνεις το όπλο, πας και παραδίδεις. Πας και παραδίνεις. Έχεις κάνει το φωνικό όμως. Και επίσης υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας για να μην δημιουργηθούν ζητήματα. Η οικογένεια του παιδιού είπε δεν θέλουμε βεντέτες και ιστορίες και όλα αυτά. Και όταν βρίσκεται μετά κάποιος αντιμέτωπος με τον εισαγγελέα και τον ανακριτή, μπορεί τότε να αντιλαμβάνεται σε τι θέση βρίσκεται. Και επίσης, για να μην έχουμε ο καθένας, πώς να το πω τώρα, ο καθένας μπορεί, για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, μπορεί να λέει οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό, του λέγα όχι, εκείνος αυτό δεν μ' άκουσε, είπε η γυναίκα του, τέλος πάντων. Θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, σε διαφορετικές φυλακές, λογικό είναι, γυναικείες και ανδρικές. Το θέμα είναι το άλλο. Ανήμερα της κηδείας του παιδιού, του Νεκτάριου, γιατί εγώ δεν μπορώ να λέω 21χρονος και Νεκτάριος, έτσι. Ανήμερα λοιπόν της κηδείας, ορίστηκε η δίκη του δολοφόνου για παλαιότερη απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του. Εμείς εδώ, γιατί για το 15 Φεβρουαρίου του 20, Ιανουαρίου του 27, σε βάρος του Νεκτάριου και της αδελφής του, του παιδιού που δηλαδή που δολοφόνησε και της αδελφής του, για το επεισόδιο που είχε σημειωθεί τα Χριστούγεννα του 24. Εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές, και δεν θέλουμε να είμαστε. Όμως πηγαίνει κάποιος και λέει, πώς να το πω τώρα, παιδί μου, δεν ήξερε τι έκανε, δεν το κατάλαβε. Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία σε εξέλιξη μετά το θάνατο του παιδιού στο δυστύχημα, το τροχαίο, το 23, του 17χρονου τότε. Και δεν ήταν ενθερμό, τον είδα μετά από καιρό και έβγαλα το πιστόλι και δεν ήξερα τι θέλω στο μυαλό μου και τον σκότωσα. Δηλαδή είδαμε τις εικόνες, είδαμε τι έχει συμβεί, είδαμε τι έχει προηγηθεί, είδαμε πως εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση τρία χρόνια τώρα. Οι δικαστές θα κρίνουν, εμείς θα κρίνουμε και θα επιβάλλουμε ποινές, τι είμαστε. Αλλά βλέπεις, είναι το προφανές. Ξέρω εγώ. Πώς θα κριθεί, δεν ξέρω, παιδιά. Πώς θα κρίνουν οι δικαστές. Δεν το ξέρω. Θεωρώ ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Και αυτή πράττει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό έχω στο νου μου εγώ. Αν έχετε εσείς κάτι άλλο, να το μοιραστούμε. Αλλά, παιδιά, τώρα. Δεν χρειάζεται να το συνεχίσουμε, γιατί
είναι και περίεργες ημέρες. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι πριν αποχαιρετιστώ. Θα ήθελα. Πάμε.

Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με περισσότερα το χτυπήματα στο Ιράν αν η συμφωνία δεν υπογραφεί γρήγορα. Μάλιστα. Ωραία. Από το Love Tap πήγαμε με στα περισσότερα χτυπήματα. Τι να σας πω τώρα. Ας δούμε. Ας περιμένουμε. Βιάζεστε? Γιατί κάποιοι βιάζονταν να δώσουν, πώς το λένε, τέλος στον πόλεμο. Και δεν ήταν οι εμπλεκόμενοι. Έτσι. Να τα πούμε αυτό. Πήγε, έφτασε η ώρα, η Γκίκεν. Θέλω να πω κάτι για αυτό το αγοράκι, το 12χρονο, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τροχείο που είχε με πατίνι εχθές. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο παιδών του Αγλαία Κυριακού. 3,5 ώρες η χειρουργική επέμβαση. Σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ήταν σε πατίνι και συγκρούστηκε με δυο ταχύ. Και φέρει και άλλα τραύματα στο πόδι. Εντάξει. Το δράματος στο κεφάλι είναι το ζήτημα. Το πατίνι, λέει, φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα περίπου 25 χιλιόμετρα την ώρα και παραβιάστηκε ένα στόπ, φύγε στην οδό Θρασιβούλη, τον εσπάτσο, αστρόπυργο και συγκρούστηκε και τα λοιπά. Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε στο παιδάκι αυτό καλή ανάρρωση, να γυρίσει στο σπίτι του γερό. Επειδή σας παρακαλώ, δηλαδή πραγματικά, από 12 μέχρι 15 χρονών ηλεκτρικά πατίνια, ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να ακολουθούμε τον έρμο, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να το λέμε στα παιδιά, στα εγγόνια, στα ανήψια, παντού. Στην αγορά κυκλοφορούν πειραγμένα πατίνια. Μπορούν, λέει, να αναπτύξουν ταχύτητες κοντά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το πατίνι. Χάσαμε το μωρό, το παιδάκι, το 12χρονο πριν μια εβδομάδα. Τώρα το 12χρονο. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι δρόμοι αυτοί φιλικοί για τα πατίνια. Πρέπει να γίνουν, να δημιουργηθούν άλλες συνθήκες. Πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι. Πρέπει να υπάρξει νέο σχεδιασμό στην κυκλοφορία των πατινιών. Δεν είμαστε πίσω από τον ήλιο να με απαγορεύεται. Άλλες χώρες τα έχουν απαγορεύσει. Σε διάφορη περίπτωση. Σας παρακαλούμε δηλαδή πάρα πολύ. Όχι πατίνια, όχι με τον τρόπο που λειτουργεί όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Και άλλοι έλεγχοι και σχεδιασμός, νέος σχεδιασμός. Άμεσα. Όχι να σε βάθος χρόνου, άμεσα. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά τις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μια ήρεμη νύχτα εύχομαι να έχουμε. Θα δείξει. Όλα είναι ζήτημα που ζητήματα που δεν άπτονται των δικών μας δυνατοτήτων. Άλλοι αποφασίζουν. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι τα ανταποδοτικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων ήταν απλώς ένα ελαφρύ χτύπημα, love tap, υποβαθμίζοντας την ένταση της στρατιωτικής αντίδρασης. Ανέφερε ότι 3 αντιτορπιλικά διέσχισαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ χωρίς να υποστούν ζημιές από ιρανικά πυρά. Υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στους Ιρανούς. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέα πλήγματα εάν δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία. Παράλληλα ανέφερε ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ και συνεχίζεται, υπογραμμίζοντας πως οι επιχειρήσεις αποκλιμάκωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Το πρακτορείο Φαρς, που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι οι ιρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά με εχθρικές μονάδες. Παράλληλα υπήρξαν αναφορές για ενεργοποίηση της αεράμινας στην Τεχεράνη και σε περιοχές της νότιας ακτογραμμής. Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών στα στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει συγκαλέσει τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να συνεδριάσει και το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται τη στιγμή που στη διεθνή κοινότητα επικρατούσε συγκρατημένη αισιοδοξία μετά τις πληροφορίες για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εν αναμονή και απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Το Reuters ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει μονοσέλιδη πρόταση για τερματισμό του πολέμου, επαναλειτουργία των στενών και έναρξη διαπραγματεύσεων 30 ημερών. Παράλληλα, η Washington Post, επικαλούμενη έκθεση της CIA, εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό για 3 έως 4 μήνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τις χώρες να στηρίξουν το ψήφισμά τους στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, διπλωμάτες εκτιμούν ότι Κίνα και Ρωσία θα ασκήσουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές είναι απόλυτα ενωμένες στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι συμφωνήθηκε η τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για προώθηση μηδενικών δασμών και στενότερης οικονομικής συνεργασίας. «Όλοι πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας υπουργούς, βουλευτές και στελέχη να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο χωρίς ζώνες άνεσης. Έστειλε μήνυμα στη στράτευση, επισημένοντας ότι η πολιτική ευθύνη απαιτεί αντοχές και όχι ευκολίες. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές, εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού αποτελεί προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε την κυβέρνηση για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για πολιτική θηλιάς στο λαιμό του λαού. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσφευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος, του πρώτου ελληνικού διεθνούς καναλιού με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Πατριάρχης μίλησε επίσης στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Ξημέρωμα Παρασκευής 8 του Μαγιού, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, καλημέρα στη Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, λέει φίλοι μας. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Καλή εκπομπή αφιερωμένα τα άσματα στον Κώστα στην Κυψέλη, στο Γιώργο, στη μαγευτική Παιανία. Γιάννης Νυχτοφύλακας από το Μαρούσι. Να σε καλά φίλε μου. Καλημέρα Γιάννη, λέει στην παρέα. Καλή εκπομπή και καλό τριήμερο. Τι τριήμερο, δεν κατάλαβα. Το Σαββατοκύριακο έγινε τριήμερο, λέει φίλοι μας οι μάχοι. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Γρηγόρης, τα δυο σου χέρια πήρανε βεργούλες και με δίρανε.

0: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ηράκλεια Σερών. Γυρνάς σαν αμαρτωλή,
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Στατιμάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στο Κουκάκι, το επόμενο, κύριε Γιάννη, αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Αγελαδοτρόφο που μας ακούει εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στο Χρήστο από την Ξάνθη, ο οποίος έρχεται Ελλάδα, είναι Ταλικέρης, είμαι λέει Τουρκία, έρχομαι Ελλάδα. Καλημέρα σε όλη την ραδιοπαρέα. Πάμε να ακούσουμε και τον Αίμη στον Μπονάτσο. Μια γυναίκα όλα τα κανόνιζε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνε.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Σταύρο, το Θεσσαλονικιό, τον Ταλικέρι. Μας ακούει κατεβαίνοντας Αθήνα. Χαρίζει, λέει, στο Χρήστο που έρχεται από την Τουρκία.
1: Πώς τα φέρνει η ζωή, συναντηθήκαμε τυχαία με στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

Θα πάμε με το Πασχαλάκι μέχρι το ακριβώς. Φεύγει η νύχτα, λέει. Δελτίο ειδήσεων, Ρυσβάς και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά.

Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο ελαφρύ χτύπημα Love Tap χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News τα αποψινά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων ως απάντηση στην επίθεση που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά τα οποία διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Όπως υποστήριξε, τα αμερικανικά πλοία πέρασαν χωρίς να υποστούν ζημιές, ενώ τα ανταποδοτικά πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στην ιρανική πλευρά. Παράλληλα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέα πλήγματα εφόσον δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία, επιμένοντας ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ και συνεχίζεται και ότι οι επιχειρήσεις αποκλιμάκωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Fars, που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, σημειώθηκαν ανταλλαγές πυρών με εχθρικές δυνάμεις, ενώ υπήρξαν αναφορές για ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη και σε περιοχές της νότιας ακτογραμμής. Την ίδια ώρα οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ προκαλούν έντονη κινητοποίηση στο Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου